0: Τελικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ με περισσότερους από 170 επιβάτες πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ξεκινάει διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθιακό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βέβαια με Νότι, κι αν με βρεις στα χαράματα, λαϊκά μόνο Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερό.
6: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
5: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
7: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
7: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
5: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
8: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμή.
9: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Καλημέρα στη Μέρη από τα Μέγαρα, στον Τάκη τον Μπυρμπύλη από την Καλαμάτα. Στο Βασίλη από το Μόλιβο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον καπετάν Λάμπρο, μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Μαρίνα της Καλαμάτας. Χαρίζει, λέει, στον Πυρμπίλια και στον Περιπλανόμενο και περαστικά. Προφανώς, ποιος ξέρει, καλά να είναι ο άνθρωπος. Με τους αλίτες που γυρνάς...

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Πέτσες, ο οποίος μας ακούει και αυτός, και αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα. Οι 72 δόσεις για απαλές οφειλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής. Με τη φράση στα αγγλικά «Καλώς ήρθατε πίσω», αντέδρασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στην πρόταση του Άντι Μπέρνομ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι Βρετανοί θέλουν να επιστρέψουν και αν ο Πρωθυπουργός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα τόσο για τη χώρα του όσο και για τους Ευρωπαίους, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Κισέα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θέση και η υπογραφή σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δίκος Δένδιας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτική ακόλουθη από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ με περισσότερους από 170 επιβάτες πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε πάρτενερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και μετά τον Ήλια τον Κλωναρίδη, Πίτσα Παπαδοπούλου, θυσιάστηκα.

0: πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: πες μου, ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω? Τι να πρώτο ξεχωρίσω? Στην τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω? Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω? Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κεφάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω? Είναι τόσα πολλά. Και μια αγαπημένη, μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το... Αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω πιο...

Το επόμενο είναι το κουστούμάκι μου. Είναι αυτό που είπε ο Στέλιος, μάλλον η Τσότου, όταν έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει, και έρχεται η ώρα η δικιά μου, που σαπουκάμισο ταιριάζει με τη μελαγχολία στην καρδιά μου.

0: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Κάπως έτσι, με Καρόπουλο, Μητροπάνο, Λούκα Γιώργα και Νότης Φαγιανάκη, θα πάμε στο ακριβώς δελτίο ειδήσεων και Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε να έχετε την καλή.

105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα. Οι 72 δόσεις για απαλές οφειλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, καθώς και θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Εκτάκτος κατέπλευσε το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ιταλία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω αύξησης του πληθωρισμού που προκαλεί το υψηλό ενεργειακό κόστος, δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ σε 2 χρόνια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο αρχηγός ΓΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένα.

0: Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai από 170 επιβάτες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με θερμοκρασία να κυμαίνεται 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Πρώτη ημέρα του νέου μήνα και ελπίζουμε να είναι εντελώς διαφορετικός από το Σεπτέμβριο, που ήταν ένας μάλλον δύσκολος μήνας σε πολλά επίπεδα. Απ' όλα είχε σήμερα η επικαιρότητα, από την καταιγίδα των καταγγελιών για τους κομπογιανίτες που παίζουν με την άγνοια αλλά και την ελπίδα των ασθενών να βρουν κάποια λύση, έως τα μέτρα για τα καύσιμα και την πολιτική αντιπαράθεση, καθώς οι τόνοι ανεβαίνουν μέρα με την ημέρα. Ξεχωρίζει βεβαίως η φοβερή ιστορία με τον πιλότο του αεροπλάνου, με τη συμπλοκή στο κόκπιτ του αεροσκάφους στην πλήση της Fly Dubai από το Dubai στο Tel Aviv. Μια είδηση όμως αρκετά σημαντική, που μάλλον δεν δόθηκε η απαραίτητη σημασία, είναι η πρώτη επίσημη αναφορά των σκέψεων των Βρετανών για αντιστροφή του Brexit, η πολιτική επιλογή που έγινε δαμόκλειο σπάθη για 7-8 Βρετανούς πρωθυπουργούς και οδήγησε σε πανηγυρική διάψευση όσων έλεγαν η ακροδεξιά και οι συνωμοσιολόγοι στο νησί. Ο νυν πρωθυπουργός και η σύμβουλή του για πρώτη φορά ανοίγουν και ένα παραθυράκι επιστροφής ή και καλυμμένης επιστροφής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, και όπως είναι σαφέστατη αποδοκιμασία όσων υποστηρίζουν ότι υπάρχει ζήτημα διάλυσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ενιαίας Ευρώπης. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Μια απίστευτη λοιπόν περιπέτεια βιώνει από την Τρίτη μια γυναίκα που είδε όλα τα προσωπικά στοιχεία να βρίσκονται στα μπαμπρίζ αυτοκινήτων σε κεντρική οδό του Ηρακλείου Κρήτης. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, απεικονίζεται ένας άνδρας να αφήνει στα μπαμπρίζ φακέλους με φέι βολάν, τα οποία αναγραφόταν το επώνυμο, το όνομα, η διεύθυνση, η φωτογραφία και απρεπείς χαρακτηρισμοί. Η φωτογραφία της γυναίκας βεβαίως, και σύμφωνα με πληροφορίες αναγραφόταν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα εκδίδεται. Η γυναίκα ενημέρωσε ανάμεσα την αστυνομία, έδωσε κατάθεση για το περιστατικό και από τις αστυνομικές αρχές εκτιμάται ότι η ταυτοποίηση του δράση των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το συμβάν έγινε σε μια μεγάλη ακτίνα της συνοικίας και έτσι οι κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτισμάτων κατέγραψαν όλες τις λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τα στελέχη της Ελλάς έχουν κυκλώσει δύο άντρες, οι οποίοι φαίνεται να μοίραζαν τα φυλάδια στη συνοικία, αλλά οι υποψίες της αστυνομίας επικεντρώνονται και σε μια ακόμη γυναίκα που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία. Είναι μια από τις ιστορίες που βρίσκουμε καθημερινά μπροστά μας, όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά είναι μια από τις ιστορίες ελληνικής τρέλας. Άλλη είναι αυτή που χθες είπε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου για μια ψευτοκλινική στα Σκόπια, στο πλαίσιο όλων αυτών που ακούμε τις τελευταίες ημέρες. Μια καταγγελία που προκάλεσε εισαγγελική έρευνα. Η καταγγελία έγινε για το χώρο των λεγόμενων εναλλακτικών θεραπείων και ένα φερόμενο γιατρό από τη Βόρεια Μακεδονία που διατηρούσε χώρο και στη Θεσσαλονίκη και την έκανε ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Με αφορμή λοιπόν την καταγγελία αυτή, περιγράφοντας την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε από χρόνια από καρκίνο των οθικών, η προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση προς ποινική διερεύνηση για το αν στοιχειοθετούν τα αδικήματα τόσο σε βαθμό κακουργήματος όσο και σε βαθμό πλημελήματος. Τα αδικήματα αυτά είναι της απάτης με ιδιαίτερα μεγάλη αξία αλλά και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντινίδης, η σύζυγός του, η οποία έδινε επί χρόνια μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή πριν 3 χρόνια μετά από θεραπεία τύπου πλασμαφαίρεσης, όπου οδηγήθηκε αναζητώντας μια διαφορετική προσέγγιση για την ασθένειά της. Η γυναίκα μου είπε, είχε καρκίνο των οθικών μια 20ετία και πήγαινε καλά με χημειοθεραπείες και χειρουργία. Κλασικά, βρήκε ένα κέντρο στα Σκόπια. Τη είπα, στα Σκόπια υπάρχει Χάρβαρντ και δεν το ήξερα. Έγινα λίγο ρατσιστής και μάλιστα ζητούσε λεφτά. Ήταν κέντρο το οποίο είχε παράρτημα στη Φλόρινα και ζητούσε να βάλουμε λεφτά στην Τράπεζα των Σκοπίων. Εγώ είπα δεν θα περάσω στο παράλογο και στο μεταφυσικό. Δεν ξαναμιλήσαμε για αυτό το θέμα, ούτε να το ξανακούσω δεν ήθελα. Η ίδια όμως βρήκε τρόπο να πάει, πλήρωσε στην αρχή 32.000 ευρώ στην Τράπεζα των Σκοπίων και έμεινε μετά 2 μήνες στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από μένα, χωρίσαμε τότε. Υπολογίζω ότι έδινε 6.000 ευρώ την εβδομάδα. Από περίεργη και μόνο μικρό ευρώ στην Τράπεζα των Σκοπίων και έμεινε μετά 2 μήνες στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από μένα, χωρίσαμε τότε.

κουζίνα ένα είδος εξετισταρίου. Εκεί λοιπόν τους εξέταζε τους ασθενείς. Η σύζυγός μου δεν έκανε καταγγελία, το λάτρευε, την είχε πείσει. Πήρε τον δικηγόρο μου για να με καταγγείλει εμένα ότι λέω ψέματα. Δεν είδα μηχανήματα τότε, είδα ορούς για να παίρνουν αίμα, το βάζανε σε θερμοφόρες. Σε ερώτημα που του έγινε, γιατί δεν ανέφερε την υπόθεση στις αρχές, σημείωσε μεταξύ άλλων: δεν μπορούσα να το καταγγείλω, η ίδια δεν ήθελε. Μάλιστα, ο δικηγόρος μου είπε να μην ασχοληθώ γιατί θα μπλέξω. Της κόστησε γύρω στις 100.000 ευρώ αυτή η ιστορία. Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, βεζίρι, που σε έβαζε σε μια σπηλιά και απομαγνήτιζε τα κύτταρά μας, όπως λέγανε. Εκεί πλήρωνες 20-30.000. Μετά το κύκλωμα πήγε στη Μάλτα, όπου είχε μια παραγωγή μανιταροχαπιών, τα οποία σου άλλαζαν τη διάθεση. Μια φορά πήρα ένας γιατρός και λιποθύμησα. Όταν ξύπνησα δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι. Η γυναίκα του κυρίου Κωνσταντινίδη, όπως ο ίδιος λέει, έφυγε σε 2 μήνες με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις που έβγαιναν έξω από το δέρμα της. Καταλαβαίνετε πώς έχει στηθεί αυτή η μπίζνα και δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό, είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεδράται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και κυρίως των Βαλκανίων. Θυμίζω αυτό που έχουν πάθει αρκετοί Βρετανοί, οι οποίοι πηγαίνουν μάλλον στην Τουρκία για να κάνουν οδοντιατρικές πράξεις, είτε μεταμοσχεύσεις στο κεφάλι τους για να βάλουν μαλλιά, και φεύγουν με πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε εμείς, αλλά φαίνεται ότι παίρνει διαστάσεις και στην Ελλάδα. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα πάντως ο καιρός... Για σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα κάνει ποδαρικό Οκτώβρη με βροχές και αέρα στα ανατολικά και νότια, με αρκετό ήλιο στα δυτικά και στα βόρεια. Βροχές ασθενούς ως μέτριες ένταση προβλέπονται στη Θράκη, στη Μαγνησία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τοπικά στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις νότιες Κυκλάδες, και καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη ωστόσο θα είναι ισχυρές και αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα παραμείνει σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, με τις χαμηλότερες τιμές στις περιοχές που θα βρέχει στα ανατολικά και νότια. Έως 25 στα 12, 26 βαθμούς τοπικά στη Δυτική Ελλάδα. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική, στο Ιόνιο 4-6 μποφόρ και στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδης 7-8 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα να βρέξει ή να ψυχαλίσει τοπικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως στα προάστια της πόλης. Η θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με συννεφιά στα νότια παραθαλάσσια το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 17 βαθμούς στην Αθήνα, 13 στη Θεσσαλονίκη, 15 στην Πάτρα, 19 στο Ηράκλειο, 18 στη Χαλκίδα, 18 στην Κόρινθο, 12 στην Καβάλα, 14 στην Καλαμάτα, 12 στη Λάρισα και 11 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Πέμπτης, 1η του μήνα, γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνή Ημέρα του Καφέ, η Διεθνή Ημέρα του Καφέ, που δυστυχώς το τελευταίο καιρό ο καφές πετάει από τη μία τιμή όλο και υψηλότερα. Μια εξέλιξη λοιπόν των τιμών του καφέ στη Λιανική παρουσιάζει σημαντικές ανατιμήσεις που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 15-20% σε ετήσια βάση, και το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η αύξηση στη διεθνή τιμή της πρώτης ύλης έγινε λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, περνούν με καθυστέρηση στην τελική κατανάλωση, διατηρώντας για ακόμη κάποιους μήνες τις τιμές πολύ υψηλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, είναι η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, και σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με την νίκη αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ το 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 2015

5. Το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Και το 1541 έρχεται στη ζωή ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο, ο Έλληνας ζωγράφος. Το 1957 ο Στέλιος Μάιας, ο Έλληνας ηθοποιός, και το 1969 ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ο Αμερικανός κωμικός ελληνικής κατηγορίας, καταγωγής, ο Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης, όπως είναι το ελληνικό του όνομα. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Σπυρίδων Μαρινάτος, ο Έλληνας αρχαιολόγος με το σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη Θήρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία ήρθε το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας το 1600 π.Χ. Το 2012 ο Έρικ Χοσμπάουμ, ο Βρετανός μαρξιστής, διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης. Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική, τον Νίκο Βουδούρη. Νίκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ χθες για τη φωτογραφία. Τελικά όμως δεν κατάφερα, δεν ξέρω αν ήταν κλειδωμένη, δεν κατάφερα να τη μοιράσω και στους υπόλοιπους ακροατές εκπομπής μέσω του Facebook της σελίδας εκπομπής. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Τα καλύτερα εύχομαι για όλους, για όλους αυτή την πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλό μήνα στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Στα αθλητικά φαίνεται ότι έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Είναι οριστική πλέον η ρήξη στη σχέση του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ζωζέ Ζεσούς. Η μη χρησιμοποίησή του από τον προπονητή του στη νίκη του στο 2-1 επί της Νορβηγίας για τον Έσιος Λίνκ άνοιξε ένα άνευ προηγουμένου θέμα στις τάξεις της ομάδας. Ο σούπερστάρ της Εθνικής Πορτογαλίας εγκατέλειψε για τρίτη φορά την προπόνηση, αποχωρώντας με βανάκι από το πάρκεν, ενώ οι συμπαίκτες του βρισκόταν ακόμα στο γήπεδο. Αιτία, όπως όλα δείχνουν, οι άκρως επιθετικές δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού, ο οποίος νωρίτερα συνέντευξη τύπου εν ώψη του αγώνα της Δανίας στη Δανία με την Κοπεχάγη διευκρίνησε ότι ο Ρονάλντο θα παραμείνει στον πάγκο. Μπορώ να υπόσχομαι ότι θέλω, είμαι ο προπονητής, εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Είπα στον παίκτη ότι δεν θα ξεκινήσω βασικός, σε βάζω στον πάγκο. Αν χρειαστώ για 30 λεπτά θα παίξεις, αν όχι δεν θα παίξεις. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο προπονητής της Πορτογαλίας και βεβαίως ο Ρονάλντο άμεση ήταν η αντίδρασή του, αποχώρησε από την αποστολή και αποφάσισε λοιπόν ότι δεν αποχωρεί βεβαίως οριστικά από την Εθνική, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας του. Πάντως το ιδιωτικό του τζετ πέταξε προς την Κοπεχάγη για να τον παραλάβει. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι θα εξηγήσει τους λόγους της στην κατάλληλη ώρα. Εν καιρό είπε, θα πω την αλήθεια σε όλους τους Πορτογάλους για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία πάντα ήμουν αφοσιωμένος. Άδοξο τέλος, όπως όλα δείχνουν, για ένα πολύ μεγάλο στάρ, για ένα πολύ μεγάλο παίκτη, ο οποίος κυνηγούσε και το ρεκόρ των 1000 γκολ. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την εξέλιξη. Πάντως θυμίζει έτσι λίγο παλιότερες εποχές, όταν οι μεγάλοι στάρ κάποια στιγμή έρχονταν σε ρήξη με τους προπονητές τους. Αναφυζήτητα, η μεγάλη είδηση της χθεσινής ημέρας ήταν τα μέτρα για τα καύσιμα, αυτό που μας απασχολεί όλους. Μέτρα λοιπόν τα οποία θα ανακοινώνονται κάθε 15 ημέρες για τα καύσιμα, 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να είναι κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανση. Στις 14 θα ξέρουμε τις οριστικές αποφάσεις. Έτσι λοιπόν, χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της διεθνούς κρίσης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια αλυσιδωτή καθηγίδα στο ενεργειακό κομμάτι που επηρεάζει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ανακοφετεί τις αντοχές της οικονομίας. Διευρύνεται λοιπόν το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ, με συγχωρείτε, θεσπίζοντας αυστηρότερη όρη για τους servicers, με στόχο την προστασία των συνεπών και των φυλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Και η κυβέρνηση θέτει ως στόχο το πετρέλαιο θέρμανσης να διατηρηθεί κατά το 1,75 ευρώ το λίτρο. Και το τέταρτο είναι ότι αυξάνεται η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης από 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, και με τις πρόσθετες εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση για τον ντίζελ αναμένεται να φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Να ακούσουμε τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
1: Ο Μουβροντία Πυρών εξαπέλυσε αντιπολίτευση κατά της νέας δέσμης μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με αιχμή την ακρίβεια στα καύσιμα αλλά και τις παρεμβάσεις για τις 120 δόσεις και τους σέρβισες από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά και την Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιλέγει προσωρινές παρεμβάσεις αντί για τις μόνιμες λύσεις. Η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με κοινό σημείο στις περισσότερες ανακοινώσεις την απέτηση για παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στις τιμές των καυσίμων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν είμαστε μαθητευόμενοι μάγοι, δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια, τα καύσιμα και τις οφειλές, αλλά και στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
3: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Ομολόγησε ότι απέτυχε και στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στο ζήτημα του ελέγχου της τιμής των καυσίμων. Όμως ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ έχει αποδειχθεί σε όλη την Ευρώπη ότι υπάρχουν άλλες λύσεις.
1: Πάντως, ο Πρωθυπουργός έχει στείλει επιστολή προς την κυρία Φόντερ Λάιεν, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και σύμφωνα με τον Bloomberg ζήτησε δύο παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Ζητάει λοιπόν περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να μπορέσουν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Ήρθε η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα ξεπερνούν τις γενικές παρενέσεις που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Εννοεί ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε προχθές ο Επίτροπος, ο κ. Γιώργιασεν, ότι να υπάρξει όπου μπορούμε να δουλεύουν οι άνθρωποι από το σπίτι, ώστε να μην μετακινούνται, να μειώσουμε τις μετακινήσεις και να μην ανάβουμε, να μην θερμαίνουμε τα σπίτια και κυρίως να μην θερμαίνουν τα κρατικά κτίρια. Λοιπόν, αυτές είναι οι πρώτες λύσεις που σκέφτονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην επιστολή του προτείνει ακόμη ότι σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του περιεχομένου της, να εξεταστεί το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα συγκεκριμένο όριο. Μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή προτείνει ο Πρωθυπουργός, και να δούμε τώρα το τι θα γίνει. Και τα λέει όλα αυτά ο Πρωθυπουργός γιατί έρχεται ένα τσουνάμι ενεργειακό, σχεδόν 2,5 φορές ακριβότερα από πέρσι θα πληρώσουμε οι Ευρωπαίοι το φυσικό αέριο, σύμφωνα με νέα έκθεση της Oxford Economics. Οι αναλυτές του Διεθνούς Οίκου προβλέπουν ότι η τιμή του φυσικού αερίου αναμένεται να κινηθεί κατά μέσο όρο στα 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, 140% υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εννοείται ότι η αύξηση του φυσικού αέριου δεν θα επηρεάσει μόνο τη θέρμανση στα σπίτια, αλλά θα περάσει και στους λογαριασμούς ρεύματος, στον πληθωρισμό και στα επιτόκια. Από το Μάρτιο του 2026, οι εξαγωγές του υδροποιημένου φυσικού αερίου, το περίφημο LNG, από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν ουσιαστικά σταματήσει επειδή τα φορτία δεν μπορούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Οι δύο χώρες κάλυπταν περίπου το 1/5 των παγκόσμιων εξαγωγών LNG. Έτσι λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Αερίου κινήθηκε το Σεπτέμβριο κατά μέσο όρο στα 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή οι τιμές είχαν φτάσει στα 25 με 26 ευρώ. Οι αναλυτές λοιπόν δεν περιμένουν δυστυχώς ουσιαστική βελτίωση μέσα στο 2026. Και το πρόβλημα είναι ότι οι αποθήκες του φυσικού αερίου που έπρεπε να έχουν γεμίσει βρίσκονται περίπου στο 70%, δηλαδή στα 75 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο για την εποχή εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. και με το βασικό σενάριο η Ευρώπη θα καταναλώσει περίπου 59 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα από τα αποθέματα μέσα στο χειμώνα και θα φτάσει την 1η Απριλίου του 2027 με αποθήκες γεμάτες μόλις κατά 17%. Η Oxford Economics δεν προβλέπει φυσικές ελλείψεις αερίου, προβλέπει όμως ακριβό φυσικό αέριο. Η κατάσταση βεβαίως δεν συγκρίνεται με την ενεργειακή κρίση του 2022, αλλά τότε το φυσικό αέριο είχε φτάσει σχεδόν στη διπλάσια τιμή από τη φετινή πρόβλεψη στο τρίτο τρίμηνο του 2022. Δηλαδή είχε φτάσει πάνω από 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η Ευρώπη καταναλώνει σήμερα περίπου 20% λιγότερο αέριο από το 2021 και έχει χτίσει αρκετές υποδομές για εισαγωγές με LNG με πλοία. Έτσι μπορεί να αγοράζει φορτία από διαφορετικές αγορές και δεν εξαρτάται μόνο από τους αγωγούς. Το βασικό σενάριο τώρα λέει ότι το φυσικό αέριο θα κινηθεί φέτος στα 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα και οι αποθήκες στο τέλος του χειμώνα θα είναι γεμάτες μόλις με 17%. Το απεσιόδοξο σενάριο να είναι ο χειμώνας βαρύς και η Ασία να ανταγωνίζεται έντονα για τα φορτία LNG και η τιμή να ανέβει στα 107 ευρώ η μεγαβατόρα και οι αποθήκες να μείνουν μόνο με το 10%, επίπεδο που θεωρείται κρίσιμο για τη λειτουργία του συστήματος. Το αισιόδοξο σενάριο, το τρίτο σενάριο, είναι ο χειμώνας να είναι ήπιος, η ζήτηση στην Ασία να υποχωρήσει και η προσφορά LNG να βελτιωθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις η τιμή θα περιοριστεί στα 57 ευρώ η μεγαβατόρα και οι αποθήκες θα κλείσουν στο χειμώνα με μια... θα υπάρχει δηλαδή 30% ακόμα και σε αυτή την περίπτωση βεβαίως οι τιμές όμως θα είναι πάλι υψηλότερες σε σχέση με πέρσι. Περιμένουμε να μάθουμε και τις τιμές στο ρεύμα. Σήμερα θα βγάλουν οι εταιρείες. Θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι υψηλότερες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Και σιγά σιγά όσο ο καιρός διατηρεί αυτό το κρύο πρόσωπο αντιλαμβάνεστε ότι θα αρχίσει η κατανάλωση φυσικού αερίου έχοντας έλλειμμα σχεδόν 10% με την αντίστοιχη κατάσταση που βρισκόμασταν πέρσι, ένα κρίσιμο σημείο το οποίο θα κρίνει και ποιες θα είναι οι τιμές του ρεύματος τις επόμενους μήνες.

Λέγαμε στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής, για τη βόμβα που έριξε ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός για το Brexit, ανοίγοντας την πόρτα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit έχει κάνει περισσότερο κακό, παρακαλώ, δήλωσε ο Άντι Μπέρχαμ, ο οποίος θεωρεί ότι πάνω από τους μισούς Βρετανούς στάσονται υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, άνοιξε την πόρτα μετά τις επόμενες γενικές εκλογές το 2029, αν δεν κάνω λάθος, δεσμευόμενος να παρουσιάσει αργότερα φέτος τις επιλογές για μια νέα σχέση με την Ευρώπη. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, στην πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργού στο ετήσιο συνέδριο του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι εξετάζει μια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση για την αποκατάσταση των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρώντας να διαμορφώσει συνένεση γύρω από το τι επιθυμεί η χώρα. Μετά την ομιλία του, ο εκπρόσωπός του αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπέρναμ είπε στα μέλη του Ευρωεργατικού Κόμματος ότι η ψήφος υπέρ του Brexit το 2016 άφησε τη χώρα πιο αδύναμη, απέτυχε να επιτρέψει στη Βρετανία να πάρει πίσω τον έλεγχο των συνόρων και των κανόνων της, όπως είχε υποσχεθεί η εκστρατεία υπέρ της εξόδου. Το Brexit έχει κάνει περισσότερο κακό, παρακαλώ, και έχουμε χάσει μέρος του ελέγχου που είχαμε πάνω στην οικονομία μας, καθώς μια δεκαετία χαμηλής ανάπτυξης μας έχει αφήσει σε ασθενέστερη θέση και έχουμε χάσει μέρος του ελέγχου για τη μετανάστευση. Δηλαδή, ό,τι έλεγαν οι διάφοροι για να οδηγήσουν τη χώρα εκτός Ευρώπης, φαίνεται ότι ο κ. Μπέρναμ τώρα το ακυρώνει και λέει μάλιστα ότι θα πρέπει, ουσιαστικά αφήνει ανοιχτή, ανοίγει την πόρτα για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακυρώνοντας και τα επιχειρήματα της ακροδεξιάς. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Μπέρναμ, ούτε ο εκπρόσωπός του, δεν διευκρίνησε τα ποιες επιλογές θα εξετάσουν, αν θα είναι δηλαδή επιστροφή στην ενιαία αγορά, ή θα υπάρξει μια τελωνιακή ένωση ή και τα δύο μαζί. Πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, φαίνεται ότι αλλάζει το βασικό αφήγημα το οποίο οδήγησε τη Βρετανία εκτός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Λοιπόν, σίγουρα το θέμα της ημέρας θες ήταν ιστορία με την πτήση της Fly Dubai που πέρασε από το χείλος της τραγωδίας στη σωτηρία, όπως φαίνεται από τις μαρτυρίες των επιβατών που κατάφεραν να σταματήσουν τον πιλότο που επιχείρησε να στείλει τον Boeing στο έδαφος. Οι περίπου 180 επιβαίνοντες προσγειώθηκαν το απόγευμα στο Ισραήλ με τα οικεία πρόσωπα να τους περιμένουν στο αεροδρόμιο. Εκεί βρισκόταν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός που είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους επιβάτες και ένας από τους τρεις επιβάτες που κατάφερε να σταματήσει τον πιλότο που επιτέθηκε στον συνάδελφό του, είπε ότι ο μαχαιρωμένος πιλότος κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου λίγο πριν καταρρεύσει από τα τραύματα. Το εντυπωσιακό βεβαίως είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν από μια υπόθεση ρουτίνας. Δηλαδή, επειδή η πτήση δεν ήταν σίγουρο ότι θα κρατούσε τις ώρες που προβλεπόταν, υπήρχαν τέσσερις πιλότοι στο αεροσκάφος της Fly Dubai. Λοιπόν, δύο από αυτούς ήταν στο πλήρωμα και οι άλλοι που ήταν οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου και άλλοι δύο ήταν επιβάτες. Η Jerusalem Post λοιπόν αποκαλύπτει ότι οι δύο πιλότοι που ήταν μεταξύ των επιβατών είχαν τοποθετηθεί στην πτήση επειδή μια πιθανή αλλαγή πορείας θα μπορούσε να παρατείνει το ταξίδι, οπότε το αρχικό πλήρωμα θα έπρεπε να εργαστεί πέρα από τις επιτρεπόμενες ώρες υπηρεσίας. Αυτό λοιπόν έσωσε το αεροπλάνο, καθώς αυτοί ανέλαβαν την κρίσιμη στιγμή το αεροπλάνο και έτσι το αεροπλάνο δεν έπεσε όταν έγινε αυτή η επίθεση. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων, σύμφωνα με τον Πίζα. Η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος, το θέμα που σας αναφέραμε, μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία με μια μικρή η οποία είναι στην αγκαλιά της γιαγιάς της ή της μαμάς της, η οποία δείχνει τον τρόμο στο πρόσωπό της. Με βαριά ατζέντα, ο Ρούμπιο στην Αθήνα προγραμματίζεται επίσκεψη του Βαν στις αρχές του 2027. Παρενέσεις και κίτρινες κάρτες από Μητσοτάκη, μηνύματα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Η επιδοτήση στα καύσιμα και η επιστολή της Κομισιόν για μέτρα στήριξης. Λεπτές ισορροπίες στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των Αμερικανών. Πάμε στα νέα. Μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. Υπουργικό τα μέτρα και τα μηνύματα. 120 δόσεις αυξάνονται από 72 που ήταν για οφειλές σε ταμεία και φορεία. Όμως μένουν εκτός όσοι έχουν ρυθμίσει 24 δόσεις. Στεγαστικά βάζει φρένο στις εταιρείες διαχείρισης δανείων. Όμως η καθυστέρηση προκάλεσε δράματα. Καύσιμα μειώνει κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αντλία. Όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά επιπλέον. Καρκίνος του προστάτη, διάγνωση και θεραπείες. Ο καθηγητής Θάνος Δημόπουλος γράφει για τη στοχευμένη ίαση. Το κατηγόρο ενός σκληρού βολεύματος για τον Μπάζωμα, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και συμμετοχή. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί παρελάβουν στην Κύπρο Γάλλοι και Αιγύπτιοι, πώς κυνηγούν αναποφάσεις τους Πασόκ και Ελλάς. Θρίλερ εν πτήση, 80 λεπτά τρόμου στον αέρα, το μυστικό κρύβεται στην ταυτότητα του συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Περνάμε στην απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Απάντηση την τώρα για τα καβαλημένα καλάμια, εγώ αξιολογεί συμπεριφορές υπουργών. Νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο από την Άγκυρα. Θέλει γραπτή ενημέρωση για την ηλεκτρική διασύνθεση για να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της. Ο Δένδια ζήτησε την ασπίδα του Αχιλέα και στην Ευρώπη. Connecting Europe Days. Παρέμβαση γενναία άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε την απειλή της Τουρκίας και τις αιστείες φωτιάς στη γειτονιά μας. Έτοιμο το Δεκέμβριο το ολοκαίνουργιο Τατόι, οι νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα πρώην βασιλικά κτήματα και τι θα παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2026. Περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές προς την κοινωνία, μέτρα στήριξης χωρίς ναρκοθέτηση των αντοχών της ελληνικής οικονομίας προς την Ευρώπη, τολμηρές και κοινές λύσεις με διπλή πρόταση προς την Κομισιόν. Θρίλες τρομοκρατία στον αέρα. Έρχεται νομοσχέδιο διορθώσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ηλικιακός κόφτης για τα super cars. Τι αλλάζει, κρατικές εξετάσεις για την άσκηση του επαγγέλματος των δικηγόρων. Πόλεμος κοπίων Σόφιας για την κληρονομιά του Τσάρου Σαμουήλ και τα μυστικά για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και τα 8-8 μέτρα για τους δανειολήπτες. Εφημερίδα των Συντακτών, μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ενώ η κοινωνία και η οικονομία ασφιχτιούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άρχισε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων. Ριζοσπάστης, άμεσα μέσα ανακούφιση του λαού, να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την ενεργειακή ακρίβεια. Κόντρα, ανάσα για οφειλέτες 120 δόσεις, φρένο στην ασυνδοσία των σέρβισερς με πρόστιμο 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια, εξόβληση των χρεών, προστασία στους συνεπείς δανειολήπτες. Θεσσαλονίκη συνεχίζει τη λειτουργία της ιδιωτική κλινική παρά το Λουκέτο.
Δημοκρατία. Σε απόγνωση ο Μητσοτάκης στάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια. Κρύβεται το πλεύρης για τις μεταμοσχεύσεις. Το ποντίκι, άνοιξε το πουγγί αλλά δεν αρκεί. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας. Πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. One Voice Business and Politics. Προεκλογικό άγχος, 8 μέτρα υπέρ των δανειοληπτών. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Άλμα κερδών στα 7,67 δις για τις εισηγμένες. Το πρώτο εξάμηνο, συν 33,7 καθαρό αποτέλεσμα. Αύγουστος, σε ιστορικό χαμηλό 18 ετών, υποχώρησε η ανεργία.

Καλημέρα σε όλη την πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Παύλο Τούγκα. Καλημέρα, λέει. Καλό μήνα. Ο Παύλος Σεκιούρ. Καλημέρα στον Γιάννη Κόλια από τη Λιβαδιά. 17 βαθμούς στη Λιβαδιά αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον γείτονα και καλό μήνα στον Χρήστο εδώ από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, σήμερα συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Θα μιλήσουν για τη σύμβαση για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Είναι μια σημαντική εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το απόγευμα θα προεδρεύσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ, στο οποίο θα συνεδριάσει το Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, χθες είχαμε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, του πρόεδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στην Κυψέλη. Υπάρχει εκεί το ζήτημα με το μετρό, με τις ρηγματώσεις σε κατοικίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε να μάθει πότε διαπιστώθηκαν αρχικά οι ζημιές και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του όταν οι πολίτες τον ενημέρωσαν ότι οι πρώτες ροχμές εντοπίστηκαν ήδη από τις αρχές Μαρτίου, αλλά ο Μετροπόντικα συνέχισε να δουλεύει. Λοιπόν, έρχεται ένα συλλαλητήριο το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και όπως οι κάτοικοι περιμένουν να εξετάσουν τα στοιχεία οι αρμόδιες κρατικές αρχές. Τώρα τονίζουν ότι το ζήτημα της ασφάλειας αποτελεί κόκκινη γραμμή και προαναγγέλνουν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Από την πλευρά του, Αλέξη Τσίπρας τόνισε ότι υπάρχει πιστοποιημένο πρόβλημα στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων από μηχανικούς και ζήτησε την άμεση λήψη δραστικών μέτρων προστασίας για τις οικογένειες, ασκώντας κριτική στη στάση της κυβέρνησης. Ο κ. Τσίπρας βεβαίως νωρίτερα σε δηλώσεις του είχε ζητήσει την παρέτηση του Γιώργου Φλωρίδη με αφορμή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσίπρας για τον κ. Φλωρίδη.

0: επιθετική αρμονική αξιοπρέπεια, αφού να τα αποφέρει.
1: Απαντήσεις στον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε την παραίτησή του μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο έδωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, λέγοντας ότι δεν μας συγχωρούν ότι αποκαλύψαμε τις συνωμοσίες στην οποία συμμετείχε ο κ. Τσίπρας. Τη μάχη τη δώσαμε λίγη με τη συνδρομή των επιστημόνων της χώρας, των πολυτεχνείων, των ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δεν μου συγχωρούν ότι έκανε τα πάντα να ξεκινήσει αυτή η δίκη, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Φλωρίδης.
2: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε αντιπολίτευση, σύσσωμη και υπέγραφε και προτάσεις μομφής, σύσσωμη, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράνομες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν, δεν μπορούν να σας πω ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας. Ποιος ζητάει την παραίτησή μου, προσέξτε, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτική αντιπαράθεση μέρα με την ημέρα θα ανεβαίνουν οι τόνοι. Θα πάμε σιγά σιγά και σε ένα δεύτερο γύρο δημοσκοπήσεων και το παραμικρό θέμα θα γίνεται νομίζω αιτία πολέμου μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βεβαίως σε αυτή την προεκλογική περίοδο θα έχουμε την ιδιαιτερότητα να υπάρχει και κόντρα μεταξύ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Βλέπετε τις τελευταίες ημέρες, ακούτε το τι γίνεται μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Με αφορμή τις δημοσκοπήσεις, γιατί φάνηκε ότι σε αυτό το γύρο των δημοσκοπήσεων το ΠΑΣΟΚ έκλεισε κάπως την ψαλίδα σε σχέση με την, για τη δεύτερη θέση σε σχέση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως το ότι όλα τα κόμματα, τα τρία μεγάλα κόμματα, ασκούν πια διμέτωπο προεκλογικό αγώνα. Και κάπως έτσι πλησιάζουμε στις 6. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Οι 72 δόσεις για παλαιές οφειλές γίνονται 120 και αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, σύμφωνα με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red Cod έως την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Annie με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητάει η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αύξησης του υψηλού ενεργειακού κόστους. Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ μέσα σε 2 χρόνια για τη στήριξη του κόστους των επιχειρήσεων. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Παράλληλα συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θυελώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 21. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με Δημήτρη Χατζημιχάλη, με Διονύση Χατζημιχάλη και Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνι αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμος με σταυρόλεξα. Σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχετε. 1η Οκτωβρίου σήμερα στο Earth News Radio 105,8. Τι να δεις.
1: Ανέβαλες ψηλές κάλτσες.
0: Βέβαια έβαλα ψηλές κάλτσες.
1: Ναι,
0: το συζητάμε.
1: Και του χρόνου. Και του χρόνου.
0: Και του χρόνου. Ναι, να είμαστε καλά. Γεροί να είμαστε, παιδιά. Μπαίνει ο μήνας για τον οποίο πλακώνονται. Γιατί είναι Οκτώβριος. Είναι Οκτώμβριος, είναι Οκτώβριος, Οκτώμβριος ή Οκτώβρης. Σκέτο.
1: Ναι, ναι, Οκτώβρης.
0: Το Οκτώβρης. Πώς τσαντίζουμε
1: τα ακούω. Μου το μυαλό.
0: Αλλά ναι, εντάξει, οκ, okay, περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
1: Εδώ υπάρχει ένα, Οκτώβρης.
0: Υπάρχει ένας κύριος εδώ πέρα που στέλνει ρε ζωά, πρωί-πρωί, ας πούμε, καλημέρα. Μια καλό μήνα να έχετε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σας ευχόμαστε.
0: Τι χαρά είναι αυτή να παίρνουμε τέτοια μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ξυπνάμε, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Όπου είναι κακό να ξυπνάς έτσι.
0: Όχι, όχι, μπορεί να είναι και καλό. Δηλαδή να εκτονώνεται και μετά να είναι την υπόλοιπη μέρα καλά.
1: Γλυκούλης.
0: Γλυκούλης, μπράβο.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Fake γλυκούλης, αλλά πας περιπτώσει γλυκούλης την υπόλοιπη μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά κατά τα λοιπά σκασίλαμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι θέλαμε να πούμε.
1: Τι
0: ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι εδώ.
1: Βέβαια.
0: Και σας εύχεται και αυτός καλό Οκτώβρη.
1: Και ο Τσιπλάκης έχει πρόβλημα. Γιατί είναι άλλοι τον είναι Τσιπλάκη, άλλοι τον είναι Τσιπλάκη. Είναι θέματα, το ξέρω.
0: Η κολτσίδα.
1: Πού
0: κρύβεται η κολτσίδα. Εδώ είναι.
1: Έλα ρε κολτσίδα.
0: Λοιπόν, παραγωγή. Στην εκπομπή, έτσι. Ήρα Πανανίου διαλύει τα τραγούδια που ακούτε. Η Σερέτη είναι εδώ και ο Χατζημιχάρης είναι εδώ. Μια χαρά. Όλα καλά.
1: Τα ζώα.
0: Τα ζώα.
1: Τα ζώα.
0: Λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνίας.
0: Πες τους.
1: Ο ένας είναι μέσω Viber.
0: Ωπα ρε.
1: Βέβαια. Earth News. Κενό. Radio. Και στέλνετε το μήνυμά σας. Μας βρίσκετε δηλαδή.
0: Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
1: Από τη ζώα.
0: Ακόμα και ναι, ναι, ναι. Ακόμα και ναι.
1: Όλα αυτά.
0: Ομορφιές τέτοια.
1: Happy Halloween και τέτοια. Λοιπόν, ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, θα μας βρείτε.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη.
1: Ναι.
0: 15 βαθμούς, 16 έχουμε εμείς. Η Κυριακή από την Καλαμάτα με 20, παρακαλώ, καλό μήνα. Η κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη, καλό μήνα να έχετε. Και η Φωτεινή, καλό μήνα με υγεία και χαρά, καλές ειδήσεις.
1: Δεν παίζει.
0: Φωτεινή τώρα.
1: Εντάξει. Θα το προσπαθήσουμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εμείς ξέρετε, το παλεύουμε.
1: Ναι.
0: Το θέλουμε και μας αρέσει. Αλλά δεν.
1: Θέλω να σου αφιερώσω σημερινή ημέρα. Εγώ όχι γιατί είναι 1η Οκτώβριο, Οκτώβριο.
0: Ναι, τι άλλο είναι.
1: Είναι Διεθνής Μέρα Καφέ.
0: Ωραία.
1: Αυγά καφέ δικά σου.
0: Αυγάς καφέ δικά μου. Τελείως. Ναι. Και εγώ σου χαρίζω το αμέσως από κάτω. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγία.
1: Να είσαι ηλικιωμένο.
0: Όχι, παιδί μου, χορτοφαγία. Τι ηλικιωμένο.
1: Χορτοφαγία. Γιατί.
0: Σου εύχομαι.
1: Γιατί. Εγώ σου εύχομαι τα καλύτερες. Γιατί.
0: Λοιπόν, η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Θα γίνει σήμερα ταραταντζούν παρέλαση. Η πλάκα είναι ότι στην παρέλαση αυτή θα είναι και Βρετανοί εκπρόσωποι. Δηλαδή. Πάνε και χαιρετίζουν την ημέρα ανεξαρτησίας από τη Βρετανία.
1: Θα σου πω. Θα σου εξηγήσω.
0: Είναι
1: οι Βρετανοί αυτό το διάστημα έχουν γίνει μεγάλες καρδιές.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή, αγαπάνε ξανά την Ευρώπη. Θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζουν ότι. Εντάξει, γιατί να έχουμε καταλάβει την Κύπρο. Πάμε να το γιορτάσουμε μαζί του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί είμαστε αυτό. Είναι
1: οπότε
0: large.
1: Είναι σε τέτοια φάση.
0: Εκτός από την Βρετανία, θα είναι εκεί και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και έχει ξεχωριστή σημασία, φυσικά και της Ελλάδας και της Γαλλίας. Εννοείται που ήταν η Γαλλία και η πρώτη που έσπευσε να στείλει όταν δέχτηκε επίθεση στην βάση του ακροτήρι από τη Χεζμπολάχ και τους φιλοϊρανούς της Χεζμπολάχ. Ήταν η πρώτη που έστειλε.
1: Δηλαδή,
0: η πρώτη μετά από εμάς.
1: Ναι,
0: που στείλανε πλοίο.
1: Ναι. Δηλαδή θα έχει κόσμο, μάλλον.
0: Θα έχει κόσμο, μπόλικο. Δηλαδή μετά που θα μιλήσουμε με τον Κωστή, το ρωτήσουμε
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Και αυτό.
0: Και θα έχει και ελληνικά αεροπλάνα που ήδη πετάνε γιατί κάνουν πρόβες πάνω από το νησί και σε χαμηλές πτήσεις. Θα έχει και τα νέα Ισραηλινά συστήματα που τρελαίνονται. Βέβαια την ίδια ώρα οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν καλώδιο σύνδεσης των κατεχόμενων με την Τουρκία.
1: Δεν πάνε να θέλουν.
0: Θα στείλουν το Roots Race.
1: Θα το βγάλουμε από την πρίζα. Να τελειώνουμε με αυτά τα καλώδια.
0: Αλλά είναι εθνική εορτή στην Κίνα. Για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτωβρίου του 49.

0: 940. Θα στείλουν το Roots Race.
1: Θα το βγάλουμε από την πρίζα. Να τελειώνουμε για τα καλώδια.
0: Αλλά είναι εθνική εορτή στην Κίνα. Για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτωβρίου του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας.

0: σημαία Παλάου έχουν πολλά πλοία που δέχονται επιθέσεις.
1: Ναι.
0: Τα οποία άλλα είναι ρώσικα, άλλα είναι.
1: Είναι καλό το Παλάου.
0: Προφανώς είναι έδρα εκεί πέρα διάφορων ναυτιλιακών εταιριών, ναι, ή εμπάσχεση ναι, στα ναι, χαρτιά τουλάχιστον. Ναι. Και είναι και η μέρα του σάκε στην Ιαπωνία.
1: Ωραίο το σακέ.
0: Γιατί το λένε σακέ.
1: Δεν ξέρω, αλλά όλα λάθος τα γράφουν.
0: Ωραίο το σακέ. Πρέπει να είναι χλιαρό. Όμως.
1: Και κρύο είναι ωραίο.
0: Και κρύο είναι ωραίο. Βέβαια. Το έχω πει και από την κατάσταση.
1: Ζεστό αλλά, και κρύο είναι ωραίο.
0: Αλλά αυτοί το πίνουν κανονικά, λέω, είναι το ζεστό.
1: Όχι, και, και τις δύο πλευρές το πίνουν, μου το έπανε, ρώτησα.
0: Α, ναι.
1: Εννοώ και με τις δύο μορφές. Ναι, δεν είναι θέμα.
0: Ναι,
1: δεν έχουν
0: ωραίο
1: θέμα.
0: Είναι.
1: Παράγεται, σάκε να είναι και ό,τι να είναι.
0: Παράγεται από ρύζι και με. Εντάξει. Είναι...
1: Σου φαίνεται το μεταξύ ελαφρύ.
0: Όμορφο.
1: Και πίνεις.
0: Ναι. Μετά νανούλια. Ωραία. Πρώτα πίνεις καφέ.
1: Ναι.
0: Τρως αυγά. Και μετά πας για σάκε. Δεν είναι ωραία μέρα για 1η Οκτωβρίου?
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία μέρα.
1: Και άμα σε λένε και Ανανία, Ανανούλα ή Ρωμανό.
0: Ναι.
1: Γιορτάζεις.
0: Ανανία, ε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ανανούλα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ρωμανός.
1: Είναι της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου επίσης σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι η σύναξη Παναγίας της Γοργοεπικόου.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός σήμερα.
0: Α, τι καλά.
1: Βέβαια.
0: Ξέρω μια οδό τέτοια. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ρωμανού Μελωδού.
1: Είναι και του Αγίου Ρεμίγιου, προστάτη της Γαλλίας.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Μπράβο. Ναι. Ό,τι προστατεύει η Γαλλία καλό είναι, γιατί θα το χρειαστεί.
1: Ναι. 331 π.Χ.
0: Για πες.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Συντρίβει το στρατό του Πέρση.
0: Τι θυμάσαι αυτή.
1: Ναι, Γαλλίκη Νικολαίδου. Σπουδαία.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ναι, αλλά ήταν φοβερή. Αυτό το κάνει στην παροδία ένας... ο.
0: Ναι, μωρέ, ξέρω. Με ο Πίντς Κώστας.
1: Όχι.
0: Ο ποιο.
1: Ο Μουστάκας νομίζω.
0: Τέλος πάντων, πα περιπτώσει.
1: Αλλά τέλος πάντων ήταν ιστορικός. Σπουδαία.
0: Βέβαια ήταν.
1: Λοιπόν, 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα στα Αυγάμιλα.
0: Του Κοδωμανού, ακούω.
1: Ναι, ναι. Με τη νίκη αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Δεν διαβάζει λίγο ο άλλος απέναντι.
0: 1873, ο άλλος δεν ξέρει ότι οι Πέρσες είναι οι προπάτορες των Ιρανών.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής», πρωτότυπος. Εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.
1: Είχαν μαζευτεί ο Κορομιλάς για διάφορα.
0: Και λέγανε πώς θα βγάλουμε την εφημερίδα.
1: Πώς να την βγάλουμε.
0: Η Εφημερής. Μαζί τα λέμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται σήμερα, υπάρχει μια.
1: Ναι, μόνο σήμερα. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης, από τις πιο ιστορικές, ίσως πιο ιστορική δίκη όλων των εποχών. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
0: Αμετανόητοι μέχρι τέλους.
1: Ναι.
0: 1960 το έχουν οι Ναζί. Η Κύπρος κηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετάνη.
1: 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες.
0: Ναι. Και το 2015, το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, έγραφε η έκθεση, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.
1: Αυτές οι εκθέσεις. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Χρόνια πολλά στο Στέλιο Μάινα και το Ζάγκα Λιφιανάκη που έχουν σήμερα γενέθλια. Θα είχε γενέθλια σήμερα, αλλά θα ήταν θαύμα της φύσης. Ο Δομήνικος Θεοδωκόπουλος που ήταν ούτως ή άλλως ο Ελ Γκρέκο, ένας σπουδαίος παγκόσμιος, όχι μόνο Έλληνα ζωγράφη, παγκόσμιος.
0: Αντιστοίχως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1974 ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, σημαντικό ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης, διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας. Το 2004 έφευγε ο Ρίτσαρντ Άβεντον, φωτογράφος. Ασπρόμαυρες φωτογραφίες έβγαζε κυρίως ή από αυτές έγινε γνωστός. Πορτρέτα διάσημων του Χόλιγουντ. Είναι από τις καλύτερες φωτογραφίες που έχουν βγει ποτέ. Και επίσης ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και αυτός έφυγε σαν σήμερα το 2012, 1η Οκτωβρίου. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα. Από το Αργοστόλι. 18 βαθμούς. Καλό μήνα να έχετε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλό μήνα. Να βάζεις κοντές κάλτσες μέχρι να πας τις αιρέσεις στο λιβάδι, σαν τιμωρία. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Έχουμε καταρχήν πολύ. Α, δεν είπα να πω λίγο τον καιρό.
0: Πες λίγο τον καιρό, ωραία.
1: Και γι' αυτό λοιπόν θα σας πω ότι έχει πολύ αέρα έξω. Πάρα πολύ. Φυσάει πάρα πολύ.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να μπει στην έμεινα να το δεις.
1: Όχι, ήθελα με αφορμή.

0: αυτόν τον καιρό.
1: Λισομανού, όλο το βράδυ.
0: Ναι, φυσάει πάρα πολύ.
1: Βάλαγαν τον τέντες και τα λοιπά.
0: Γιατί έχει και σκουπίδια στους δρόμους από διάφορους που τα αφήνουν.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, και μπορεί να είναι εμπόδια μέσα στη μηχανάκι, προσέχετε.
1: Τα μαζεύουν οι Δήμοι.
0: Δεύτερον, δεν είναι θέμα Δήμων. Αμέσως κατεβαίνεις και τα αφήνεις έξω από τον κάδο, δεν σου θέλει ο Δήμος, αν δεν έχει περάσει ακόμα το πρηματοφόρο.
1: Τα αφήνουν οι Δημότες.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Α, μπράβο. Και οι Δημότες και οι Δήμοι. Λοιπόν, και μέχρι και κάδους παίρνει, έχει τόσο δυνατούς ανέμους.
1: Παιδί μου στο Αιγαίο, μας τα έλεγε χθες, προχθές που δεν μας το λέγανε, θα έχει εννιάρια σήμερα. Βγήκε χθες έκτακτο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Θα έχει εννιάρια στο Αιγαίο, έχετε το νου και έχετε το νου και για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δηλαδή, πριν ξεκινήσετε, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε σήμερα, αν έχετε βγάλει στήρια, πάρτε ένα τηλέφωνο τα λιμεναρχεία.
0: Ναι.
1: Έτσι, το τοπικό λιμεναρχείο για να ξέρετε. Αν βγει απαγορευτικό, θα σας το πούμε.
0: Επίσης, έχει σπάσει ένας αγωγός και τρέχουν τα νερά.
1: Πού?
0: Στον Άγιο Δημήτριο, εκεί κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Αν μας ακούν από την ΕΙΔΑΠ, δεν μπορεί. Δηλαδή,
1: ποιον Άγιο Δημήτριο? Πότε...
0: Τον Άγιο Δημήτριο, τον Βραχάμι.
1: Α, στο Βραχάμι. Πε στο Βραχάμι, γιατί Άγιο Δημήτριο υπάρχουν πολλές, σε πολλά σημεία.
0: Όχι, Άγιο Δημήτριο ήταν την κύριε Δημήτριο.
1: Έχουμε Άγιο Δημήτριο, έχουμε και κάτω από το Λιβάδι.
0: Ρε Διονύση. Άσε μα το Λιβάδι σου πια. Όχου. Λοιπόν, έχει, πραγματικά όμως τρέχει πάρα πολύ νερό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα ούτως ή άλλως. Είναι σαν πλημμύρα εκεί πέρα. Αν δεν σας έχουν ειδοποιήσει, σας ειδοποιούμε εμείς. Πάει και χαμένο κιόλας. Λοιπόν, σήμερα θα έχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και ισχυρούς έως θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία ήταν όπως θες. Βέβαια, όταν φυσάει βοριαδάκι.
1: Είναι άλλη αίσθηση.
0: Άλλη αίσθηση.
1: Τώρα, ναι. Το θερμόμετρο δείχνει ίδια.
0: Αλλά... Γι' αυτό δεν θα σας πω τις θερμοκρασίες. Μέχρι 27 το πολύ θα φτάσει σε κάποιες περιοχές.
1: Καλημέρα.
0: Θα σας πω όμως. Μισό λεπτό.
1: Να πεις,
0: ότι στην Αττική θα έχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα σήμερα. 16 με 21 βαθμούς στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Και θα έχει 7 μποφόρ με ρηπές στα 80 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη 14 με 24 δεν θα φυσάει. Αυτά δεν θα φυσάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη 15 βαθμοί. Καλομήνα στον κύριο Κώστα. Ο Παναγιώτης μας λέει καλομήνα και μας στέλνει φωτογραφία από τη Νέα Πόλη Λακωνίας με δύση ηλίου. Εικάζω ότι είναι αυτή. 18 βαθμοί θερμοκρασία. 12 βαθμούς που έχουμε 12 στη Βέρεια. Μας λέει ο κύριος Πασχάλης. Ναι. Να ψάχνω να βρω θερμοκρασίες. 15 βαθμούς έχει ο φίλος μας ο Απόστολος. Πού βρίσκεται? Ναι. Αυτό το πράγμα με τον ειδικό χώρο κατανάλωση. Ειδικό χώρο
0: φόρο,
1: ναι. Να μην μειώνεται ακόμη και σε αυτή τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή που τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποιος θα το εξηγήσει. Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη, επίσης από την Ελασσόνα, τον κύριο Πάνο. Η σημαία κάτω από την οποία πλέει ένα πλοίο αποτελεί και το φορολογικό, ασφαλιστικό και νομικό καθεστώς της λειτουργίας του. Ναι, το γνωρίζουμε, αυτό λέγαμε. Καθώς θεωρείται και τέτοια επικράτεια σύμφωνα με τη σημαία του, ναι. Δηλαδή το Παλάου δεν είναι μόνο το Παλάου εκεί, το κρατήδιο αυτό. Είναι και όπου είναι το. Καταλαβαίνετε, το πλοίο.
0: Πλοίο
1: του. Είναι μέχρι εκεί. Ναι. Καλημέρα στη Ματίνα. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 16 και βοριάδες. Ναι. Νομίζω με το κοντομάνικο δεν θα περάσω καλά σήμερα. Μα δεν μας ακούτε, που σας το λέγαμε από χθες προχθές. Ότι θα έχει βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας. Μας λέγανε προχθές ότι η βουτιά θα ήταν 7 βαθμούς.
0: Βέβαια.
1: Η θερμοκρασία. 7 βαθμούς θα είχε κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο. Παπαγιώργη. Και τον Γιάννη από το Μεσολόγιο.
0: Θέλεις τα μηνύματα?
1: Ναι. Για πες.
0: Τι να πω, κοίταξε, σε λίγο θα βγούμε πάλι από το στούντιο.
1: Ναι, θα βγούμε.
0: Αλλά πριν βγούμε, να σας πούμε ότι θα σας πούμε αρκετά για αυτό για αυτή την πτήση της Fly Dubai. Όλος ο πλανήτης μιλάει για αυτό το γεγονός. Γιατί ξεκίνησε ως αεροπειρατεία. Στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν διάφορα σενάρια. Το τι σενάριο κυκλοφόρησε μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να κατέβουν δηλαδή οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και να περιγράψουν τι έγινε στο Τελ Αβίβ που έφτασαν τελικά.
1: Το σενάριο που δεν έχει ακουστεί και θα σας το πω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί θα παίξει τις επόμενες μέρες, είναι δεδομένο.
0: Ναι, ναι.
1: Το αίσθησε ο Νετανιάχου.
0: Α, ναι, καλά.
1: Για τις εκλογές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το αίσθησε ο Νετανιάχου για τις εκλογές. Κρατηθείτε, θυμηθείτε με όταν θα βγει αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα, έτσι όπως το.
1: Τι. 18 βαθμούς έχει στην Καλλιθέα, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
0: Ναι, θες να ακούσεις κι άλλα πρωί. Λοιπόν. Πάμε μουσικά στους τίτλους. Εσύ, πάει και 27.
1: Έχουμε πολλά να πούμε, παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επειδή νους του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση red code μέχρι την Κυριακή. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Την αύξηση των 72 δόσεων σε 120 και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.840 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της Σύμβασης για τη Δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση θυμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δάνδιας. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρωτικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: είμαστε και πάλι. Καλό μήνα και πάλι σε όλες και σε όλους. Να είσαστε καλά, να είμαστε καλά. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα Χριστούγεννα.
1: Και σας λέγαμε πριν από λίγο ότι μπορεί να βγει απαγορευτικό απόπλου. Είδαμε στο Earth News τώρα ότι έχει βγει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και από Ραφίνα.
0: Βέβαια.
1: Θα υπάρχουν και ανακατατάξεις στα δρομολόγια προς Αργοσαρονικό. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Καλά, το είπαμε νωρίτερα. Σαν να βλέπαμε μπροστά.
0: Βολωμένο γράμμα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που λέει: παρά τους ανέμους που είναι στο Καρλόβας, έτσι με 17 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Η θάλασσα παραμένει ζεστή. Ωραία για καλοκαιρινό, για μεσημεριανό μπάνιο. Άμα το μεσημέρι θα έχει 9 μποφόρτ, μπαίνεις.
0: Καλά,
1: μπαίνεις στη θάλασσα με 9 μποφόρτ.
0: Που να είναι κλειστό.
1: Άμα είναι απάγκιο, ναι. Και ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Με δυνατούς βοριάδες. Καλημέρα και καλό μήνα μας εύχεται. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Στα νησά φυσάει πολύ.
1: Μόνο στο νησί.
0: Εντάξει,
1: ναι, ειδικά στα νησιά. Περιμέναμε σήμερα θερμοκρασία. Πώς το λένε, μποφόρ, πολλά.
0: Ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Καλημέρα και στα Λυκές του Βόλου και στην Σωτηρία, στην Αντωνία βεβαίως και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Mm-hmm. Καλό μήνα να έχουμε. Mm-hmm. Η εφαρμογή μου λέει στο κινητό δείχνει ότι τώρα έχει 8 μποφόρ. Στην Αρτέμιδα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Στη Λούτσα. Εδώ. Αυτό είναι. Εκεί δεν είναι Αρτέμιδα, εκεί είναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω, σας λέγαμε χθες, να θυμόσαστε, από το CNN. Από το CNN διαβάζω τώρα, αλλά σας λέγαμε χθες για τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα ελληνικά μέσα συνέχεια. Που έγραφαν για αυτή την εκτέλεση, την πρώτη εκτέλεση γυναίκας εδώ και 200 χρόνια στο Τενεσί. Και σας λέγαμε την υπόθεση. Επειδή ήταν να εκτελεστεί τώρα που μιλάμε, η Κρίστα Πάικ, έτσι τη λένε, διακόπηκε η διαδικασία. Γιατί έγινε μια έφεση της τελευταίας στιγμής. Προσπαθούν τέλος πάντων οι δικηγόροι της να το καθυστερήσουν. Αφού δεν δίνει χάρη ο κυβερνήτης. Πώς μπορείς ρε παιδί μου αυτό το πράγμα που έχεις τώρα τη ζωή ενός ανθρώπου πάνω σου. Είσαι πολιτικός όμως, δηλαδή είσαι κυβερνήτης. Δεν είσαι, θέλω να πω, δικαστής, ξέρω εγώ, κάτι τέλος πάντων που να εφαρμόζει τον νόμο. Και σου λένε να σου πω το και το, μπορείς να δώσεις χάρη. Και λες όχι, δεν δίνω. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα δεν σε βαραίνει, αυτό δεν σε ακολουθεί αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω. Δεν είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, ναι, επειδή είμαστε στην Αμερική.
0: Ξεκίνησε, πρόσεξε, ναι, συγγνώμη. Ναι. Ξεκίνησε η χορήγηση του και διακόπηκε.
1: Εντάξει, αυτό είναι μαρτύριο τώρα, έτσι. Αυτό είναι βασανιστήριο από μόνο του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βασανιστήριο από, το, ναι, από μόνο
0: ναι,
1: του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής, μιας και είμαστε στην Αμερική τώρα. Διάβασα χθες κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε που σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Τραμπ δεν λέει την τεχνητή νοημοσύνη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ναι, τη λέει super, ναι, ναι, super intelligence.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, υπέρ εξυπνάδα νοημοσύνη. Διάβασα μία έρευνα ενός δημοσιογράφου Αμερικανού γιατί έκανε αυτό. Υπέγραψε και προεδρικό διάταγμα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το έκανε,
0: γιατί
1: ξέρεις.
0: Γιατί το έκανε, πες μου.
1: Λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα, μόλις είχε γίνει γνωστό περιτεχνητής νοημοσύνης,
0: ναι,
1: άρχισαν και έβγαιναν διάφορες ονομασίες. Πώς βγάζουμε, ας πούμε, gmail.com.
0: Ναι, ναι.
1: Έβγαιναν εκεί με κατάληξη.ai.
0: Όπα.
1: Τώρα είχαν σπεύσει κάποιοι. Ένα μήνα πριν ανακοινώσει ο Τραμπ ότι θα το πει super intelligence,
0: για πες μου, να το κατοχύρωσουν.
1: Και κατοχύρωναν την κατάληξη .si. Με αποτέλεσμα με το που έγινε γνωστό από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα να αρχίσει να υπάρχει ζήτηση. Την πρώτη μέρα λέει υπήρχαν 140 που ζήτησαν να βγάλουν μια διεύθυνση με τελικό πρόθεμα SI. Τη δεύτερη μέρα ήταν 7.000. Είχαν δηλαδή 50 φορές πολλαπλασιαστεί, 50 φορές πάνω αυτοί που ζητούσαν τέτοια κατάληξη. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές καταλήξεις, οπότε όποιοι το είχαν βγάλει πριν, τώρα το μοσχοπουλάνε σε τρελές τιμές αυτό το domain, αυτή την ονομασία.
0: Και είναι, έτσι, όλοι οι συγγενείς του Τραμπ.
1: Και για, έλεγε ο δημοσιογράφος που του έγραψε τη συγκεκριμένη ανάλυση, ότι είναι από το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Από, το, οικογενειακό, γράμμα,
1: από το οικογενειακό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει άνθρωπος που υπογράφει προεδρικό διάταγμα και έχει στο μυαλό του ότι οι δικοί του άνθρωποι θα βγάλουν λεφτά, ρε παιδί.
0: Όχι, οι δικοί του άνθρωποι.
1: Δεν είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
0: Πω ρε παιδιά.
1: Το λέω με κάθε επιφύλαξη, ωστόσο είναι μια έρευνα δημοσιογραφική η οποία αναπαράγεται με ρυθμό πολυβόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Φοβερό.
1: Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αν όντως είναι έτσι, δηλαδή υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες ότι αυτό είναι σκάνδαλο.
0: Η αείμνηστη
1: γιαγιούλα
0: μου... Είναι σκάνδαλο
1: πλουτισμού, πώς το λένε.
0: Ναι, η αείμνηστη γιαγιούλα έλεγε ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
1: Όπα. Καλά, εσύ το βάρινες τώρα.
0: Το βάρινα για να δείξω. Να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα που παίρνει είναι να βγάζει λεφτά η οικογένειά του.
1: Μα εδώ έχει σταματήσει τον πόλεμο με το Ιράν 80 φορές. Και κάθε φορά που τον τελείωνε, όλο και κάποιος τσέπωνε χρήματα από το σκαμπανέβασμα των τιμών του πετρελαίου και του χρηματιστηρίου.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ή των commodities.
0: Εντάξει.
1: Καλό.
0: Commodities. Τα commodities μου αρέσουν πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη Θήβα, 16 βαθμούς. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Ναι.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη. 11 βαθμούς στην Ορεστιάδα. Μέχρι τώρα αυτή είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. Οπ! Και ο Παναγιώτης από τις Σέρες με 10. Ναι. Έσφιξε λιγάκι το κρύο. Το βάλαμε το φουτεράκι.
0: Όπα.
1: Χθες το βράδυ έβαλα πρώτη φορά κουβέρτα.
0: Άσε,
1: μέχρι τώρα ήμουν με σεντόνι. Αλλά τώρα έβαλα κουβερτούλα.
0: Βάλε δεύτερο.
1: Χθες το βράδυ. Όχι.
0: Ναι.
1: Ελαφριά κουβερτούλα.
0: Όχι, κουβερτίνι στο κουβερτίνι.
1: Δεν είναι ακριβώς ελαφριά, αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Κουβερτίνι στο κουβερτίνι και έρχεται το παπλωματίνι τώρα.
1: Κάποια στιγμή τη νύχτα παντός ζεστάθηκα. Να το πω αυτό.
0: Καλύτερα να ζεσταίνεις παρά να κρυώνεις.
1: Ναι, ρε, άμα ζεσταίνεις, σε κάτι βγάζεις.
0: Το πετάς.
1: Ναι. Τώρα. Ναι. Το χειμώνα. Για το καλοκαίρι τα έχεις βγάλει όλα. Τι άλλο να
0: πετάξεις.
1: Ναι, άλλο λέω. Το καλοκαίρι τι άλλο να βγάλεις. Τα έχεις βγάλει όλα. Τα έχεις πετάξει.
0: Ναι.
1: Όλοι οι τσίτσι δεν κυκλοφορούν το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, ναι. Το νούμερο ένα λοιπόν θέμα στον πλανήτη είναι αυτό το θέμα με τη Flight Dubai.
1: Ναι.
0: Και την αποτροπή που προσπάθησε ο ένας από τους δύο να το ρίξει το.

0: το αεροπλάνο.
1: Ευτυχώς που είχε και άλλους μέσα.
0: Ναι.
1: Είχε άλλους δύο εφεδρικούς πιλότους στο πλήρωμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ανέλαβαν αυτοί να κατεβάσουν προσγειώσουν το αεροπλάνο. Γιατί υπήρχαν αυτοί, ξέρεις? Γιατί ήταν μέσα στην αίθουσα
0: οι
1: εφεδρικοί πιλότοι. Όχι, δεν ήταν στο cockpit. Με τους επιβάτες. Γιατί ήταν άλλοι δύο, ξέρεις?
0: Γιατί?
1: Οι άλλοι δύο ήταν, λέει, γιατί υπήρξε πρόβλεψη από την εταιρεία,
0: ναι,
1: ότι αν χρειαστεί να κάνει κάποια παρέκκληση η πτήση, τρέχα γύρω όπως το βάλαν στο μυαλό τους,
0: ναι,
1: επειδή θα τελείωνε το ωράριο των κανονικών πιλότων, έπρεπε να υπάρχουν και εφεδρικοί για να αναλάβουν μετά το τέλος της αυτής. Και έτσι είχαν δύο επιπλέον πιλότους μέσα μαζί με τους επιβάτες.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Και αυτοί ανέλαβαν και κατέβαζαν το αεροπλάνο. Το οποίο είναι συγκλονιστικό, αν το σκεφτείς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ευτυχώς. Γιατί έπεσε, δεν ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες πόδια, ας πούμε.
1: 18.000 πόδια.
0: Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.
1: 14.000 πόδια σε 20 δευτερόλεπτα. 18.000 πόδια σε 1,5 λεπτό, σε 90 δευτερόλεπτα.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Παιδιά, τώρα να είσαι σε αυτή την πτήση και 18.000 πόδια, μιλάμε τώρα για 6.000 μέτρα, έτσι. 6 χιλιόμετρα, κατακόρυφη πτώση του αεροπλάνου.
0: Να πέφτει το αεροπλάνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και να βλέπεις και μαχαιρώματα. Δηλαδή...
1: Να βλέπεις αίμα να ρέει από, ναι, το πιλωτήριο,
0: ναι,
1: και λες.
0: Εντάξει, κάτι τέτοιο. Εντάξει, ήρθε,
1: ναι,
0: η ώρα μου.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό θα πεις. Τέλος πάντων, ο Νετανιάχου το πήγε βεβαίως στα άκρα και μίλησε για τη δική ότι αποτράπηκε μία 11 Σεπτεμβρίου του
1: 2020. Πολλοί το γράφουν αυτό πάντως.
0: Ναι.
1: Ότι στόχος του πιλότου
0: να
1: ήταν αυτός.
0: Να σου πω κάτι. 11 Σεπτεμβρίου ήταν η 7η Οκτωβρίου. Που έμεινε στην ιστορία σου 7η Οκτωβρίου. Μην τα βαφτίζουμε όλα 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, εντάξει, θα μπορούσε όμως. Δηλαδή, δεν το
0: αν
1: ξέρουμε
0: δεν
1: ακόμα.
0: Εκλογές, μπορεί να μην το λέει,
1: δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Άλλος. Δεν ξέρουμε τις προθέσεις. Μπορεί ο πιλότος να ήθελε όντως να αναλάβει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να το σκάσει
0: κάπου,
1: σε κάποιο σημείο αναφοράς, ας πούμε, του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι, αυτό θα φανεί από την
0: δεν
1: ανάκριση.
0: Δεν το συζητάω,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το θέμα το πρώτο σε εμάς εδώ είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χτες. Γιατί δεν είναι μόνο τα μέτρα για τα καύσιμα, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτά. Είναι και 120 δόσεις, ένα πάγιο αίτημα των μικρών επιχειρήσεων που πνίγονταν οι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.
1: Ήθελα να το πω αυτό, ότι εγώ δεν κοίταξα τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κοίταζα όμως τι λέγανε οι φορείς.
0: Ναι.
1: Βγήκαν όλοι οι φορείς, δηλαδή το ΕΒΑ, τα επιμελητήρια, ναι, τα διάφορα κτλ. Και, ναι, και λέγανε επιτέλους ένα αίτημα που εδώ και 2 χρόνια το παλεύουμε και το ζητάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πραγματοποιείται.
0: Πάγιο.
1: Δεν ξέρω πώς θα τους ωφελήσει. Οι ίδιοι το δικαιολογούν ότι, παιδιά, περάσαμε 3 κρίσεις. Δηλαδή, περάσαμε τη μία κρίση την οικονομική. Μετά είχαμε την υγειονομική, μετά έχουμε την ενεργειακή. Δεν αντέχουμε, έχουμε φεσωθεί. Κάπως πρέπει να διευκολυνθούμε κι εμείς. Αυτή είναι η λογική των διάφορων φορέων. Έτσι, τα δικά τους, τις δικές σου λέξεις αναπαράγω, όχι οι δικές μου. Και άρα έχει και αυτό τη σημασία του.
0: Ναι, πρόσεχε τώρα γιατί δεν μπορεί να ακούσει και τίποτα. Λοιπόν,
1: δεν μπορεί να ακούσει.
0: Εντάξει, το λέω αυτό.
1: Πρώτη φορά
0: λοιπόν,
1: είναι.
0: Είναι, ναι, λοιπόν το ένα είναι αυτό, οι 120 δόσεις, και είναι βεβαίως και οι αυστηρότεροι όροι που τέθηκαν στα funds, στους service. Που τους λένε, τους άρβησες, αυτούς τους κακούς ανθρώπους.
1: Να το δω αυτό.
0: Ναι. Όχι, έχει, προβλέπονται.
1: Ναι, ξέρω τι προβλέπει.
0: Τροπολογία.
1: Να δω την υλοποίηση.
0: Το ζητούμενο, ναι, είναι το εξής πράγμα. Το θέμα. Το θέμα είναι να δούμε, αφού ας πούμε βγήκε το Πασόκ χθες και είπε, το είχε πει ο Ανδρουλάκης, ναι, στη Θεσσαλονίκη, ήδη μας αντιγράψατε. Αυτό δεν είναι κάτι που το... Έμπνευση, οι 120 δόσεις ήταν ότι θα το έκανε ο άνθρωπος. Αν γινόταν κυβέρνηση, θα το έκανε, έλεγε. Λοιπόν, οι 120 δόσεις πήγαν και παλιότερα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά επανήλθαν τώρα. Λοιπόν, θέλω να δω πώς θα το ψηφίσουν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Εντάξει. Σημαντικό είναι για τα πολιτικά ήθη. Τώρα και τίποτα πέραν αυτού.
0: Όχι, είναι, και
1: είναι,
0: για το...
1: είναι δεικτικό και για την. Ναι, είναι δεικτικό για την αξιοπιστία. Αυτό.
0: Ναι,
1: του καθενός. Αλλά ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του για την αξιοπιστία. Υπάρχουν άλλοι που σου λένε ποια αξιοπιστία, ποια αξιοπιστία. Okay. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλημέρα και στην Ειρήνη, η οποία μας υπόσχεται,
0: ναι,
1: ότι τη Αγία Εκατερίνη και του Αγίου Διονυσίου τον Ολύμπο θα είναι και τις 2 ώρες μαζί μας. Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου.
0: Εντάξει, θα το κάψουμε.
1: Καταλάβες, θα το κάψουμε. Θα γίνει χαμούλης. Ναι. Καλημέρα και στην Ευρυδίκη. Λέει, είχε την ίδια σκέψη με σένα. Το έλεγε η γιαγιά της, ότι τα σάφανα δεν έχουν τσέπες.
0: Ναι. Δεν έχουν, παιδιά.
1: Την ίδια σκέψη κάνατε.
0: Δεν έχουν.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα κύρια θέματα της επικαιρότητας. Έτσι. Δηλαδή, τα δύο αφορούν την τσέπη μας. Το άλλο είναι ένα διεθνές που φανταζόμαστε.
0: Και ο καιρός, βέβαια. Έτσι και ο καιρός.
1: Για τον καιρό δεν το συζητάμε.
0: Ναι, και
1: αυτό μας επηρεάζει όλους.
0: Ακριβώς. Καταρχήν, έχει αναστατώνει κόσμο που θέλει να ταξιδέψει, ας πούμε, τώρα με το απαγορευτικό.
1: Όχι, σκέψου μόνο, εκτός του κόσμου που θέλει να ταξιδέψει, ναι. που λες, εντάξει, okay, θα πάει την επόμενη. Είναι και αυτό που παρουσιάσαμε χθες με την Σάμμο, για παράδειγμα.
0: Βέβαια.
1: Που υπάρχει και θέμα τροφοδοσίας. Δηλαδή, εμείς το μυαλό μας πάει μόνο σε κάποιον που μπορεί να ταξιδέψει ένα νησί για να κάνει διακοπές. Αν δεν είναι έτσι, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν νερά, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν φάρμακα και πάει λέγοντας.
0: Και είναι επίσης και κάποιοι που λένε, πάμε μια κρουαζιέρα το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, ας πούμε, με ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο. Και λένε, βέβαια, έχει πολύ καλό καιρό τέλη Σεπτεμβρίου και 20 Οκτωβρίου στην Ελλάδα.
1: Η κόρη μου είναι με ένα γκρουπ αυτή τη στιγμή, ναι. το οποίο σήμερα είχε κανονίσει να κάνει περίπλου νησιού με ιστιοφλοϊκό. Ναι. Δεν θα το κάνει, νομίζω.
0: Ναι. Ούτε.
1: Νομίζω ότι σήμερα δεν θα το κάνει.
0: Οι επιβάτες, λοιπόν, του κρουαζιερόπλοιου Queen Anne. Είναι 2.841 επιβάτες. Αυτό, λοιπόν, έφτασε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Σούδας και θα διανυκτερεύσει κιόλας απόψε. Και θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψει ο καιρός. Επειδή έχει επιδείνωση. Καταλαβαίνεις.
1: Να σας πω σε σχέση με το απαγορευτικό το δικό μας. Το διαβάζω στο Earth News.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει έως τις 11 με 12 το μεσημέρι.
0: Έτσι πάει, ναι.
1: Στη συνέχεια, αναμένεται νέο δελτίο, ναι. μέσω του οποίου θα υπάρξει ενημέρωση για το αν και πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια. Ορισμένα δρομολόγια ταχυπλών δεν θα πραγματοποιηθούν καθόλου. Ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, έτσι, στον Αργοσαρονικό.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν κανονικά.
0: Ναι, πάντα
1: στο
0: γίνονται.
1: Στο Σαρονικό, επαναλαμβάνω.
0: Στον Αργοσαρονικό.
1: Αργοσαρονικό, τι
0: πάντα
1: είπαμε.
0: Γίνονται, ναι, πάντα γίνονται αυτά. Απλά πρέπει να είναι πολύ χάλια η κατάσταση για να διακοπούν.
1: Έχετε το νου σας. Ναι. Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, αυτό που σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Πριν βγει το απαγορευτικό, επικοινωνήστε με τα κατατόπους στη Λιμεναρχία. Αν είναι να ταξιδέψετε, αν είχατε προγραμματίσει σήμερα να ταξιδέψετε.
0: Τα δελφίνια δεν φεύγουν, νομίζω, όταν έχει απαγορευτικό.
1: Τα δελφίνια κουνάνε πολύ. Ρε.
0: Δεν κουνάνε, πετάνε.
1: Με 4 μποφοράκια ήδη κουνάει.
0: Λοιπόν, είναι σημαντική ημέρα σήμερα, η 1η Οκτωβρίου, και καλό μήνα και πάλι, γιατί αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η χώρα μας.
1: Ναι.
0: Είναι η δεύτερη και τελευταία φορά που την αναλαμβάνουμε, γιατί έχουμε διετή θητεία ως εκλεγμένο μέλος. Και αναλαμβάνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη. Θα μου πεις πότε ήταν εύκολη.
1: Να σου πω, είναι αληθεύει αυτό. Το διάβασα κάπου, δεν το ψάξα και πολύ όμως. Ότι είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι αν ήξερα ότι θα είχαμε τέτοιες φουρτούνες.
0: Δεν θα το.
1: Δεν θα ζητούσαμε
0: να. Νομίζω ότι το πει. Τι να πει ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου τώρα. Γιατί εντάξει.
1: Ναι.
0: Άλλοι τη βγάζανε ζάχαρη, ας πούμε, σε άλλες περιόδους. Δεν είχαν άντε να καταδικάσουν κανένα από εδώ, κανένα από εκεί. Εδώ είναι.
1: Δεν θα το έλεγα ποτέ ζάχαρη. Απλά είναι κάποια πράγματα που εμείς δεν τα υπολογίζουμε καθόλου, ρε παιδί μου. Να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Πες το.
1: Στο Σουδάν γίνεται της κακομοίρας εδώ και χρόνια. Ασχολείται κανένας με το τι γίνεται στο Σουδάν. Απαγάγονται και σκοτώνονται, δολοφονούνται πιτσιρίκια μέσα στα σχολεία τους τώρα.
0: Ναι.
1: Ασχολείται κανείς.
0: Όχι.
1: Υπάρχουν οργανώσεις, Μποκο Χαράμ ή διάφορες τέτοιες, ας πούμε, εξτρεμιστικές, ισλαμιστικές, οι οποίες σφάζουν κόσμο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Όχι, δεν υδρώνει. Στην άλλη, δεν θυμάμαι ποια χώρα είχαν χούντα, ας πούμε, και είναι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, οι οποίες έχουν και στήριξη. Η μία της Ρωσίας, η άλλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η άλλη της Τουρκίας, η άλλη της. Και μεταξύ τους πλακώνονται, αλλά την πληρώνουν, ας πούμε, χωριάτες, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε στα χωράφια τους να βγάλουν το προστοζήν. Δηλαδή. Άρχισε και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Γι' αυτό σου λέω ότι ποτέ δεν είναι ζάχαρη. Όλο και πάντα υπάρχει κάποια ένταση. Εδώ λέγαμε ξαφνικά.
0: Εντάξει,
1: ας πούμε,
0: δεν είναι όπως είναι τώρα όμως.
1: Δεν είναι όπως είναι τώρα.
0: Που έχουμε 2-3 πολέμους, ας πούμε, μεγάλους πολέμους που είναι σε.
1: Είναι και κοντά μας και ασχολούμαστε.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί μας επηρεάζουν κιόλας. Ναι. Αλλά εντάξει, είχε λέει αψιμαχία σε Αφγανιστάν, Πακιστάν.
0: Και αυτό. Σημαντικό είναι.
1: Ναι, θα πει κάποιος και.
0: Όχι, okay,
1: με επηρεάζει, δεν με επηρεάζει.
0: Αλλά,
1: εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Που είχε κάπου στη Λατινική Αμερική δύο χώρες που πλακωθήκανε. Τέλος πάντων, αυτό. Μάλιστα. Αλλά έχει και αυτό το ενδιαφέρον του και είναι είδηση και καλά έκανες και την ανέφερες.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, όχι. Ευχαριστώ πάρα παρακαλώ, πολύ. Υποχρεώσεις μου.
0: Φανταζόμαστε ότι σε λίγο. Βέβαια έχει πολλά να πει σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ο Χριστούλιας έχει πολλά
1: έχει
0: να πει.
1: Κάρτες, ώρα, κάρτες.
0: Στον Παπαχλημίτζο και στην Παπαμιχαήλ, στα δύο παπά. Θα έχει πάρα πολλά να πει. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αν δεν συνδεθούμε με την τηλεόραση, δεν θα έχουμε κάποιο.
1: Δεν θα έχουμε κάποιο μότρα. Πρόβλημα.
0: Ναι,
1: ξέρουμε, εδώ μπορούμε να στεναχωρήσουμε κάποιου ακροατέ οι οποίοι στείνονται για να μα δουν και στην τηλεόραση.
0: Πει τη SpaceX τι γίνεται.
1: Δεν τα
0: ξέρω εγώ. Δεν τα ξέρω. Ωραία,
1: για
0: πάμε. Με τη SpaceX έχεις καταλάβει τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Όλο τους κάνει η πύραυλη.
1: Παιδί μου, κάνουν τη δουλειά τους και μετά σκάνε.
0: Μετά.
1: Ο συγκεκριμένος που έσκασε, θα σου πω τώρα. Ο συγκεκριμένος που έσκασε, ανέβηκε στο διάστημα. Εκτόξευσε 20 δορυφόρους, τέθηκαν σε τροχιά οι δορυφόροι και μετά όταν επέστρεφε. Στη γη και πήγαινε να προστατασωθεί, εκεί ξεράγει. Εκεί σκασίλα μας. Εκεί σκασίλα μας. Σκασίλα μας. Τρόπος του Λέγκιν. Αλλά θέλω να πω τη δουλειά του την είχε κάνει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ήτανε όμως να εκραγεί, ήταν προγραμματισμένο.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Αυτό
1: όχι,
0: σου
1: παιδί,
0: λέω.
1: Δεν ήταν προγραμματισμένο.
0: Αυτό σου
1: ναι,
0: λέω.
1: Αλλά τη δουλειά. Θέλω να πω, δεν είναι από αυτούς που εκρήγνεται στο ξεκίνημα και άρα δεν κάνουν και τη δουλειά τους.
0: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά να σου πω κάτι όμως. Είναι στενοχωριέ με τον Ήλον.
1: Στενοχωριέσαι. Τρισεκατομμυριούχος. Είναι...
0: Ναι.
1: Δεν θα του λείψουν. Φαντάζομαι δηλαδή.
0: Και εγώ φαντάζομαι.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Φαντάζεσαι όμως να γίνεται έξαλλος, ας πούμε, και να λέει πόπο, πάλι έχασα.
1: Να σπάει το γραφείο.
0: 30 εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Θα πωλήσω. Λοιπόν, να πω μια άλλη σημαντική είδηση, την οποία την είδα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Η Volkswagen.
1: Η ποια?
0: Volkswagen.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen, όπως θες πες
1: τη.
0: Ανακοίνωσε ότι καταργεί τις λογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι συγκλονιστική εξέλιξη, άμα το σκεφτείτε.
2: Ωραία, πάμε στο λαδιό.
0: Ναι. Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Καλώς ορίσατε, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, παιδιά. Μήπως έχετε καμιά πορεία, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Πιερακάκη. Θέλετε κάτι να ρωτήσουμε από εσάς?
0: Πότε θα ανακοινωθούν τα καινούργια μέτρα?
2: Τα επόμενα καινούργια μέτρα.
0: Τα επόμενα καινούργια μέτρα.
1: Μα τώρα τι αχόρταγε.
0: Θα μας πει 14 Οκτωβρίου. Όχι, αυτό είναι εύκολο. Είναι εύκολο.
1: Για 14 Οκτωβρίου. Με την αμόλυβδη.
0: Ναι, γι' αυτό, για την αμόλυβδη. Αυτό εννοούσα, ωραία, και εγώ στο
1: βράδυ. Είναι αυτό που συζητάει όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει την αμόλυβδη.
0: Ναι. Επίσης, πότε πιστεύει, επειδή είναι και Eurogroup.
1: Άμα είναι να απαντάς εσύ, Παπαχλημίτζο.
0: Ναι, ναι. Δεν θέλω να απαντήσει εσύ.
1: Μην μιλήσετε με τον κύριο Πιερακάκη να πούμε.
0: Να του πείτε και χρόνια πολλά γιόρταζε.
1: Σημειώνω αμόλυβδη.
0: Ναι. Και θέλω εγώ να τον ερωτήσεις πότε θα φτάσει στο σημείο. Πες, περνάνε οι κρίσεις και τα λοιπά. Πώς το βλέπει εκείνος, να πάρουμε αυξήσεις 50% όλους τους μισθούς μας.
1: Εντάξει.
2: Δώρο Πάσχα, δώρο
1: Χριστουγέννων.
0: Όλα. Ναι, πάντα. Γιατί ρε εσύ, όσο ζω, ελπίζω.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Θέλω να γίνω ο Μπρούκλης κι εγώ, σαν τους αυτούς που είναι Μπρούκλιδες και...
1: Μπρούκλης,
0: ναι.
1: Τι είπε τώρα. Φράσεις, φράσεις από τα παλιά, φράσεις που χάνονται, όπως λέγεται.
2: Να δεις, αφού σύνταξη θα αργήσουμε να πάρουμε.
0: Ναι.
2: Θα αργήσουμε. Αυτό.
1: Α, θα πάρετε εσείς.
0: Θα αργήσουμε πολύ.
2: Ναι, θα αργήσουμε πολύ, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που μας απομένουν εδώ στον εργασιακό μας βίο. Να μπορούσαμε να τα περάσουμε λίγο καλύτερα.
0: Τα πολλά χρόνια μας χρωστούν στο εργασιακό μας.
1: Δεν θα πάρω συντάξει το 2050. Λίγο θα τσιμπήσω τα. Το 80 έχω γεννηθεί. Λίγο να τσιμπήσω προ τα πάντα όρια μετά την επόμενη δεκαετία. Το 50 με βλέπω να πέρασε. Επειδή είναι. Επειδή είναι και. 70. Επειδή είναι και πρόεδρος στο Eurogroup.
2: Ναι,
1: επειδή είναι και πρόεδρος στο Eurogroup. Δεν το ρωτάτε, θα βγάλει προϋπολογισμό η Ευρώπη, γιατί διαβάζουμε ότι είναι λίγο στα κάγκελα όλοι. Προϋπολογισμό.
0: Μπράβο,
1: Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Σημείωσε,
1: παρακαλώ.
2: Θα
1: έχω σημειώσει όλα εγώ εδώ πέρα με αυτές τις ερωτήσεις και αυτές που έχουμε και εμείς.
2: Πρέπει να τον έχουμε
1: γύρω στις 2,5 ώρες του Γιάννη Πιερακάκη να του κάνουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε.
0: Εντάξει, τώρα ολόκληρο Πιερακάκη θα έχετε. Να μην το ρωτήσετε.
1: Σωστό.
0: Ναι. Να μου το ρωτήσετε.
1: Και εγώ να πάω από το Συνολικό Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι πέρασε απαρατήρητο, γιατί προφανώς τα μέτρα είχαν σημασία. Αλλάζει ο κώδικας δικηγόρων, θα πεις να απασχολεί κανέναν. Απασχολεί τους δικηγόρους. Θα γίνονται εξετάσεις από κρατικό φορέα για να γίνεις δικηγόρος. Αυτό τι είναι? Είναι κάτι το οποίο το κράτος αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο γίνονταν με δεκαετίες με τους δικηγορικούς λόγους ήταν λίγο, πώς το πω έτσι ευγενικά, λέω ξεφτύλα, και το παίρνει πάνω του. Αυτό είναι λίγο ντροπή για τους δικηγόρους, δηλαδή για να αναγκάσει το κράτος να το κάνει αυτό, αλλά.
2: Τι γινόταν μέχρι.
1: Ευτυχώς που το είπες ευγενικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι αυτά τα αδιφορούμενα. Από την άλλη πλευρά, ας πούμε, τον έλεγχο για τα ιατρία την έχει ο ιατρικός σύλλογος. Θέλω να πω, ο οποίος ιατρικός σύλλογος, από ό,τι αποδεικνύεται το τελευταίο 20ήμερο, πόσο πάει τώρα πλέον αυτή η υπόθεση, δεν έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ή την έκανε πλημελώς.
3: Αυτό σε πάω πιο πριν. Που λες, για να γίνεις δικηγόρος, για να γίνεις γιατρός, για να γίνεις μηχανικός,
1: μηχανικός,
3: λογιστής, ναι, οτιδήποτε. σε κάποιες σοβαρές προηγμένες χώρες είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Εξετάσεις, διαδικασίες κλπ. Εδώ ήταν περίπου σαν δημοκρατικό κεκτημένο ότι αφού έχει στοιχείο νομικής, ιατρικής, πολιτικών κλπ. Γίνεσαι αμέσως. Δεν είναι έτσι. Δεν πάει έτσι. Ή μάλλον πήγαινε έτσι. Τώρα δηλαδή, εγώ να σου δώσω ένα παράδειγμα.
2: Δίνεις εξετάσεις.
0: Το θέλανε δηλαδή και οι δικηγορικοί σύλλογοι.
3: Και τώρα, εγώ έδωσα εξετάσεις στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών, να σου πω τώρα το δικό μου παράδειγμα. Ναι. Μην πάμε τώρα στατιστικές, ούτε τι ξέρει ο Χίψη. Δεν εξετάσεις. Είχα διαβάσει τόσο αρκετούς μήνες για να μπορέσω να δώσω, γιατί δεν είχα και επαφή με το επάγγελμα σοβαρή. Και η διπλανή μου, εγώ το ξέρω ποτέ. Ο δικηγορικός σύλλογος, επειδή τι θέλει, θέλει να έχει περισσότερα μέλη για να έχει περισσότερους ψηφοφόρους, να τους ικανοποιήσει όλους κλπ. Άρα τους περνάει όλους. Η διπλανή μου τη ρωτάνε στα προφορικά, στο ποινικό, γιατί στο καθένα σε ρωτάνε. Αν κάποιος έχει ποινικό μητρό, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό. Λέω, εγώ σκέφτομαι μέσα μου, δηλαδή λέω πόσο πιο γελίες ερωτήσεις θα κάνω για να γίνεις. Ναι. Και εγώ ήθελα να σκοτώ να φύγω.
2: Τι σημαίνει να έχεις ποινικό μητρό.
3: Όχι, να έχεις λευκό ποινικό μητρό.
2: Ναι. Τι σημαίνει.
3: Και απαντάει την πλανή μου. Ναι. Απόφαση νομικής. Αν έχεις λευκό ποινικό μητρό, σημαίνει ότι αφώνεσαι.
0: Ότι.
2: Αφώνεσαι.
3: Εσάι, για πάντα. Τώρα, όσο έχεις λευκό ποινικό. Την κοιτάω έτσι, λέω, δεν είναι δυνατόν. Πέρασε. Τσι, ναι, ευχαριστώ, περάσατε.
0: Μπράβο, κορίτσι μου.
3: Αυτό.
0: Καλή στα διαδρομή.
3: Έγινε δικηγόρος. Με τη βούλα του τέτοιου.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε για τα του οίκου μας.
0: Και εμείς δίνουμε
2: εξετάσεις. Δεν είμαστε και εμένα τώρα.
1: Που δίνουμε εξετάσεις, οι οποίες τώρα. Εντάξει, είναι επίσης στα μάτια του κόσμου. Αυτό λέω. Τι λέω.
3: Πολύ πιο σοβαρό για την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.
0: Ναι, ναι.
3: Διαχρονικά αστείο. Δεκαετίες τώρα.
0: Για την αξιοπρέπεια γενικότερα, νομίζω. Σε πολλά επαγγέλματα και στο δικό μου.
1: Πρέπει να βγούμε, παιδιά. Και εσείς πρέπει να πάτε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά θα έχετε τον κύριο Πιαρακάκη.
3: Μου λέει η εξετάσια, συγγνώμη, μου λέει, εδώ λέει δεν κόβουμε κανέναν εμείς. Το πούμε περηφάνεια. Να περάσει το όλο τι έγραψε.
0: Μπράβο, μπράβο. Είσαι μεγάλη καρδιά, πες.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Χαιρετισμού στον πρόεδρο του Eurogroup.
1: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση red code μέχρι την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει, ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από την Νέα Υόρκη. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη. Τοπικά θελώδης άνεμοι, εντάσσει 8 με 9 μποφόρ στην Ελλάδα βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: πολύ καλημέρα σας. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Να σας ενημερώσουμε ότι έχει βγει η ειδοποίηση 112 για το Ρέθυμνο, η οποία αναφέρει, λόγω της κακοκαιρίας, αναφέρει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, τα ξέρουμε όλοι, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στον κύριο Δαβίδ που μας λέει πως η φωτιά στο πλοίο της Blue Star θα δημιουργήσει τεράστια οικονομική ζημιά στην αγορά της Αμούκο και Ρόδου. Καταστράφηκαν 130 φορτηγά με εμπορεύματα και ότι πρέπει να αναδειχθεί το θέμα. Γι' αυτό μιλήσαμε χθες με τον Χάρη τον Ζερβουδάκη, τον ανταποκριτή μας στην Σάμο, και λέγαμε και τι ζητούν οι φορείς ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Κύριε Δαβίδ, ενδεχομένως δεν μας ακούσατε χθες. Πάντως από την πλευρά μας το θέμα το έχουμε αναδείξει. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα. Χρόνια πολλά στην Κύπρο, λέει. Καλημέρα και στον Γιώργο τον. Από την Καστοριά, το φίλο μας με 8 βαθμούς και ήλιο αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Μάκη, στον κύριο Μάκη που λέει καλό μήνα. Αν στην θέση του Μαζονάκη ήταν κάποιος άγνωστος, τι θα γινόταν νομίζετε? Θα ήταν στη φυλακή υπεύθυνη?
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Είναι η οικοτολογία. Δηλαδή, ό,τι και να σας πούμε, ψέμα θα είναι. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Καμιά φορά τέτοιες ειδήσεις ή τέτοιες πληροφορίες, ακόμα και από εμάς και από την πλευρά μας, δεν θα δίνονταν τέτοιο βάρος ενδεχομένως. Δεν το ξέρουμε. Καλό είναι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα, να μην δοκιμαζόμαστε όλοι από τους δημοσιογράφους μέχρι και τα. Την πολιτεία, έτσι, καλό είναι,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Τώρα είδα ότι στο προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Super Intelligence που έλεγες πριν.
1: Έχει λάθος το όνομα της χώρας.
0: Δεν το είχα δει.
1: Ναι.
0: Ότι είναι United States.
1: United. Η τεχνητή νοημοσύνη που το συνέταξε δεν πρέπει να είναι και πολύ σούπερ.
0: United States. Ναι, όχι United
1: States. Ναι. Είναι. Γινόταν χθες πανηγύρι μεγάλο με αυτό το. Την ανορθογραφία εν πάση περιπτώσει του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Καλά κάνεις και το λες. Έχει ενδιαφέρον. Τι άλλο. Μία είδηση που επίσης δεν έχει ακόμη αναπαραχθεί ιδιαίτερα εδώ τουλάχιστον, να αναπαράγουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι ότι ο Ρούμπιο έδωσε εντολή. Ο πρόεδρος εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ τι είπα?
0: Πρόεδρος.
1: Είπα πρόεδρος, ναι, εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Καλό, φοβερό. Λοιπόν, ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε εντολή να αποχωρήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες οι απεσταλμένοι.

0: Ενή του Ιράν. Αυτοί είχαν πάει με το πρόσχημα, με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ναι. Είπε ο Ρούμπιο, και, εν τω μεταξύ μείνανε γιατί γίνονταν διαπραγματεύσεις, έτσι, άτυπες μεν, αλλά διαπραγματεύσεις δε. Λοιπόν, βγήκε και είπε ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τελείωσε, να φύγουν από τη χώρα, να επιστρέψουν τη δική τους. Ωραίο. Αυτό για ορισμένους κάτι δείχνει. Ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν την έκβαση που κάποιοι θα περίμεναν ενδεχομένως. Διότι αν πήγαιναν καλά οι διαπραγματεύσεις, δεν θα υπήρχε λόγος να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στη χώρα τους. Άρα, μάλλον οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε καλά. Το λέμε, να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, γιατί μπορεί από αυτήν και μόνο την είδηση το πετρέλαιο να τσιμπήσει ένα-δύο δολάρια, ας πούμε. Λέω. Παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Άλλα.
0: Τι να φορέσουμε σήμερα, να μας πεις αρέτη.
1: Α, παιδιά, κοιτάξτε το τι να φορέσετε τώρα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Το πρωί φορέσετε κάτι ζεστό. Αλλά να έχετε να φοράτε από μέσα.
0: Δεν.
1: Και κάτι. Ε?
0: Τι σημαίνει ζεστό, μάλινο.
1: Ένα μπουφανίνι.
0: Α, μπουφανίνι.
1: Ένα μπουφανίνι.
0: Ας το είναι είμαστε ακόμα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είμαστε τώρα για. Εδώ του. Κοίτα. Για Αλεξανδρούπολες, Σέρες,
0: Κορέστια,
1: Καστοριές κτλ. Δεν μπορώ να πάρω όρκο. Μπορεί να είναι και μπουφάν. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θέλει μπουφανίνι και από μέσα ή κοντομάνικο, ή αν δεν είσαστε τόσο ανθεκτικοί, αν δεν αντέχετε, ας πούμε, κτλ. Βάλτε ένα μακουδάκι ή ένα πουκαμισάκι με μακριμανίκι. Ελαφρύ όμως.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αλλιώς θα σκάσετε μετά. Ναι.
0: Κάλτσες. Δεν είπες.
1: Ψηλές πια. Είπαμε τα τέρματα ζωσόνια. Εξαρτάται τώρα. Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε λοιπόν στην Πινελόπη τη Μητρούλια.
1: Α, ναι, γιατί είχε πολύ δουλίτσα.
0: Περιμέναμε πώς και πώς, παιδιά, αυτά τα μέτρα να ανακοινωθούν.
1: Ναι, πάμε, για τα κάψιμα.
0: Για τα κάψιμα. Πάμε. Αυτό
1: και περιμένουμε κι άλλα. Ναι.
0: Αυτό το τομέα θα μας πει τώρα η Πινελόπη, να μας πει και τις προβλέψεις της, γιατί αφού υπήρξαν αυτά τα μέτρα για αυτά, τι θα γίνει και στη συνέχεια. Αν θα υπάρξουν διαφορετικά ή πια. Καλημέρα, Πινελόπη.
1: Καλημέρα,
0: καλό μήνα.
2: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Καλό πρωινό. Περιμένουμε εδώ και μέρες. Για τις ανακοινώσεις έγιναν εχθές, αλλά θα έχουμε από ό,τι φαίνεται το μαρτύριο της αγώνας, γιατί θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις 14 του μήνα, προκειμένου να μάθουμε ποια θα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και γενικώς αν θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης. Να τα πάρουμε λίγο λοιπόν με τη σειρά.
0: Ναι,
2: τι ανακοινώθηκε χθες. Ανακοινώθηκαν επιπλέον 5 λεπτά το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Μέχρι τώρα δινόταν από την κυβέρνηση 10 λεπτά το λίτρο, αυξήθηκε σε 15, συν 5 λεπτά που δίνουν έκπτωση στα δηληστήρια, σημαίνει ότι η συνολική έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης από σήμερα θα είναι 20 λεπτά το λίτρο.
0: Να το πούμε αυτό και να το εξηγήσουμε. Συγγνώμη, Πινελόπη, που σε διακόπτω, διότι χθες κάποιος, κάνοντας μια βόλτα στα διάφορα site, έβλεπε σε άλλα 15, σε άλλα 20. Η διαφορά είναι ότι τα 15 είναι από την πολιτεία, τα άλλα 5 είναι από τα δηληστήρια. Αθρηστικά μας κάνουν 20. Αλλά,
1: 20
0: ναι, αθρηστικά μας κάνουν 20. Αλλά οι μισοί γράφαν 15, οι άλλοι μισοί γράφαν 20. Καταλαβαίνεις. Και υπήρξε ενδεχομένως μια σύγχυση στο κοινό. Και γι' αυτό το λέω, να το διευκρινίσουμε.
2: Όπως και να έχει, το τελικό δεν έχει σημασία ο καταναλωτής, ο πολίτης δεν χρειάζεται να ξέρει.
0: Σωστό. Όχι, έχει σημασία γιατί υπάρχει μεγάλη σπέκουλα και τα δηληστήρια τι κάνουν και γιατί να φορολογηθούν και αυτό και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο. Έχει μία σημασία ακόμα και αυτό.
2: Τα δηληστήρια, έχει σημασία να πούμε ότι από τα μέσα Ιουλίου, όπου δίνουν εκπτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη, σύμφωνα με δικές τους εκτιμήσεις, τα δύο δηληστήρια έχουν πληρώσει περί τα 85 με 90 εκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, το ζήτημα της φορολόγησης των δηληστηρίων έρχεται και αντικατοπτρίζεται στις εκπτώσεις που δίνουν τώρα. Αν δεν φορολογούνταν, θα περιμέναμε να τα πάρει η πολιτεία μετά το κλείσιμο του έτους του 2026, αφού βγάλουν τους ισολογισμούς τους, δηλαδή από τα μέσα του 2027 και μετά. Ενώ ήδη από τον περασμένο Ιούλιο τα δηληστήρια δίνουν αυτές τις εκπτώσεις. Τώρα, η μάχη που γίνεται είναι πόσο θα συμμετέχουν τα δηληστήρια στην έκθεση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επειδή από τα μέσα Ιουλίου μέχρι και σήμερα ή μέχρι τις 15 του μήνα, 15 Οκτωβρίου,
0: ναι,
2: τα δηληστήρια επιδοτούν, δίνουν έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά, αυτό δεν έχει σταματήσει καθόλου και θα συνεχιστεί ως τις 5 Οκτωβρίου.

0: Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης πολλούνταν, θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ. Άρα είναι 25 λεπτά τα οποία θα πρέπει να εξασφαλιστούν από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Με την αμόλυβδη θα γίνει κάτι? Τι πιστεύεις?
0: Εκτιμώ πως όχι. Η κυβέρνηση εδώ και αρκετές μέρες έχει ξεκαθαρίσει ότι στην αμόλυβδη δεν παρεμβαίνει και φαίνεται ότι τα δηληστήρια θα επιχειρήσουν να μειώσουν την έκπτωση που δίνουν στην αμόλυβδη, αν όχι να την εξαφανίσουν. Να την εξαφανίσουν μου φαίνεται αρκετά δύσκολο.
2: Και αν αποφασιστεί από την Ευρώπη να εξαιρεθούν, να υπάρξει, πώς το λένε, ευελιξία και να αλλάξουν οι οροφές
1: δαπανών. Να βγει από τις ρήτρες. Ναι.
2: Αν μειωθεί ο ειδικός φάρος κατανάλωσης εδώ, δεν θα έχουμε μείωση στη βενζίνη?
0: Αυτό είναι κάτι αλλιώτικο και δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε ακόμα. Γιατί ο Πρωθυπουργός εχθές μόλις μάθαμε ότι έστειλε μια επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που ζητάει ακριβώς να διευκολυνθούν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών να δώσουν επιπλέον επιδοτήσεις στα καύσιμα για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και στις 14 Οκτωβρίου, προφανώς και με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Και χθες, νομίζω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ζητήθηκε και από τη Μελώνη ευελιξία.
0: Αν δοθεί λοιπόν αυτή η δημοσιονομική ευελιξία, προφανώς θα συνεχιστεί με κάποιο τρόπο η έκπτωση στη βενζίνη και βεβαίως θα έχουμε και έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε, παιδιά, ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές. Δηλαδή, εχθές, συμπεριλαμβανομένου των εκπτώσεων στη βενζίνη και στον δίζελ κίνηση, των εκπτώσεων και των επιδοτήσεων κλπ., να μην τα ξαναλέω, η αμόλυβδη, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και η μέση τιμή του δίζελ στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Δηλαδή, αν σε αυτά τα 2 και 21 προσθέσουμε και την επιπλέον 5, τα επιπλέον 5 λεπτά, αρέσουμε τα επιπλέον 5 λεπτά επιδότηση που δίνει η κυβέρνηση, φτάνουμε στα 2,16 και πάλι η τιμή του ντίζελ κίνησης είναι πάρα πολύ υψηλή.
2: Πολύ.
0: Άρα θα πρέπει να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία από την πλευρά της Ευρώπης, την οποία μέχρι στιγμής την έχουμε δει μόνο να δίνει κατευθύνσεις για μείωση κατανάλωσης.
1: Ναι, είναι αυτό που το συζητούσαμε χθες με την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες.
2: Το δεν εξόριξε μόνο τους λαούς, εξόριξε και τις πολλές κυβερνήσεις αυτό.
0: Ναι, ήταν λάθος, ατυχές. Τους πάντες, διότι οι πολίτες έτσι κι αλλιώς, όταν είναι τόσο ακριβά τα ενεργειακά προϊόντα, κάνουν μόνοι τους εξοικονόμηση. Δεν είναι δυνατόν να λες κάντε εξοικονόμηση και δεν βοηθάω καθόλου τις χώρες να μπορέσουν να πάρουν κάποια μέτρα να στηρίξουν τους πολίτες τους.
1: Αυτό. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: καλά.
2: Πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Επειδή έλεγες πριν για τη Μελώνη, εγώ δεν το είχα προσέξει. Μου είπε ο Νίκος ο Τσιπλάκης πριν που είμαι στο στούντιο, κάναμε μια κουβέντα και μου είπε ότι η Μελώνη αποφάσισε και για ένα χρόνο αναστέλει την ίσπραξη των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα. Ο Νίκος μου το είπε και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ως μέτρο.
2: Μπράβο στην Τζόρτζια.
1: Προφανώς και θα έχει συνυπολογίσει από πού θα πάρει τα έσοδα αυτά. Το λέω γιατί είναι η μόνιμη αποδός. Μάλιστα, να κάνουμε το α ή το β ή το γ μέτρο, αλλά αυτά που θα εκλείψουν από τα ταμεία του κράτους, από πού θα τα βρούμε? Προφανώς η Μελώνη θα έχει κάνει αυτόν τον υπολογισμό. Η Μελώνη βέβαια έχει και αυτή την πίεση του νέου κόμματος που έχει προκύψει εκ δεξιών της, το οποίο είναι πιο δεξιό από την ίδια, εκείνου του ενός στρατηγού. Ενός στρατηγού, ενός τύπου, ναι. Λοιπόν, και έχει το ενδιαφέρον του. Πάντως, θέλω να πω ότι το θέμα αυτό, επειδή καίει όλη την Ευρώπη, προφανώς, θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκή απάντηση. Με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
2: Και γιατί, να μην αργήσει.
1: Γιατί αλλιώς είναι περιορισμένα τα μέτρα που η κάθε χώρα μπορεί να πάρει αυτή σε βάση.
2: Να μην αργήσει αυτή η απάντηση, γιατί βλέπετε ότι εκφράζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτό το πράγμα, η αγανάκτηση, ας πούμε, από την πίεση, η αγανάκτηση των πολιτών. Στην Ισπανία το είδαμε με το θέμα των ενοικίων, που ήταν αφορμή βεβαίως και η γυναίκα αυτή, η αναλγησία που επιδείχθηκε, ας πούμε, σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, πολύ μεγάλη γυναίκα, η οποία τη πήγανε το ενοίκιο στο. Το οχταπλασίασαν, ας πούμε, για να τη διώξουν από το σπίτι.
1: 16 βαθμούς στη Βέργα Καλαμάτας. Με συννεφούλα και αέρα σε ρηπές, μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Σταύρος. 5 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στο Τριφύλι Γρεβενών. Άντε πες στο Τριφύλι Γρεβενών πώς αντιθούν.
2: Αυτό σου λέω. Τι να τους πω εγώ, θα τους πω. Στους ανθρώπους.
1: Κατάλαβες που λέγαμε πριν.
2: Παναγιά μου.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Αγριανή Σερών και καλό μήνα. Κύριε Αθανάση, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από την Ριζούπολη. Αυτό με τα πατίνια που τα παρατάνε.

0: όπου να είναι.
1: Ναι, αφήστε το.
0: Τα
1: αυτό.
0: Πετάνε,
1: αφήστε
0: ενοχλούν τους πεζούς σε πεζοδρόμιο στην γειτονιά μου πεταμένο. Δεν μπορούσε πεζός. Ναι, αν δεν το σήκωνε.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Δείχνει, παιδιά, το επίπεδο που έχουμε. Και δείχνει και ένα επίπεδο πολιτισμού.
0: Πολιτισμός έτσι. Είναι αυτό. Αυτό
1: δηλαδή,
0: καθαρά.
1: Όταν εγώ, ας πούμε, έβρισκα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ένα πατίνι παρατημένο μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μου, το οποίο είναι σαν διέξοδο. Δηλαδή, πήγαινε κάποιος επί τούτου. Υπήρχε άπειρος χώρος να τα αφήσει. Και το άφηνε μπροστά στην είσοδο του σπιτιού μου. Ή τα πετάνε κάτω, ας πούμε. Ή τα παρατάνε, κάνουν τη δουλειά τους και τα πετάνε. Αυτό δείχνει το επίπεδο του πολιτισμού μας. Δεν είναι ούτε θέμα κράτους, ούτε θέμα τίποτα. Είναι θέμα ανατροφής όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Είδα μια φασολάδα τώρα.
0: Ναι.
1: Παιδιά. Εγώ δεν θα πω ποτέ πω να είχα μια φασολάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί για να του ευχαριστηθείς τη φασολάδα θέλεις να φας και άλλα 15 γύρω-γύρω.
0: Α, μπράβο. Χωρίς λουκάνικα.
1: Και ψωμί επίσης.
0: Ναι.
1: Ψωμάκι.
0: Και ψωμάκι.
1: Ναι. Αλλά ήταν μια πολύ που τη στείλανε στον Παπαχλιμίτζο που του στέλνουν τα
0: τι
1: φαγητά.
0: Τι του στείλανε,
1: στέλνουν
0: φασολάδα.
1: Του στέλνουν τα φαγητά τη φωτογραφία, δεν μάνα
0: ναι.
1: μου. Γίγαντες ήταν αυτό.
0: Α, γίγαντες, ναι.
1: Ήταν σουπέ αυτό.
0: Οι γίγαντες μ' αρέσουν.
1: Σουπέ ήταν.
0: Φούρνου. Αλλά η φασολάδα όχι.
1: Και κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές.
0: Πάντα.
1: Ωραία.
0: Κάθε εποχή. Αυτά είναι κάθε εποχή. Δεν είναι τώρα με το κρύο.
1: Όχι, τα προτιμώ τώρα. Λέω,
0: αυτά είναι πάντα. Τα κεφτεδάκια είναι must. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνε. Θα τα βρείτε από τα 13 δις υπερπλεώνασμα ή μήπως όχι? Εμείς να τα βρούμε. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Αν είχαμε τέτοια αρμοδιότητα θα σας απαντούσαμε. Πάμε παρακάτω.
1: Μας λέει ο φίλος μας ο Χρήστος,
0: ναι.
1: που τα ξέρει τα οικονομικά πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Πες καλημέρα Χρήστο.
0: Καλημέρα Χρήστο, καλό μήνα.
1: Ναι. Ναι. Είναι, λέει ότι το μέτρο που ανακοίνωσε η Μελώνη είναι αντίθετο με τις κατευθύνσεις της Κομισιόν. Κυκλοφορήστε ελεύθερα.
0: Ναι, ναι. Χαίρομαι πολύ. Ναι, ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν. Καλημέρα. Είδες τι έγινε με τον Ρονάλντο?
1: Ναι, εσύ.
0: Γιατί φεύγει?
1: Έχει νευρούλια.
0: Όχι, θα το αποκαλύψει στο μέλλον, αλλά
1: ναι,
0: έφυγε, εγκατέλειψε στη μέση τη πορεία.
1: Οριστικά,
0: την εθνική Πορτογαλία. Όχι, οριστικά.
1: Οριστικά λέει αποχώρησε.
0: Γιατί όμως θα το κάνει αυτό?
1: Πικραμένος.
0: Πικραμένος είναι.
1: Είχε κόντρα με τον προπονητή, τον Ζορζέ Σεσούς.
0: Γιατί είχαν κόντρα?
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Ήταν έξαλλος, λέει. Ήταν ναι. έξαλλος, προσπαθούσαν να τους ηρεμήσουν. Πώς το λένε, και τον είχε στον πάγκο, ρε Διονύση.
0: Εντάξει, είναι απώλεια.
1: Όλο το μάτς. Τον είχε στον πάγκο.
0: Είναι απώλεια.
1: Δεν θα έβγες εσύ.
0: Την κατάλληλη ώρα θα εξηγήσω τους λόγους.
1: Περίμενε. Σε έχει στον πάγκο όλο τον αγώνα.
0: Στην Πορτογαλία διαβάζω ότι λένε πως δεν είναι οριστικό το αντίο.
1: Έτσι λένε εδώ πέρα.
0: Έτσι γράφουν.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι, τα μέσα ενημέρωση στα πορτογαλικά.
1: Δεν θέλουν να το πιστέψουν, μάλλον.
0: Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι η φάση τη άρνηση, το στάδιο τη άρνηση.
1: Ναι.
0: Λες. Να περνάνε άρνηση. Ναι, εντάξει. Μετά θα έρθει η αποδοχή, μετά θα έρθει το. Ναι,
1: όχι. Θέλει Δημήτρη μήνυμα. Δύσκολο ο πάγκο. Κρύο. Ναι. Έχει δίκιο. Τέλο πάντων, δεν τον αφήνει τον Ρονάλντο τώρα στον πάγκο. Όλο το παιχνίδι. Ο Ρονάλντο είναι. Διάολε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν πρέπει να δοκιμαστούν και κάποιοι.
1: Εντάξει, βάλτε τώρα για 10 άλλοι. Λεπτά. Να έχει πρόβλημα τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι όλοι εναντίον σου.
0: Είναι. Μήπως οι υπόλοιποι παίκτες δεν είναι εναντίον
1: όχι,
0: του.
1: Μωρέ,
0: δεν το ξέρω.
1: Γιατί,
0: δεν είμαι στα εσωτερικά τη ομάδα.
1: Δεν παλικάρι τώρα.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ρωτάω. Εγώ
1: δεν είμαι φαν του Ρονάλντο. Αλλά είναι ο Ρονάλντο. Πώς να το κάνουμε.
0: Ερωτήσεις θέτω. Δεν το γνωρίζω.
1: Τίθεις εσύ.
0: Ναι. Μάλιστα. Τι να κάνω.
1: Ο Χρήστος. Γιατί ασχολείται και με τα ποδοσφαιρικά, όπως ξέρεις. Το ότι είναι 41 ετών ίσως να έπαιξε ρόλο.
0: Ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά.
1: Είναι 41.
0: Και είναι Παναθηναϊκός τώρα.
1: Καλά κάνει.
0: Για τον Χρήστο το λέω. Δεν το. Ναι. Εντάξει,
1: και ο Ρονάλντο.
0: Παναθηναϊκό.
1: Ρονάλντο.
0: Βέβαια έχει το καλό ότι παίζει τένις. Οπότε εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, έχει επικαιροποιηθεί και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ξέρετε, τώρα. Πρωινά.
1: Αυτά δεν ήθελα.
0: Ακούστε, ναι. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, κυρίως νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής. 4/10/2026, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επίσης, προσθέτει, τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτή είναι η επικαιροποίηση που μόλις έστειλε μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και εμείς το θέσαμε στην διάθεσή σας. Καλημέρα και στον κύριο Τεό από τη Φλόρινα. 4 βαθμούς, φασολάδα, ρέγκα και ζεστό ψωμί. Εμένα άμα είναι θα με αφήσετε μόνο το ζεστό ψωμί. Τα άλλα δεν.
1: Λοιπόν, έχω νεότερα.
0: Δεν είμαι φίλος. Με συγχωρείτε.
1: Ναι. Έχω νεότερα για την εκτέλεση που σας λέγαμε της Κρίστα Πάικ.
0: Έγινε.
1: Όχι. Της κάνανε 2 ενέσεις. Παρενέβη το ανώτατο δικαστήριο, διέκοψε τη ύπαιρα διακοπή και είναι στο νοσοκομείο.
0: Ναι, γι' αυτό είπα πριν ότι αυτό είναι μαρτύριο τώρα.
1: Είναι στο νοσοκομείο.
0: Είναι μαρτύριο.
1: Γυναίκα, δηλαδή.
0: Πρόκειται περί μαρτύριου. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε, ναι, γιατί πάμε σε τίτλους σιγά σιγά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνους του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο σε κατάσταση Red Code Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Μήνυμα του 112 για την αποφυγή μετακινήσεων στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Το λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιρο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Άργο Σαρονικό. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωση κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της Σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Στη Λευκωσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Με τα μεγάλης μας λύπης και με κοινή απόφαση και των
1: γιατί?
0: Δύο, διακόπτουμε το τραγούδι.
1: Γιατί, Διονύση?
0: Γιατί έχουμε τον κύριο Βελισσαράκο, δεν έχουμε τον κύριο.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Α, δεν τον έχουμε. Τότε γιατί το διακόψαμε.
1: Δεν ξέρω, εσύ τα αποφάσισες.
0: Ας το τραγούδι, συγγνώμη.

0: τώρα. Τώρα θα το διακόψουμε.
1: Ναι, θα το διακόψουμε και θα καλημερίσουμε και θα ευχηθούμε και καλό μήνα στον κύριο Στάθη Βελισσαράκο που είναι φοροτεχνικός. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
1: Επίσης, επίσης.
2: Και στους ακροτές μας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις 120 δόσεις που ανακοινώθηκε χθες. Είναι ένα πάγιο αίτημα από ό,τι είδαμε και από τις ενώσεις εμποροβιοτεχνών, βιοτεχνών κτλ. Ένα αίτημα μεγάλο. Πολιετές. Έτσι το ζητούσαν τουλάχιστον χρόνια. Τουλάχιστον δύο χρόνια. Ποια είναι η διαφορά των 120 από τις 72 δόσεις? Δηλαδή,
1: και ποιες είναι οι παράμετροι που έχουν μπει.
0: Αυτό, ναι, και ποιες είναι οι παράμετροι. Ναι. Τι είναι αυτό που θα περιμένει ένας φίλος που μας ακούει σήμερα και θέλει να το κάνουμε λιανά?
2: Ωραία. Κοιτάξτε, το πιο απλοϊκό μπορώ να πούμε, η διαφορά στο 120 δόσεων με το 72 είναι ότι είναι περισσότερες δόσεις, άρα είναι η μικρότερη δόση. Ναι. Άρα μικραίνει το ποσό που πρέπει να δίνει κάθε μήνα ο οφειλέτης. Και όταν λέμε για οφειλέτες, εννοούμε για 3,5 εκατομμύρια οφειλέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εφορία και για 900.000 που υπάρχουν στον ΕΦΚΑ.
0: Άρα είναι, για δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Πολύς είναι κοντά στα 4,5 εκατομμύρια. Όλος ενεργός οικονομικός πληθυσμός δηλαδή. Ναι. Περίπου.
2: Ακριβώς. Και οπότε γίνεται μικρότερη η δόση. Η άλλη βασική παράμετρος που αλλάζει είναι ότι σε 72 δόσεις, όσες οφειλές είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, η ημερομηνία ήταν 31/12/23. Σου λέει ο νομοθέτης, όσες οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες έως 31/12/23, πάνε 72 δόσεις. Τώρα όμως τι λέει, έως 31/12/24. Πρώτο βασικό.
1: Ναι.
2: Οπότε, αν έχεις οφειλές που σου λέει μέχρι 31/12/24, μπορείς 120 δόσεις.
1: Έχει συμπεριλάβει και άλλο χρόνο μέσα, άλλον ένα χρόνο. Ναι.
2: Ένα χρόνο. Και όσοι είναι από το 25 και 26 που διανύουμε, μπορεί να το βάλει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Mm. Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή έλεγε τέλος του χρόνου των 72 δόσεων, 31 Δεκεμβρίου, ενώ των 120 δόσεων μπορεί να γίνει έως 36/27. Άρα δίνει και μια παράταση χρόνου.
0: Ένα τράτο χρόνου, ναι, αυτό.
2: Αυτά τα δύο, αυτά τα τρία είναι πολύ βασικά και είναι η συνουσία, οι αλλαγές που γίνονται.
0: Και αφορούν, είπατε, 4,5 εκατομμύρια περίπου χοντρικά, 4.400.000 ανθρώπους.
2: Ναι, αυτό. Είναι 3,5 εκατομμύρια στην εφορία και 900.000 στον ΕΦΚΑ. Μπορεί να είναι στα δύο ταμεία να υπάρχουν και κοινοί.
0: Ναι, μην κάνουμε την άθρηση, είναι αυθαίρετη.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Και όπως είπατε, είναι ο ενεργός πληθυσμός. Να πούμε επιπλέον, έτσι, δύο τεχνικά σημεία, ότι το επιτόκιο παραμένει σταθερό, όπως ήταν και σε 72 δόσεις, 5,84% το χρόνο. Και αυτό το επιτόκιο υπάρχει και για την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
0: Αυτό, επειδή ήθελα να το ρωτήσω, το γεγονός ότι επιμικύνονται οι δόσεις από 72 πάνε σε 120, αφήνω τις 24, δεν σημαίνει ότι θα πληρώσω περισσότερους τόκους? Δηλαδή θα πληρώνω μεν μικρότερο ποσό αναδόση, αλλά αυτό θα το πληρώσω στο τέλος ως τόκους επιπλέον, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, μια οφειλή των 10.000 ευρώ, τώρα τα νούμερα θα είναι περίπου, θα πληρώνουμε δόση 160 ευρώ το μήνα, σε 72 δόσεις, που σημαίνει θα δίναμε 11.700, ναι, όταν γινόταν η εξόχληση, ενώ με τις 120 δόσεις θα γίνει 110 ευρώ το μήνα, αλλά το τέλος θα έχουμε πληρώσει 13.500.
0: Μάλιστα, ναι, οκ. Okay. Μας θέτει ένας ακροατής ερώτημα, αν υπάρχει κάποιο είδους κούρεμα. Μπορείτε να ρωτήσετε όποιος ενταχθεί στις 120, θα υπάρχει μείωση ή κόψιμο των προσαυξήσεων από το πραγματικό χρέος? Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο.
2: Δυστυχώς, γιατί εγώ το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές, θεωρώ ότι ήταν αναγκαίο να γίνει ένα κούρεμα προσαυξήσεων, ειδικά σε παλιές οφειλές. Εδώ, μέχρι στιγμής, από ό,τι υπόθηκε εχθές, δεν θα γίνει. Περιμένουμε και την ψήφιση των μέτρων αυτών να δούμε.
0: Μήπως υπάρξει κάποια τροποποίηση ή κάτι τέτοιο.
2: Ναι, γιατί αυτό θα βοηθούσε πάρα πολλούς οφειλέτες. Και το είδαμε αυτό όταν γίνανε 72 δόσεις. Ενώ περιμένανε από το Υπουργείο ότι θα υπαχθούν γύρω στο 1 εκατομμύριο, υπαχθήκανε μόνο 17-18.000 κόσμος. Μόνο. Ναι. Γιατί δεν είχε το κίνητρο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο ακόμα. Το μέτρο των 120, υπενθύμησε η Κατερίνα νωρίτερα, ότι των 120 δόσεων προϋπήρχε, δεν είναι καινούριο, μετά μειώθηκαν σε 72 και επανέρχονται σε 120. Είναι έτσι τα πράγματα, αυτό έχει γίνει?
2: Ναι,
0: η προηγούμενη ρύθμιση, δηλαδή οι προηγούμενες 120 δόσεις ήταν αποδοτικές ή ήταν
1: βοήθησαν τον
0: βοήθησαν
1: κόσμο,
0: αυτό.
2: Κοιτάξτε, η πιο αποδοτική ρύθμιση θυμάμαι που είχε γίνει ήταν τότε που είχε ανάγκη το κράτος, ήταν το 15 πριν, που, πριν το δύσκολο εξάμεινο του 15, υπήρχε μια ρύθμιση των 100 δόσεων που ανάλογα τις δόσεις που πλήρωνες υπήρχε ένα κούρεμα προς αυξήσεων. Δηλαδή αν πλήρωνες το ποσό εφάπαξ σου κούρευε το 100% προς αυξήσεων, αν το βάζεις 6 δόσεις το 90% πήγαινε κλιμακωτά.
1: Γιατί θέλουν να μαζέψουν χρήματα, ναι.
2: Ναι, γιατί δεν θέλανε. Και στην πορεία όμως, από ό,τι θυμάμαι, γίνανε κάποιες άλλες ρυθμίσεις που υπήρχε ένα. Μπήκε στο μικρότερο κούρεμα προς αυξήσεων. Και είχαν ξαναγίνει 120 δόσεις.
1: Ναι.
2: Και ανταπόκριση. Σιγά σιγά όμως ήταν και ένα πάγιο ρίσμα της παλιάς τρόικα των Βρυξελών που δεν θέλανε να κάνουμε ρυθμίσεις. Να ήθελαν μια πολιτική να πληρώνουμε. Αυτό σε αρκετούς φορολογούμενους μπόρεσε και τηρήθηκε να πληρώνουν. Αλλά επειδή είχε τα μνημόνια. Ήταν μετά η
0: υγειονομική κρίση με την πανδημία.
2: Αυτό ήταν το πρώτο. Το βασικό ήταν αυτό, το COVID. Και μετά η ενεργειακή κρίση σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας να πληρώνουν τα βιοποριστικά τους έξοδα αμηνιαία, όπως είναι η στέγαση, όπως είναι η σύντηση, όπως είναι η ΔΕΚΟ, για να έχουν ρεύμα, και αφήνουν πίσω εφορία και ΕΦΚΑ. Γι' αυτό ήταν αναγκαία και είναι πολύ σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, όπως είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Γιατί πρέπει να είχαν αποδώσει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει, και γιατί όπως μας είπατε, για παράδειγμα, όταν είχαν αυξηθεί σε ένα διάστημα μπήκαν μόνο 18.000, γιατί ήταν τέτοια τα κριτήρια και τα λοιπά, δεν είχε... Ήταν δώρο άδωρο, ας πούμε.
2: Ναι, ήταν πολύ λίγοι, γιατί δεν βλέπανε φως στο τούνελ, δηλαδή να μπαίνανε στη ρύθμιση να τη χάνανε. Οπότε, τώρα με 120 δόσεις σίγουρα θεωρώ θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί υπάρχει κόσμος, να πούμε εδώ, ότι όταν κάποιος ρυθμίζει, μπαίνει στη ρύθμιση, γίνεται η άρση λογαριασμού, οι κατασχέσεις που έχουν γίνει παγώνουν. Οπότε έχει πολλά θετικά για κάποιον για να ρυθμίσει. Και ειδικά τα 120 δόσεις που μικραίνει και το ποσό της δόσης. Απλώς θα ήταν το ιδανικό και θα βοηθούσε πάρα πολύ και θα έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, εάν υπήρχε και ένα κούρεμα προς αυξήσεων, έστω και μικρό. Γιατί όπως είδαμε και στο παράδειγμα, ότι το ποσό που χρωστάς όταν το πληρώσεις σε πολλές δόσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν ήταν 10.000 οφειλή σε 120 δόσεις, θα πληρώσεις στο τέλος 13.500.
0: Ναι. Αν
2: πεις είναι σε 10 χρόνια. Φυσιολογικό.
0: Ναι, φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να μην χρωστάς αυτά. Αλλά εντάξει, ναι, λέμε τώρα.
2: Το λέω φυσιολογικό, ορμόμενος από τη ομόλογα αυτή τη στιγμή την εκτείναξη που τον
1: αποτελεί. Σωστό και αυτό που λέτε.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν την εφαρμογή και να δούμε, έχει σημασία αυτό που είπατε, να δούμε όταν θα πάει για ψήφιση στην Βουλή, μήπως έχουμε κάποια αλλαγή προς την κατεύθυνση που υποδείξατε κι εσείς και ζητάει και η αγορά κατά τα φαινόμενα. Αυτό μας λέτε.
1: Γίνονται και διορθωτικές πολλές φορές.
0: Κάποιο είδους απομείωση.
2: Και ένα τεχνικό για τους ακροατές μας, ότι όσοι έχουν επαχθεί στις 72 δόσεις μπορούν να επαχθούν σε 120. Δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να επαχθούν.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά. Το ίδιο θα λέμε.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελισσαράκο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, περίμενε, σου έχω νεότερα για την εκτέλεση.
0: Το κάνει σύρια λόγω.
1: Εγώ το έχω κάνει, ή αυτοί που είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο Τενεσί.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τις κάνανε δύο ενέσεις της γυναίκας. Έτσι, για ένα έγκλημα που είχε κάνει το 1995 και είναι ψυχικά ασθενής. Αλλά δεν έχει σημασία, εμείς προχωράμε. Πάμε να την εκτελέσουμε. Λοιπόν, έτερων εκάτερων. Λοιπόν, τις χορήγησαν δύο δόσεις από το φάρμακο το οποίο σε σκοτώνει. Το φάρμακο δεν έπιασε. Η γυναίκα, λέει, ροχάλιζε, κοιμότανε μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Την πήραν λοιπόν και
0: Δηλαδή, συγγνώμη, της δώσαν δηλητήριο και αυτή την έπιασε ως υπνοτικό.
1: Δεν ξέρω, μάλλον, ναι. Αυτό φαντάζομαι. Την πήρανε λοιπόν.
0: Γερή κράση.
1: Την πήρανε και την πήγαν στο νοσοκομείο.
0: Αυτό, ναι.
1: Οι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί που δεν ξέρουν να κάνουν εκτελέσεις.
0: Μπορεί, ναι.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν στο περιθώριο της εκπομπής, την ώρα των τηλεοδηγήσεων, έχουν ξεχάσει το know-how. Γιατί
1: έχουν
0: 200 χρόνια να εκτελέσουν γυναίκα. Μπορεί να ξεχάσανε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, γιατί διαφορετικό πράγμα να εκτελείς γυναίκα από άντρα. Τέλος πάντων, την πήγαν στο νοσοκομείο. Παράλληλα, γινόντουσαν εφέσεις από τους δικηγόρους τους. Τελικά, Το ανώτατο δικαστήριο είπε προχωράμε κανονικά. Από τη στιγμή που δεν έχει χορηγηθεί χάρη, θα γίνει η εκτέλεση και προσδιορίστηκε για νεότερη ώρα.
0: Χάρη μπορεί να δώσει μόνο ο κυβερνήτης. Ναι. Κανένας άλλος δεν μπορεί να δώσει άλλος χάρη. Έτσι δεν είναι.
1: Δηλαδή,
0: πάμε τώρα στον Κωνσταντίνου.
1: Πάμε, ναι.
0: Γιατί σαν να δόθηκε χάρη σε 180 επιβάτες μιας πτήσης, ας πούμε, η οποία από τη μια. Καταρχήν είδαν το χάρο με τα μάτια, βουτώντας 18.000 πόδια μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.
1: Και ήταν και μάγκας ο πιλότος.
0: Αλλά απ' την άλλη, λίγο πολύ αυτό δηλώναν όταν βγαίνανε. Ότι είχαμε ξεγράψει τη ζωή μας, ας πούμε. Πάμε στον Κωστή να μας πει γι' αυτό. Κωστή, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ναι, ήταν όντως απίστευτη αυτή η ιστορία. Εγώ τους έβλεπα πάνω στις το βράδυ που βγαίνανε και κάνανε κανονικά δηλώσεις. Και έλεγα μπράβο.
1: Εγώ σε κενά αέρος πέφτω. Πτήσει και
0: χαρά στο κουράγιο τους, ναι.
2: Και μιλούσανε κανονικά. Λέω μπράβο, μπράβο. Εγώ είχα σε ρεγκούλα στην κατάσταση. Λοιπόν, όντως φαίνεται ότι ο πιλότος ήταν αυτός ο Ινδός. Ήταν τελικά ο πιλότος, ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση, είναι στο νοσοκομείο. Και φαίνεται ότι όντως διαδραμάτισε ένα πολύ έτσι κρίσιμο ρόλο και διασώθηκε αυτό το αεροπλάνο. Είναι πάντως απίστευτη ιστορία, απίστευτο το πώς κατάφεραν, δείχνει καταρχάς το πώς έχουν καταφέρει να διεισδύσουν παντού, και αυτό είναι ακριβώς που λένε το Ισραήλ σήμερα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να είναι οποιοδήποτε από αυτού, δηλαδή...
0: Αυτό είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας, έτσι.
2: Ακριβώς,
0: αυτό. Δηλαδή να τρέμεις για οτιδήποτε κάνεις, ότι μπορεί ξαφνικά. Αυτό είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας.
2: Και ακριβώς ακούστηκαν κάποιες φωνές. Υπουργός Συγκοινωνιών είπε επίσης ότι πρέπει να σταματήσουν οι πτήσεις. Βεβαίως, όταν μιλάμε για την Υπουργός Συγκοινωνιών, είναι μια ακραία. Είναι μένα από το Λικούντα, αλλά είναι πολύ ακραίες οι θέσεις της. Γενικά δεν είναι ιδιαίτερα ψύχρεμο αυτή τη στιγμή να λέει κανείς για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο Ισραήλ, γιατί είναι ουσιαστικά ο μοναδικός σύμμαχος.
0: Είναι η μόνη χώρα που έχει μπει στη συνθήκη του Αβραάμ, αυτό τη συμφωνία του Αβραάμ, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Έχουν μπει και άλλες, έχει μπει και το Μαρόκο και το Μπαχρέιν, αλλά
0: αυτά
2: δεν είναι
0: μακριά,
2: μοναδικές χώρες. αυτή είναι μια πολύ σημαντική πλούσια χώρα, η οποία έχει κοινά συμφέροντα με το Ισραήλ. Όπως και να έχει το πράγμα, φαίνεται ότι αυτό λειτουργήσε αυτή τη στιγμή ως ένα έτσι, αυτό που λένε wake up call, ξύπνησε ουσιαστικά το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ αυτές τις μέρες είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν ήξερε τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια, γιατί εν ώψη των εκλογών, και δεδομένου ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει για τη σφοβερή έφεση στην αλήθεια, ειδικά όταν έρχεται και από την εκλογική περίοδο, ό,τι ερχόταν και ό,τι μαθαίναν ως πληροφορία λέγανε μα είναι αυτό ή είναι προεκλογικό του Νετανιάχου. Νομίζω ότι μετά από αυτή την εμπειρία ο Νετανιάχου θα την έχει πολύ καλά. Θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη.
0: Γι' αυτό εγώ είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής να δεις που θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε ο Νετανιάχου το όστησε.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Αυτό είναι δεδομένο ότι κάποιοι θα βρεθούν. Αν δεν έχουν βγει ήδη.
2: Αυτό είναι πολύ ταρουμένο. Αυτό είναι πολύ ταρουμένο, αλλά εντάξει τώρα η υποψία υπάρχει. Νομίζω ότι απλώς δεν έχει υποθεί μέχρι στιγμής.
0: Πάντως, έχω την πρωτιά.
1: Πάντως, παιδιά, αν είχαν υλοποιηθεί τα σχέδια αυτά, σήμερα θα ήμασταν σε μια πολύ διαφορετική μέρα.
2: Σίγουρα, μιλάμε για 180 ανθρώπους. Δεν θα έχει επιζήσει βέβαια κανείς. Και δεν θα έχει μείνει τίποτα για την ακρίβεια. Και ακριβώς θα ήταν μια πολύ διαφορετική σελίδα για τη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινούσαν άλλα πράγματα.
0: Και για τη Μέση Ανατολή και για τον κόσμο. Σκέψου, ας πούμε, είναι ψυχρό έτσι πως το λέω και λίγο κοινικό, αλλά σκέψου πως θα ξεκινούσαν οι αγορές, για παράδειγμα, μετά από ένα τέτοιο χτύπημα. Θυμίζουμε τα αντίστοιχα που έχουν γίνει στο παρελθόν, έτσι.
2: Και αυτό και το γεγονός ότι το Ιράν μία μέρα προηγουμένως είχε προειδοποιήσει, είχε απειλήσει επί της ουσίας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λόγω της επίσκεψης του Νετανιάχου. Είπα ενώ ότι ήταν περίπου τους απειλήσαν γιατί να πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οπότε αν γινόταν κιόλας αυτό το πράγμα, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κάποιος, θα μπορούσε να έχει σχέση κιόλας με το Ιράν και να είχαμε άλλες εξελίξεις. Είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό για την περιοχή.
0: Οι οποίες πάντως δεν αποκλείονται οι εξελίξεις. Το λέω αυτό γιατί οι δηλώσεις που έχουν γίνει από τον Νετανιάχου είναι υπάρχει μία ένδειξη για το ποιος είναι πίσω από αυτήν την υπόθεση, αλλά δεν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες δεν λέμε κουβέντα. Ακόμα και αυτό δείχνει ότι ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις. Εγώ τουλάχιστον έτσι το διαβάζω.
2: Σίγουρα. Μπορεί και αυτό. Μπορεί, σίγουρα. Δεν ξέρει κανείς.
0: Αυτό.
2: Καταρχάς, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι Αμερικανοί απέρριψαν την πρόταση του Ιράν για το. Και ίσως βρισκόμαστε σε φάση όπου επίκυνται χτυπήματα. Χθες είχαμε και τη δήλωση του Χάκαμπι το βράδυ του πρέσβη των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι ήταν πολύ. Είναι ο πιο πιστό σύμμαχος των ΗΠΑ το Ισραήλ. Το είχε ξαναπεί, ήμουν στην Ιερουσαλήμ αρχές της εβδομάδας και ήταν η δεξίωση του πρέσβη του Δημάρχου των Ιεροσολύμων και ήταν εκεί και έχει εκφραστεί επίσης με πολύ θερμά λόγια για το Ισραήλ και για τη συμμαχία με το Ισραήλ, και φαίνεται ότι ίσως έρχεται κάτι.
0: Για να δούμε τι έρχεται. Εμείς προσθέτουμε σε αυτά και την πληροφορία που λέγαμε νωρίτερα.
1: Τι θέλαμε να ρωτήσουμε τον Κωστή.
0: Για την Κύπρο, παιδί μου, θα το ρωτήσουμε μετά, γιατί σήμερα έχουν πανηγύρια, έχουν παρέλαση.
1: Ναι, έχει εθνική γιορτή βέβαια.
0: Και θα είναι και εκπρόσωποι και της Ελλάδας και των ΗΠΑ και πολύ ταραδατζού μεγάλο.
2: Ναι. Είναι μια υπερπαραγωγή και είναι σίγουρα ιστορική, δεν το λέω ειρωνικά βέβαια, είναι μια ιστορική ημέρα, γιατί για πρώτη φορά θα γίνει μια τέτοια παρέλαση. Εξού και είναι εδώ ο ΙΕΦΑ, είναι ο κύριος Δένδιας κάτω με την ηγεσία του στρατεύματος.
0: Ο αρχηγός του ΙΕΦΑ βέβαια.
2: Ολόκληρο αρχηγός του ΙΕΦΑ, μεγάλη αντιπροσωπεία, και ακριβώς θα υπάρξει εκπροσώπηση και από τους αντίστοιχους των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Αιγύπτου.
0: Θα γίνει και πρώτη παρουσίαση κάποιων οπλικών συστημάτων που πήρε από το Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
2: Το σημαντικότερο είναι αυτό. Ουσιαστικά το βασικό που θα δείξουν θα είναι τα Barak MX, τα οποία είναι ουσιαστικά drone followers. Αυτό που λέμε το Iron Dome είναι ένα κομμάτι αυτής της.
0: Είναι ο πρώτος φλοιός του θόλου είναι το Barak MX αυτό.
2: Ακριβώς, και είναι δύο συστοιχίες τις οποίες έχει πάρει η Κύπρος. Συζητούν για άλλες δύο, η μία ενδεχομένως από το Ισραήλ και άλλη από τη Γαλλία. Πάντως τις δύο που έχουν πάρει θα τις δείξουν σήμερα. Θα δείξουν γενικά τα όπλα τα οποία έχει αγοράσει η Κύπρος από το Ισραήλ. Θα υπάρξει άγημα από την Αίγυπτο, θα υπάρχει άγημα από τη Γαλλία. Θα δείξουν τέλος πάντων όλα.
1: Ωραία.
2: Τα σημαντικά όπλα που έχουν θα είναι και τα δύο F-16 από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Γενικά θα υπάρχουν εκπλήξεις, μας έχουν πει, και είναι σίγουρα μια παρέλαση που δεν έχει ξαναγίνει στην Κύπρο.
0: Με αυτή την έννοια είπε στην αρχή ότι θα είναι μια υπερπαραγωγή. Όντως, για τα δεδομένα του νησιού θα είναι υπερπαραγωγή.
1: Και αχρίαστα να είναι όλα αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωστή μας. Καλημέρα. Ο Κωστής Κωνσταντίνου, ο ανταποκριτής μας στην Κύπρο και στο Ισραήλ.
0: Μας λέει ο κύριος Παύλος ότι τον Ρονάλντο δεν τον αφήνει στον πάγκο διότι θα τον ζωρίσουν τα αρθρητικά και μπορεί μετά να σηκωθεί.
1: Είναι φίλος του Χριστού.
0: Το συμπλεγματικό φαινόμενο του νεάζοντος γυρεού εξαπλώνεται δυστυχώς και στο ποδόσφαιρο, μας λέει ο κύριος Παύλος. Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο Στοιχείο, με φούλα αέρα από προχθές και θερμοκρασία τώρα 18 βαθμούς. Μας στέλνει μια φωτογραφία όμορφη, όμως πολύ όμορφη, με τον ήλιο μέσα από τα σύννεφα. Υπέροχη φωτογραφία από την Χίο. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον αδελφό του Γιώργου. Καλημέρα, καλό μήνα να έχετε.
1: It's time to say the traffic. Ήδη η ώρα να πω την κίνηση.
0: Και επειδή λες το traffic, λέει ένας ο κύριος Παναγιώτης ότι δεν είναι η είδηση ότι στον Κηφισό έχει κίνηση. Άμα είναι για τον Κηφισό να πεις όταν δεν έχει κίνηση.
1: Λοιπόν, θα σας πω όμως τώρα ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Εθνική, που δεν έχει όπως κάθε πρωί. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση από το ύψος σχεδόν της γέφυρας Καλυφτάκη. Εσύ την ξέρεις καλύτερα.
0: Πάνω,
1: την
0: περιοχή. Φυσιά, ναι.
1: Είναι πολύ πριν δηλαδή τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί κοντά στον κόμβο. Δηλαδή το ποτηριάσμα ξεκινάει από εδώ, από Καλυφτάκη, κατεβαίνει. Νέο τροχαίο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Και μετά το τροχαίο ανοίγει ο δρόμος. Μέχρι εκεί δηλαδή έχει, είναι πολύ δύσκολο.
0: Από Καλυφτάκι μέχρι Αγίους Αναργύρους, να έχετε κατά νου. Θα πηγαίνετε σημειωτών.
1: Γι' αυτό λοιπόν το λέω. Ποιος μου είπε να το λέω?
0: Ο κύριος Παναγιώτης.
1: Ο κύριος, κύριε Παναγιώτη μου, τα καταλάβατε γιατί είναι δύσκολο. Είναι άνθρωποι στο δρόμο. Λοιπόν, επίσης έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι το κλασικό, το καθημερινό. Η κίνηση ξεκινάει επίσης από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέσα στην Αττική Οδό, λέω, και επεκτείνεται και φτάνει μέχρι και σχεδόν την, σκεφτείτε το Μαρούσι. Στο άλλο ρεύμα όμως, το ρεύμα προς Ελευσίνα είναι μια χαρά. Η Αττική Οδό.
0: Μπράβο.
1: Γιατί
0: του.
1: Να μην το πω.
0: Μπράβο, το να το πεις.
1: Η Κηφισίας έχει προβλήματα κατά διαστήματα και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Το ίδιο το γνωστό πρόβλημα έχει η Μεσογείων μόνο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι το Πεντάγωνο. Η Κανελοπούλου και η Κατεχάκη έχουν πάρα πολύ επίσης μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα και στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού όπως κάθε πρωί. Θα είναι την Παραλιακή. Στην Παραλιακή έχει. Έχει κίνηση.
0: Τέτοια ώρα.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Βέβαια. Έχει από το, ανάμεσα από Αλίμου μέχρι Πειραιά, μέχρι, βασικά μέχρι το αρχή Νεοφαλήρου και από εκείνο το σημείο μέχρι και την Αλίμου, δηλαδή σε εκείνα τα τέτοια. Λοιπόν, να σας πω γρήγορα, Παναγία μου πήγε και 57. Ρίχτω. Ηλία, ρίχτω. Τσιπλάκι μου, σε ευχαριστώ.

0: Η Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη.
1: Ούτως ή άλλως. Κούκλα.
0: Ναι, αλλά τώρα κούκλα, έχω πάει Χαλκιδική, δεν ξέρω γιατί.
1: Εννοείς και την κίνηση τώρα. Ναι. Εννοείς την κυκλοφοριακά.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, δεν έχει μεγάλα προβλήματα. Είναι πολύ καλά. Στο περιφερειακό έχει, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας ένα προβληματάκι. Κατά τα λοιπά είμαστε οκ. Okay. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε έναν υπέροχο μήνα καταρχήν και μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί που θα είναι και καλά. Παρασκευούλα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερό πλοίο Κουινάν με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Δραφίνας. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία, αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στη ΣΕΝ θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Τώρα στο ertecho.gr και το ertecho app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
3: Άραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
2: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
3: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
2: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
3: αλλά σε τραγούδια.
2: Γιατί
3: αυτό ήταν η ζωή μας.
2: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μία κασέτα δρόμος. Από τους παραγωγούς του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννινών. Κάθε Κυριακή στη μία.
4: Η Κόνιτσα ετοιμάζεται να πάρει ανάσα. Σας προσκαλούμε στο δεύτερο φεστιβάλ ψυχικής υγείας και ευεξίας στην Κόνιτσα, Ανάσα Essence Festival 2026, με θέμα Κόνιτσα,

0: πολιτισμού και κίνηση στη φύση. Από 9 έως 11 Οκτωβρίου, 3 μέρες γεμάτες κίνηση, φύση, πολιτισμό, αθλητισμό, δημιουργία, γεύσεις, βιωματικές δράσεις και ανθρώπινες συναντήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Διοργάνωση, Οικοτροφείο Νόστος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ΕΨΕΠ Ιωαννίνων. Αναλυτικές πληροφορίες στο epsep.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 55 0 29 320.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συντονιστείτε στους 88,2 και τους 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά στο earth-echo.gr. Είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς με τους Αργύρη Κλιμαντήρη και Άντα Κωνσταντίνα στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεοδόρου στο μικρόφωνο. Και μιας και ο χρόνος κυλά αμίλητα, ας ξεκινήσουμε με μια βαθιά ανάσα. Σήμερα καλωσορίζουμε τον Οκτώβρη, το 10ο μήνα του έτους, ένα χρυσαφένιο στάθμο του φθινοπόρου, όπου η φύση αρχίζει να χαμηλώνει τα φώτα της. Το όνομά του Οκτώβρη το κληρονόμησα από τη λατινική λέξη οκτώ, που σημαίνει οκτώ, καθώς στο παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο κατήχε την 8η θέση, προτού ο Γενάρης και ο Φλεβάρης μετατοπίσουν το χρόνο. Στη λαϊκή μας παράδοση, ο Οκτώβρης υπογράφει τη δική του λυρική συμφωνία. Είναι ο Βροχάρης που ποτίζει τη διψασμένη γη, αλλά και ο Σπαρτός, η Άη Δημήτρης, αφού οι Γεωργοί οργώνουν το χώμα για να υποδεχθεί το νέο σπόρο, ξεκινώντας έναν αιώνιο κύκλο ζωής. Σηματοδοτεί δε την απόλυτη μετάβαση και την εσωτερικότητα. Είναι η εποχή που τα φύλλα βάφονται με τα χρώματα της φωτιάς και του χαλκού, χορεύοντας τον τελευταίο τους χορό πριν να πέσουν στη γη. Ο ήλιος γλυκαίνει, οι μέρες μικραίνουν και η ψύχρα της νύχτας μας προσκαλεί να επιστρέψουμε στη ζεστασιά της εστίας. Ο Οκτώβρης δεν είναι η αρχή του χειμώνα, αλλά η γλυκιά μελαγχολική προετοιμασία της φύσης να κοιμηθεί, θυμίζοντάς μας την ομορφιά της αλλαγής και τη σημασία της αναμονής. Στην Ήπειρο αυτός ο μήνας κουβαλάει μια δική του μοναδική ιεροτελεστία. Είναι η περίοδος που τα βουνά αρχίζουν να ντύνονται με την πρώτη καταχνιά και στα χωριά αναβιώνουν έθιμα βαθιά ριζωμένα στο χρόνο. Τις επόμενες εβδομάδες οι πλατείες και τα καφενεία θα γεμίσουν από τις μυρωδιές των καζανιών, καθώς ξεκινά η παραδοσιακή απόσταξη του τσίπουρου, τα ονομαστά καζανέματα. Είναι μια γιορτή συνάντησης, μια ανάγκη για ζεστασιά και επικοινωνία πριν σφίξουν τα κρύα. Παράλληλα, ο Οκτώβρης είναι ο μήνας της συγκομιδής του Κάστανου, με τις περίφημες γιορτές στα μαστοροχώρια της Κόνιτσας και στα χωριά των Τζουμέρκων, να θυμίζουν σε όλους ότι η υπηρετική γη, ακόμα και στις πιο κρύες μέρες της, ξέρει να τρέφει τα παιδιά της με γενναιοδωρία. Και μιας και μιλάμε για το φθινόπωρο, ας δούμε τι μας επιφυλάσσει ο ουρανός. Ο καιρός στην Ήπειρο μέχρι την Κυριακή αποφάσισε να παίξει με τις αισθήσεις μας. Ξεκινάει με τοπικές μπόρες και σύννεφα που θα σκεπάσουν τα βουνά, θυμίζοντάς μας το βροχάρι της παράδοσης, με τον υδράργυρο στα Γιάννενα να μην ξεπερνά τους 20 βαθμούς. Όμως μη βιάζεστε να κλειστείτε μέσα από την Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο. Το σκηνικό αλλάζει. Η συννεφιά υποχωρεί, ο ήλιος κερδίζει τη μάχη και μια εξαιρετική διάβγεια θα απλωθεί στην ατμόσφαιρα. Οι παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές όπως η Άρτα και η Πρέβεζα θα φλερτάρουν με τους 24 βαθμούς, προσφέροντας ένα ιδανικό φθινοπορεινό διήμερο. Ας γυρίσουμε όμως το ρολόι του χρόνου πίσω. Σαν σήμερα το 1960 η Κύπρος κηρύσσηκε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Μια μέρα εθνικής γιορτής βαμμένη όμως με το αίμα ενός λαού που διεκδίκησε το αυτονόητο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Οι αγώνες της Κύπρου με αποκορύφωμα το έπος της ΕΟΚΑ υπήρξαν μνημείο ηρωισμού ενάντια στην αποικιοκρατία. Νεαρά παλικάρια οδηγήθηκαν στην Αγχώνη τραγουδώντας για την ελευθερία. Όμως η ανεξαρτησία αυτή γεννήθηκε πληγωμένη από τις διεθνείς σκοπιμότητες και τις ξένες εγγύες. 14 χρόνια αργότερα, το 1974, η προδοσία της Χούντας άνοιξε την Κερκόπορτα στον Ατήλα. Η βάρβαρη τουρκική εισβολή έκοψε τον νησί στα δύο, σκορπίζοντας το θάνατο, την προσφυγιά και τον ξεριζωμό. Χιλιάδες νεκροί, αγνοούμενοι που οι οικογένειές τους ακόμα ψάχνουν, και μια πατρίδα με μια βαθιά ανοιχτή πληγή που αιμορραγεί μέχρι σήμερα.
Ο Άτιλας παραμένει εκεί, μια ζωντανή υπενθύμηση της βαρβαρότητας, με τα σειρματοπλέγματα της πράσινης γραμμής να σκίζουν την καρδιά της Λευκωσίας. Η ανεξαρτησία της Κύπρου δεν είναι απλώς μια επέτειο στα χαρτιά, αλλά ένα διαρκές χρέος μνήμης και ένας ανεκπλήρωτος αγώνας για δικαιοσύνη και πραγματική ελευθερία. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο τώρα, στη δική μας καθημερινότητα. Γιατί αν κοιτάξεις γύρω σου, συνειδητοποιείς ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, όπως λέει και ο στίχος. Ζούμε σε μια χώρα όπου τα τρένα σκοτώνουν, κλινικές υγείας δρατώνουν και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια εκποιείται σε τιμή ευκαιρίας. Το καράβι κλειδωνίζεται παρά τις περινούσαστες αναλύσεις και τις βολικές ερμηνείες ότι όλα πάνε καλά. Ξέρουμε τι σημαίνει να παλεύεις με τα κύματα της ακρίβειας. Ξέρουμε τι σημαίνει να νιώθεις απροστάτευτος. Αλλά εμείς εδώ από τη συχνότητα της Ερτιπύρου επιμένουμε να το παίρνουμε άλλος. Μείνετε συντονισμένοι και μην αφήνετε κανένα να σας στερήσει το δικαίωμα να σκέφτεστε ελεύθερα. Γιατί όπως έλεγε και ο Ρήγας, όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Αργύρι.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, η νέα κυβερνητική παρέμβαση για την ακρίβεια ξεκινά από την Αντλία, εκεί όπου η οικονομία αποκτά την πιο απλή και σκληρή μορφή, στη τιμή δηλαδή, που βλέπει ο οδηγός κάθε φορά που γεμίζει το ρεζερβουάρ. Από σήμερα και τις 15 Οκτωβρίου η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ μαζί με τις εκπτώσεις των διηλιστηρίων η συνολική ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ως τα 20 λεπτά. Το κόστος για το δημόσιο υπολογίζεται περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια παρέμβαση περιορισμένης διάρκειας, η οποία επιχειρεί να συγκρατήσει προσωρινά βέβαια την πίεση που προκαλούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Για έναν επαγγελματία οδηγό, ένα μεταφορέα ή ένα μικρό επιχειρηματία της Ηπείρου, κάθε λεπτό στην τιμή του λίτρου βεβαίως έχει σημασία, επειδή εδώ η απόσταση κοστίζει. Η καθημερινότητα σε μια περιοχή με ορεινούς δήμους, απομακρυσμένα χωριά και περιορισμένες εναλλακτικές δυνατότητες μετακίνησης απαιτεί αυτοκίνητο για την εργασία, το γιατρό, τις υπηρεσίες στην αγορά. Το καύσιμο γίνεται έτσι μέρος του κόστους ζωής και ταυτόχρονα κομμάτι του κόστους παραγωγής. Ο αγρότης χρειάζεται πετρέλαιο για

το μηχάνημα, ο κτηνοτρόφος για τη μετακίνηση και τη μεταφορά, ο επαγγελματίας για να φτάσει στον πελάτη, η οικογένεια για να πάει από το χωριό στην πόλη. Κάθε αύξηση στην Αγγλία διαχέεται στη συνέχεια σε ολόκληρη την κοινωνία, από το κόστος μεταφοράς μέχρι την τιμή ενός προϊόντος στο ράφι. Το πετρέλαιο θέρμανσης έρχεται στις 15 Οκτωβρίου με κυβερνητικό στόχο τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Η τελική επιδότηση θα ανακοινωθεί μέχρι τις 24 Οκτώβρη, καθώς οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις. Για μια οικογένεια που χρειάζεται, ας πούμε, 1000 λίτρα, η τιμή των 1,75 ευρώ σημαίνει περίπου 1750 ευρώ, με την περσινή τιμή γύρω στο 1,10 ήταν όταν ξεκίνησε πέρσι η διάθεση του πετρελαίου θέρμασης. Η ίδια ποσότητα κόστιζε περίπου 1100 ευρώ. Η διαφορά δηλαδή φτάνει τα 650 ευρώ. Για τα νοικοκυριά της Ηπείρου, το ποσό αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερο βάρος, καθώς ο χειμώνας είναι μακρύς και η ανάγκη θέρμασης πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Στα Γιάννα, την Κόνιτσα, στο Μέτσοβο, στα Τζουμέρκα, στα ορεινά της Θεσπορτίας και της Άρτας, η θέρμαση αποτελεί βασική ανάγκη για πολλούς μήνες. Ένα ποσό της τάξης των 600 ή 700 ευρώ μπορεί να αντιστοιχεί σε ολόκληρο μηνιαίο εισόδημα ενός νοικοκυριού. Και εδώ βέβαια βρίσκεται και η ουσία της συζήτησης για τους φόρους στα καύσιμα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη βρίσκεται περίπου στα 70 λεπτά το λίτρο. Στο πετρέλαιο εκκίνησης περίπου στα 40 λεπτά και στο πετρέλαιο θέρμασης περίπου στα 30 λεπτά. Πάνω στον ειδικό φόρο επιβάλλεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ δηλαδή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 50 λίτρα βενζίνης με τιμή, σημερινή τιμή, γύρω στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Ο λογαριασμός φτάνει στα 110 ευρώ. Περίπου 35 ευρώ αντιστοιχούν στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και περίπου 21 ευρώ στον ΦΠΑ. Σχεδόν τα μισά χρήματα δηλαδή κατευθύνονται έτσι στο κράτος μέσω της φορολόγησης. Τα συνολικά ετήσια έσοδα από τον ειδικό φόρο στα ενεργειακά προϊόντα υπολογίζονται περίπου στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με το ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή η συνολική φορολογική εισπράξη προσεγγίζει τα 6,5 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για μια τεράστια δημοσιονομική πηγή και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη δυσκολία κάθε κυβέρνησης να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση του φόρου. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες θέτουν ελάχιστους συντελεστές φορολογίας στα καύσιμα και αφήνουν περιθώρια στα κράτη να κινηθούν πάνω από αυτά τα επίπεδα. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, έχει τη δυνατότητα να εξετάσει προσωρινές φορολογικές παρεμβάσεις εντός του ευρωπαϊκού πλαίσιου. Το ερώτημα γίνεται ταυτόχρονα πολιτικό και δημοσιονομικό. Συμφέρει περισσότερο μια μείωση του φόρου στην Αγγλία ή μια επιδότηση που επιστρέφει μέρος της επιβάρυνσης στο καταναλωτή? Η απάντηση εξαρτάται από το ύψος, τη διάρκεια και τον τρόπο εφαρμογής του κάθε μέτρου. Για τον πολίτη όμως η διαφορά είναι εύκολα αντιληπτή. Η μείωση του φόρου φαίνεται αμέσως στην τιμή του λίτρου, ενώ η επιδότηση λειτουργεί μέσα από έναν ξεχωριστό μηχανισμό στήριξης. Η κυβέρνηση επέλεξε το δεύτερο μοντέλο, διατηρώντας παράλληλα σημαντικά φορολογικά έσοδα. Το συνολικό πακέτο μέτρων για την ακρίβεια υπολογίζεται περίπου στο 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ, με περίπου 670 εκατομμύρια να αφορούν έκτακτες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος και περίπου 540 εκατομμύρια μόνιμες αυξήσεις και διευρύνσεις κοινωνικών ενισχύσεων. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επιδοτήσεις στο diesel, fuel pass, ενισχύσεις για λιπάσματα, μέτρα στις ακτοπλοϊκές μεταφορές, διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου και αυξήσεις στις ενισχύσεις των συνταξιούχων. Η
η κυβέρνηση αναφέρει ότι τα μέτρα θα εξετάζονται κάθε 15 μέρες, θα επανεξετάζονται δηλαδή, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών. Η λογική της συχνής προσαρμογής έχει τη χρησιμότητά της σε μια ασταθή αγορά, όμως η καθημερινότητα των νοικοκυριών έχει σταθερό ρυθμό. Το σούπερ μάρκετ πληρώνεται κάθε εβδομάδα, το ενίκιο κάθε μήνα, η δόση έρχεται στην ημερομηνία της, το αυτοκίνητο χρειάζεται καύσιμο κάθε φορά που κινείται. Η Ήπειρος έχει χαμηλότερα εισοδήματα, υψηλό κόστος μετακίνησης, μεγάλο αριθμό ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και μια παραγωγική οικονομία που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αγροτική δραστηριότητα, την κτηνοτροφία, τον τουρισμό και τις μικρές επιχειρήσεις. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, το κόστος μεταφοράς γίνεται ακριβότερο. Όταν ακριβαίνει η μεταφορά, αυξάνεται βέβαια το κόστος του προϊόντος και όλο αυτό καταλήγει στο ταμείο. Η αλυσίδα είναι απλή και το αποτέλεσμα φαίνεται κάθε μέρα. Η επιδότηση μπορεί να προσφέρει μια ανάσα, η ρύθμιση μπορεί να δώσει χρόνο, η κοινωνική ενίσχυση μπορεί να περιορίσει μια απώλεια εισοδήματος. Η μεγάλη συζήτηση όμως αφορά το ίδιο το κόστος ζωής και το κατά πόσο η οικονομική πολιτική μπορεί να το συγκρατήσει σε μόνιμη βάση. Στην Ήπειρο, όπως είπα και πριν, το ζήτημα είναι ακόμα πιο έντονο, επειδή η γεωγραφία μετατρέπεται καθημερινά σε οικονομικό κόστος. Όσο μεγαλώνει η απόσταση από το κέντρο, τόσο περισσότερα χρήματα απαιτούνται για να καλυφθούν βασικές ανάγκες. Η τιμή του καυσίμου, επομένως, λειτουργεί σαν ένας πρόσθετος φόρος πάνω στην απόσταση. Και αυτή την επιβάρυνση την πληρώνουν περισσότερο όσοι έχουν μικρότερο εισόδημα και λιγότερες εναλλακτικές. Και εν κατακλείδη, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα κριθούν από έναν πολύ απλό δείκτη. Τι μένει στην τσέπη. Ο πολίτης δεν μετρά το συνολικό ύψος του πακέτου, μήτε τα δημοσιονομικά περιθώρια. Μετρά πόσα χρήματα χρειάζεται για να γεμίσει το αυτοκίνητο, πόσα θα πληρώσει για να ζεστάνει το σπίτι του, πόσο θα κοστίσει το καλάθι του σούπερ μάρκετ και αν θα μπορέσει να πληρώσει τη δόση του. Εκεί βρίσκεται η πραγματική αποτίμηση της πολιτικής, στην απόσταση ανάμεσα στην ανακοίνωση και στην καθημερινότητα. Αργύρι.

0: Ιωάννινα.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πάρτο Αλλιώς από τις συχνότητες της Ερτυπήρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Χθες ήταν η επέτειος των εθνικών ευεργετών και σήμερα το ραδιοφωνικό αφιέρωμα που ακολουθεί μιλά για τους Έλληνες διαφωτιστές, εκείνους τους οραματιστές που φύτεψαν το σπόρο της ελευθερίας στις ψυχές των υπόδουλων. Ο νεοελληνικός διαφωτισμός, εκτός από πνευματικό κίνημα, ήταν μια βαθιά ανάσα ελπίδας, ένα κέντημα φωτός στο σκοτάδι της κλαβιάς, με όπλο την παιδεία, τη γλώσσα και την πίστη στις πανανθρώπινες αξίες. Οι δάσκαλοι του γένους θέλησαν να ξυπνήσουν το κοιμόμενο πνεύμα των Ελλήνων. Η γη της Ηπείρου υπήρξε η μήτρα και το καταφύγιο αυτού του αναγεννησιακού οράματος. Μέσα από τα τραχιά βουνά της Ηπείρου ξεπήδησαν μυθικές μορφές. Ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Αθανάσιος Ψαλίδας και βέβαια ο εμπνευσμένος Ρήγας Φαραίος από το Βελεστίνο αγκάλιασαν την Ήπειρο σαν πνευματική τους αιστεία. Στις ονομαστές σχολές της περιοχής η γνώση έγινε ποτάμι που ξεχύλισε σε όλη την Ελλάδα. Οι ηπειρώτες λόγοι και οι μεγάλοι ευεργέτες έγιναν έτσι οι σιωπηλοί αρχιτέκτονες της ελευθερίας. Σμίλεψαν τις συνειδήσεις των νέων και ύμνησαν την αξία της μάθησης. Η Ήπειρος χάρισε στους διαφωτιστές το πάθος για την ανεξαρτησία, αποδεικνύοντας πως το φως του μυαλού, όταν ξεκινά από την καρδιά, μπορεί να φωτίσει ακόμα και τα πιο βαθιά σκοτάδια. Αργύρι.

Τον 18ο αιώνα η Ελλάδα ήταν μια ιδέα που δεν αποτυπωνόταν σε κανέναν επίσημο γεωγραφικό χάρτη. Ήταν όμως μια ζωντανή πραγματικότητα, κλεισμένη στις κοινότητες των εμπόρων, στα γραπτά των διαφωτιστών και στα ορεινά καταφυγεία των κλεφτών. Σε μια εποχή όπου το σκοτάδι της σκλαβιάς ήταν βαρύ, κάποιες μικρές, επίμονες σπίθες άρχισαν να ανάβουν σε σκοτεινά δωμάτια σπουδαστηρίων, στα τυπογραφεία της Βιέννης και του Παρισιού, στις όχθες του Δούναβη, αλλά και στα τραχιά βουνά της Υπήρου. Σήμερα το ραδιοφωνικό μας αφιέρωμα είναι μια πράξη ευγνωμοσύνης. Είναι ένα ταξίδι στον νεοελληνικό διαφωτισμό. Θα μιλήσουμε για τους σιωπηλούς ήρωες της πένας και του πνεύματος, τους Έλληνες διαφωτιστές, που πριν πιάσουν οι αγωνιστές στο καριοφύλι του 21, ήδη είχαν κάνει πολύ πιο δύσκολο και βαθύνε το φως της εθνικής συνείδησης. Αυτοί θεμελίωσαν το ιδεολογικό πλαίσιο της Επανάστασης. Ψιθύρισαν στις ψυχές των σκλαβωμένων ότι η ελευθερία δεν είναι απλώς ένα όνειρο, αλλά ένα αναφέρετο δικαίωμα. Μετέτρεψαν την ελπίδα σε όραμα, μεταλαμπαδεύοντας τις πιο προοδευτικές ιδέες της Ευρώπης στα σχολιά της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας. Άνοιξαν τα παράθυρα στον ορθό λόγο και την επιστήμη, σπάζοντας τα δεσμά της αμάθειας και του φόβου. Και το κυριότερο, θύμισαν σε έναν λαό που είχε ξεχάσει το όνομά του, την ένδοξη καταγωγή του και το δικαίωμά του να ορίζει ο ίδιος τη μοίρα του.

νεοελληνικός διαφωτισμός λειτουργήσε σαν ένας πνευματικός καθρέφτης. Μέσα του, οι Έλληνες στοχαστές είδαν τα φώτα της ευρωπαϊκής επιστήμης και της ελευθερίας, αλλά δεν περιορίστηκαν σε απλή αντιγραφή. Προσάρμοσαν τις ιδέες του Βολτέρου και του Ρουσό στη δική τους πραγματικότητα, παντρεύοντας τον ορθολογισμό της Δύσης με τη ζωντανή λαϊκή γλώσσα και το δέος για το αρχαίο παρελθόν. Ήθελαν να μορφώσουν το ραγιά, γιατί ήξεραν καλά πως ένας άνθρωπος χωρίς παιδεία είναι ένας άνθρωπος εύκολος να υποταχθεί. «Μάθετε γράμματα, αδελφοί μου», έλεγαν, και μέσα από τα βιβλία, τα γεωγραφικά εγχειρίδια, τις μεταφράσεις επιστημονικών συγγραμμάτων, άρχισε να ασχηματίζεται η κοινή συνείδηση. Οι άνθρωποι άρχισαν να αντιλαμβάνονται πως δεν είναι απλώς ορθόδοξοι υπήκοοι μιας αυτοκρατορίας, αλλά Έλληνες, απόγονοι μιας αρχαίας κληρονομιάς.

Στο γεωγραφικό χάρτη αυτού του πνευματικού αναβρασμού, η Ήπειρος κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως η κατεξοχήν γη των γραμμάτων, των τεχνών και των μεγάλων ευεργετών. Λειτουργήσε σαν η κύρια πηγή από την οποία ξεπήδησε η νεοελληνική παιδεία, διαμορφώνοντας την πνευματική ταυτότητα της εποχής. Ας αναλογιστούμε τα Γιάννενα εκείνης της εποχής. Τα Γιάννενα, τα πρώτα στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Στην καρδιά της Οθωμανικής κυριαρχίας ιδρύονται σχολές που μοιάζουν με πανεπιστήμια της Ευρώπης. Η Μαρτσέα, Καπλάνιος, η Ζωσιμαία σχολή αργότερα. Εκεί η Ήπειρος δίνει το σύνθημα. Εκεί γεννιούνται, σπουδάζουν ή διδάσκουν τα φωτεινότερα μυαλά της εποχής. Γιατί όμως η Ήπειρος? Ίσως γιατί οι Ήπειρώτες, κοσμογυρισμένοι έμποροι, ταξίδευαν στη Βενετία, στη Βιέννη, στη Μόσχα, έβλεπαν τον κόσμο να αλλάζει και επέστρεφαν στην πατρίδα τους όχι μόνο με πλούτη, αλλά με κυβότια γεμάτα βιβλία και με μια βαθιά λαχτάρα να δουν τον τόπο τους να φωτίζεται. Με τα δικά τους χρήματα χτίζονταν σχολεία, πληρώνονταν δάσκαλοι, τυπώνονταν συγκράματα. Υπήρχε μια συγκινητική τρυφερή φροντίδα αυτών των ανθρώπων για τη γενέτειρά τους. Δεν ήθελαν να ευημερούν μόνοι τους στην ξενιτιά. Ήθελαν να ελευθερώσουν το πνεύμα των αδελφών τους πίσω στην πατρίδα.

0: ας κοντοσταθούμε με σεβασμό μπροστά σε μερικές από αυτές τις μορφές. Ας θυμηθούμε τον Ρίγα Βελεστινλή. Αν και Θεσσαλός, ο αντίλαλος των ιδεών του, συγκλώνησε ολόκληρο τον ελληνισμό και ιδιαίτερα την Ήπειρο. Ο Ρίγας ήταν ο οραματιστής της ελευθερίας. Όταν τύπωνε τη χάρτα του ή όταν έγραφε τον Θούριο, δεν απευθυνόταν στη λογική, αλλά στην ψυχή. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή.
1: Παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή.
0: Λέξεις που γράφτηκαν με το αίμα της καρδιάς του και έγιναν ο εθνικός μας ύμνος πριν από τον ύμνο του Σολομού. Ο Ρίγας πρόσφερε το ιδεολογικό θεμέλιο, μια δημοκρατική πολιτεία όπου όλοι οι λαοί των Βαλκανίων θα ζούσαν αδελφωμένοι, ελεύθεροι από τον τύραννο.

η θυσία του στη Βιέννη και το Βελιγράδι σφράγισε με τον πιο τρυφερό και τραγικό τρόπο την πίστη του στην ελευθερία. Και μετά ο μέγας διδάσκαλος, ο Αδαμάντιος Κοραή. Από το μακρινό Παρίσι με την καρδιά του, όμως πάντα στραμμένη στο Αιγαίο και την υπηρετική Ελλάδα. Ο Κοραής πίστευε στην μετακένωση των ιδεών. Έβλεπε την παιδεία ως το μοναδικό μέσο για την απελευθέρωση. «Δράξας θε παιδείας», διαλαλούσε. Με τις εκδόσεις των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων προσπάθησε να συνδέσει τους σύγχρονους Έλληνες με τους ένδοξους προγόνους τους και να τους δώσει το χαμένο τους πρόσωπο, την αξιοπρέπειά τους. Διαμόρφωσε τη γλώσσα, τη μέση οδό, προσπαθώντας να γιατρέψει τις πληγές της αμάθειας αιώνων.

αλλά ας γυρίσουμε στην Ήπειρο, στους δικούς της πνευματικούς φάρους που συχνά ξεχνάμε πόσο καθοριστικοί υπήρξαν. Ας φέρουμε στο νου μας τον Ευγένιο Βούλγαρη, αυτόν τον σπουδαίο Κερκυραίο που συνδέθηκε άρρηκτα με την Ήπειρο, καθώς διεύθυνε τη Μαρουτσαία Σχολή στα Γιάννενα. Ο Βούλγαρης εισήγαγε τη σύγχρονη φιλοσοφία και τις φυσικές επιστήμες στην ελληνική εκπαίδευση. Με λόγο καθαρό και συγκροτημένο, έδειξε ότι η πίστη και η επιστήμη μπορούν να συμπορευτούν για χάρη της ελευθερίας του ανθρώπου. Και δίπλα του, μια άλλη εμβληματική μορφή της Ήπειρου, ο Αθανάσιος Ψαλίδας, γεννημένος στα Γιάννενα, σπουδαγμένος στη Ρωσία και τη Βιέννη, επέστρεψε στη ματρίδα του για να αναλάβει την καπλάνιο σχολή. Ο Ψαλίδας ήταν ένας φλογερός δάσκαλος, γεμάτη αγάπη για τους μαθητές του. Δίδασκε με πάθος, χρησιμοποιούσε τη ζωντανή λαϊκή γλώσσα και εμφυσούσε στους νέους την απέχθεια για την τυραννία. Λέγεται ότι οι μαθητές του τον λάτρευαν γιατί τους μιλούσε σαν πατέρας και αδερφός. Αυτός προετοίμασε το έδαφος για να υποδεχθούν οι γενιώτες το μήνυμα της φιλικής εταιρείας. Μετά, ο μεγάλος εγκυκλοπαιδιστής της Ήπειρου, ο Μπαλάνος Βασιλόπουλος και ο νεόφυτος Δούκας από τα Άνω Παιδινά του Ζαγορίου. Ο Δούκας, ένας από τους παραγωγικότερους λόγιους του νεοελληνικού διαφωτισμού, αφιέρεσε τη ζωή του στην έκδοση κλασικών κειμένων και στη διεύθυνση σχολείου. Το όραμά του ήταν ξεκάθαρο. Η Ελλάδα έπρεπε να αναστηθεί μέσα από τα θρανία.

Ας αναλογιστούμε το μεγαλείο αυτό των ανθρώπων. Ζούσαν σε ένα κόσμο κινδύνου. Οι Οθωμανοί κατακτητές καραδοκούσαν. Οι προκαταλήψεις ήταν βαθιές. Τα μέσα ελάχιστα. Κι όμως αυτοί οι διανοητές, με μοναδικό όπλο, το μελάνι και το χαρτί τους, ταξίδευαν σε όλη την Ευρώπη. Ίδρυαν τυπογραφία, μετέφραζαν, έγραφαν ασταμάτητα. Κίνητρό τους η βαθιά, τρυφερή αγάπη για αυτό που ονόμαζαν γένος. Δεν έβλεπαν τον εαυτό τους ως ξεκομμένες ιδιοφυΐες. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως υπηρέτες των σκλαβωμένων αδερφών. Όταν ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, ακόμα ένας μεγάλος υπηρώτης δάσκαλος από τα καμιά των Ιωαννίνων, δίδασκε μαθηματικά και γεωμετρία, δεν μετέδιδε απλώς ξερές γνώσεις. Ήθελε να ανοίξει το μυαλό των ανθρώπων και να τους μάθει να σκέφτονται ελεύθερα. Γιατί η ελευθερία, όπως διακήρυται, ξεκινάει από το μυαλό. Αν το μυαλό είναι σκλαβωμένο, μπορεί να κρατήσει το όπλο της ελευθερίας.

Έτσι διαμορφώθηκε το ιδεολογικό πλαίσιο του 21. Δεν ήταν μια τυφλή εξέγερση της απόγνωσης, αλλά μια συνειδητή επανάσταση ενός έθνους που είχε ξαναβρει την ταυτότητά του. Οι Έλληνες διαφωτιστές κατάφεραν να ενώσουν τα κομμάτια της σπασμένης ιστορίας. Συνέδεσαν το ένδοξο παρελθόν με το παρόν και δημιούργησαν ένα όραμα για το μέλλον.

ήταν ο Αλέξανδρος Ψηλάντης. Σήκωσε τη σημαία της επανάστασης στις ηγεμονίες και όταν οι οπλαρχηγοί του Μοριά και της Ρούμολης ορκίζονταν ελευθερία ή θάνατος, οι λέξεις τους είχαν ήδη γραφτεί. Είχαν ήδη φλογίσει τα βιβλία του Κοραή, τα φυλάδια του Ρίγα, τις παραδόσεις του Ψαλίδα στα Γιάννενα. Η Ήπειρος με τα πέτρινα γεφύρια της, τα βαθιά φαράγγια της και τους σεμνούς ανθρώπους της μπορεί να αισθάνεται περήφανη, γιατί στα δικά της χώματα αναδεύτηκε η μαγιά της ελευθερίας. Οι δικοί της δάσκαλοι κράτησαν το λιχνάρι αναμένο τις πιο σκοτεινές νύχτες του ελληνισμού.

Καθώς το σημερινό μας αφιέρωμα φτάνει στο τέλος του, ας κρατήσουμε μια σκέψη. Η εθνική συνείδηση που μας χάρισαν δεν είναι κάτι δεδομένο. Είναι ένα δώρο που κατακτήθηκε με αγώνα, με ξενύχτια πάνω από τυπογραφικά πιεστήρια, με διώξεις και θυσίες. Οι παλιές σελίδες της ιστορίας και τα πέτρινα σοκάκια της Σπύρου, κάτω από τον ίσιο των βουνών, κρατάνε ζωντανό αυτόν τον αιώνιο παλμό. Στον αέρα που ανασένει αυτός ο τόπος, αντιχούν ακόμα οι φωνές των δασκάλων του γένους. Είναι μια σιωπηλή, διαρκής μαρτυρία πως το φως της γνώσης και η βαθιά αγάπη για την πατρίδα στάθηκαν και μένουν για πάντα οι μόνες αληθινές ρίζες μιας ελεύθερης ζωής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών.
1: Κυρίες και κύριοι, τη ραδιοσκηνοθεσία και την εξαίρετη μουσική του αφιερώματος είχε, όπως πάντα, ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Μπράβο, Αργύρη. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα σχολείο για κάτι παράδοξο και εξωφρενικό. 12 εκατομμύρια δολάρια για μια φανέλα. Ιδρωμένη, φορεμένη, με ιστορικό πλυντηρίο που κανένας δεν θα μάθει ποτέ. Ο Μάικλ Τζόρνταν την έβγαλε το 1998 και κάποιος την αγόρασε προχθές με λεφτά που θα τάιζαν μια ολόκληρη πόλη για χρόνια. Και εδώ που τα λέμε, ο μισός πλανήτης σπινάει. Παιδιά μετράνε κόκκους ρυζιού, μανάδες νερώνουν το γάλα και εμείς συζητάμε ποιος έδωσε περισσότερο για ένα κομμάτι ύφασμα. Κάπου μέσα σε μια κλιματιζόμενη αίθουσα, ένας κύριος με ακριβό κουστούμι σήκωσε το χεράκι του και ένιωσε μεγάλος άντρας. Τι πήρε ρε παιδιά, δόξα δεν αγοράζεται, ούτε κολλάει στον πολυεστέρα. Ό,τι και αν μυρίζει εκείνη η φανέλα, υδρότας θα είναι. Και τον υδρότα του Τζόρντα δεν τον κληρονομείς με πιστωτική κάρτα. Γιατί πλούτος σε αυτό το επίπεδο δεν είναι πια χρήμα, παιχνίδι είναι και μάλιστα βαρετό. Σπίτια τα έχουν, κότερα τα έχουν, νησιά ένα σωρό. Όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις τα λεφτά σου, αγοράζεις ό,τι που λέτε. Φορεμένες κάλτσες, χρυσό χαρτί υγείας, οικόπεδα σε σερβερ, ακόμα και αόρατο γλυπτό με πιστοποιητικό. Βάλε μια ταμπέλα, πωλείται ο αέρας και θα στήσουν ουρά. Το καλύτερο θα την κρεμάσουν σε προθήκη με συναγερμό και φωτισμό μουσείου. Ασφαλισμένοι φυσικά. Οι άνθρωποι που πεινάνε ασφάλεια δεν έχουν, αλλά η φανέλα έχει. Όσο για τη δημοπρασία αποδεικνύεται πως όσο πιο γεμάτος ο λογαριασμός, τόσο πιο άδειο το κεφάλι. Παρακμή δεν έρχεται. Ήδη κάθεται στην πρώτη σειρά με το νούμερο 23 στην πλάτη. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8. Από τον Αργύρη Κλιμαντήρη και την Άντα Κωνσταδήμα που είχαν την ευθύνη του ήχου και τον Κώστα Παπαθεοδόρου του μικροφόνου, καλή σας μέρα. Γεια σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωνίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Με περισσότερα από 8,1 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτείται η αναβάθμιση υποδομών και η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας στην Ήπειρο. Το μεγαλύτερο ποσό, περίπου 3,9 εκατομμύρια ευρώ, κατευθύνεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ενώ χρηματοδοτήσεις προβλέπονται επίσης για το νοσοκομείο Χατζικώστα, τα κέντρα υγείας της Ηπείρου και το νοσοκομείο Φιλιατών. Έχει προηγηθεί αντίστοιχη χρηματοδότηση 670.000 ευρώ για το νοσοκομείο της Άρτας. Ολοκληρώθηκε το έργο προσβασιμότητας στη βορειοανατολική ακρόπολη του κάστρου Ιωαννίνων. Οι παρεμβάσεις αφορούν την αναβάθμιση διαδρομών και κοινόχρηστων χώρων, τη βελτίωση του φωτισμού αλλά και την αποκατάσταση τμήματων των καλυτεριμιών και την εγκατάσταση δύο ανελκυστήρων και ενός αναβατορίου για άτομα με αναπηρία. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και διευκολύνει την πρόσβαση προς το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο και το Τζαμί Ασλάν Πασά. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιάγραμματος, αλλά και τα τρία έργα του Δήμου που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εξαντλήθηκαν όλες οι διαθέσιμες θέσεις και στις δύο πιλωτικές πτήσεις που θα συνδέσουν τον Νοέμβριο στα Ιωάννινα με το Ηράκλειο. Και στις δύο κατευθύνσεις έχουν καλυφθεί 174 θέσεις που αεροσκάφους, ενώ έχει ήδη δημιουργηθεί λίστα αναμονής. Η πρώτη πτήση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου από τα Ιωάννινα προς το Ηράκλειο και η επιστροφή στις 22 Νοεμβρίου. Η αυξημένη ζήτηση ενισχύει έτσι τη συζήτηση για την καθιέρωση της τακτικής αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Ηπείρου και Κρήτης. Με τρεις νέους ειδικούς φρουρούς ενισχύονται οι αστυνομικές υπηρεσίες της Άρτας. Η νέα στελέχωση έρχεται μετά την πρόσφατη έκριση μιας ακόμη θέσης αστυνομικού, ανεβάζοντας συνολικά σε 4 τις νέες θέσεις προσωπικού στην περιοχή. Σύμφωνα με τον βουλευτή Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Στήλιο, η ενίσχυση αυτή αναμένεται να συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών των τοπικών υπηρεσιών. Ειδική δυνατότητα εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπεται για υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026 από περιοχές της Ηπείρου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Στην απόφαση περιλαμβάνονται περιοχές και των 4 περιφερειακών ενωτήτων της Ηπείρου. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να εισαχθούν κάθε υπέρβαση του αριθμού εισακτέων με ειδικό ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 2%. Ολοκληρώθηκε η δίκαση επιλογής των δικαιούχων για τις υποτροφίες του κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα. Οι υποτροφίες αφορούν απόφοιτους ελληνικών πανεπιστημίων που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό. Το ποσό ανέρχεται σε 6.000 ευρώ ετησίως και τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννινών. Θετική γνωμοδότηση έχει δοθεί για το υδατοδρόμιο Ιγουμενίτσα στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, λαμβάνοντας σε απάντηση του Υπουργείου Ναυτιλίας στη Βουλή. Η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης δρομολογίων με υδροπλάνο. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε εχθές στο Ψαθάκι Πρέβεζας, όπου ο 74χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι πρώτου ορόφου. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου διαπιστώθηκε ότι οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Γενικά καλώς αναμένεται ο καιρός σήμερα Πέμπτη στην Ήπειρο, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 23 βαθμούς στα Ιωάννα και λίγο υψηλότερα στα παιδινά και παράκτια τμήματα της Ηπείρου. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η Κόνιτσα ετοιμάζεται να πάρει ανάσα. Σας προσκαλούμε στο δεύτερο φεστιβάλ ψυχικής υγείας και ευεξίας στην Κόνιτσα, Ανάσα Essence Festival 2026, με θέμα Κόνιτσα, τόπος πολιτισμού και κίνηση στη φύση. Από 9 έως 11 Οκτωβρίου, 3 μέρες γεμάτες κίνηση, φύση, πολιτισμό, αθλητισμό, δημιουργία, γεύσεις, βιωματικές δράσεις και ανθρώπινες συναντήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Διοργάνωση, Οικοτροφείο Νόστος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ΕΨΕΠ Ιωαννίνων. Αναλυτικές πληροφορίες στο epsep.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 55 0 29 320.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνο της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Τολοκαρνέα και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης και η Άντε Κωνσταντήμα και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 26 5371. Επίσης μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioannina@er.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioannina. Μέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-0078-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε εδώ να ξεκινήσουμε όμορφα την εκπομπή μας και να σας ευχηθούμε κιόλας. Let's get going.

Καλημέρα σας εδώ από το πρωινό ραντάρ. Σήμερα 1η Οκτωβρίου του 2016, Πέμπτη, εδώ στο πρωινό ραντάρ, μέσα από τη συχνότητα του περιφερειακού σταθμού των Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο της. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε εδώ στην περιοχή και πάμε να πούμε για τη σημαντική χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας στην Ήπειρο, που προβλέπεται μέσα από το πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 και το συνολικό ποσό φτάνει πλέον στα 8.146.000 ευρώ και αφορά 4 νέες πράξεις για νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μέρος, περίπου των 3.890.000 ευρώ, κατευθύνεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η δημιουργία μιας μονάδας καρδιολογιοακτινολογίας και παρεμβατικής ακτινολογίας, η αντικατάσταση του συστήματος πυρανίχνευσης και η προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το νοσοκομείο Χατζικώστα προβλέπεται 1.880.000 ευρώ με εξοπλισμό για χειρουργία, αναισθησιολογικό, απεικονιστικές μονάδες, αλλά και μαστογραφία και μεθ. Άλλα 1.763.000 ευρώ κατευθύνονται σε κέντρα υγείας της Ηπείρου για εξοπλισμό όπως απνευδωτές, ηλεκτροκαρδιογράφοι, οδοντιατρικές έδρες και ακτινολογικά συστήματα, ενώ 609.000 ευρώ αφορούν το νοσοκομείο Φιλιατών. Έχει προηγηθεί και χρηματοδότηση 670.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Άρτας.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιλωτική αεροπορική σύνδεση των Ιωαννίνων με το Ηράκλειο, καθώς εξαντλήθηκαν και οι 174 διαθέσιμες θέσεις και στις δύο κατευθύνσεις. Έχει ήδη δημιουργηθεί και λίστα αναμονής. Η πτήση Ιωάννινα-Ηράκλειου είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ενώ η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Το γεγονός ότι οι θέσεις εξαντλήθηκαν αρκετές εβδομάδες πριν από την πραγματοποίηση των πτήσεων αποτελεί σαφή ένδειξη συζήτησης. Ωστόσο, δύο sold out πτήσεις από μόνες τους δεν αρκούν για να αποδείξουν ότι μία γραμμή μπορεί να λειτουργεί οικονομικά σε μόνιμη βάση. Το πραγματικό ζητούμενο είναι αν μπορεί να υπάρξει μια σταθερή επιβατική κίνηση σε όλη τη διάρκεια του έτους και αν κάποια αεροπορική εταιρεία θεωρήσει τη σε μόνιμη βάση. Το πραγματικό ζητούμενο είναι αν μπορεί να υπάρξει μια σταθερή επιβατική κίνηση σε όλη τη διάρκεια του έτους και αν κάποια αεροπορική εταιρεία θεωρήσει τη σύνδεση

Ολοκληρώθηκε μια σημαντική παρέμβαση στο κάστρο Ιωαννίνων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη βορειοανατολική Ακρόπολη και κυρίως προς το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Τζαμία Σλάν Πασά. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και περιλαμβάνει ανακατασκευές και ομαλοποιήσεις στα καλτερίμια, νέες προσβάσιμες διαδρομές φωτισμού και διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εγκατάσταση των δύο ανελκυστήρων και ενός αναβοτορίου με στόχο να μπορούν άτομα με αναπηρία και άνθρωποι με κινητικές δυσκολίες να προσεγγίσουν ευκολότερα το Μουσείο και την Ακρόπολη. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση της παρέμβασης αυτής, ο Δήμος ολοκλήρωσε εγκαίρως και τα τρία έργα που είχε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης, το κάστρο, το πάρκο Πετσινέλα, αλλά και τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας.

Τρεις νέοι ειδικοί φλουροί μετατίθενται στην Άρτα και πρόκειται να στελεχώσουν τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες. Η εξέλιξη ακολουθεί την πρόσφατη έγκριση ακόμη μιας θέσης αστυνομικού με αποτέλεσμα οι νέες θέσεις προσωπικού να φτάνουν συνολικά τις 4. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε εχθές ο βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στήλιος, ο οποίος ανέφερε ότι η νέα στελέχωση θα συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών. Εδώ έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί όχι μόνο ο αριθμός των νέων τοποθετήσεων, αλλά και συνολική εικόνα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, πόσες οργανικές θέσεις παραμένουν καινές, πού θα τοποθετηθούν οι νέοι ειδικοί φλουροί, αλλά και ποιες υπηρεσίες έχουν σήμερα τις μεγαλύτερες ανάγκες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές, εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών και κατασχέσεις. Ανακοίνωση κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι απλή διεύρυνση. Εντάσσονται στις 120 όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του 2024, ανέφερε πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζει το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε ο κύριος Τσάπαλος. Νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Ρεθύμνου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε ζωνιανά λιβάδια στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου τροποποιείς δρομολογίων από Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Στη Λευκοσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός, βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη, τοπικά θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Ιωάννινα

0: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αρκετά ερωτήματα στα Ιωάννινα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες υπό διερεύνηση από τον Ιατρικό Σύλλογο της πόλης. Πρόκειται για μια καταγγελία σχετικά με γιατρό ο οποίος φέρεται να ερχόταν από άλλη περιοχή και να πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις μέσα σε κέντρο αισθητικής. Ο Ιατρικός Σύλλογος εξετάζει τόσο τις συνθήκες κατά τις οποίες παρεχόταν αυτές οι υπηρεσίες, όσο και το κατά πόσο τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της διερεύνησης και δεν υπάρχει ένα οριστικό πόρισμα. Ωστόσο, ανοίγει μια ευρύτερη και πολύ σημαντική συζήτηση που σταματάει η αισθητική περιποίηση και που αρχίζει η ιατρική πράξη. Ποιος έχει δικαίωμα να την πραγματοποιεί σε ποιους χώρους, αλλά και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Για όλα αυτά μιλάμε σήμερα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων, τον κύριο Θεόδωρο Παπακώστα. Κύριε Παπακώστα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Αγγελή, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας στην εκπομπή μας στο πρωινό Ραντάρ και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την ίδια την υπόθεση. Τι ακριβώς έχει φτάσει ως καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων και σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η έρευνα?
1: Υπάρχει μια καταγγελία η οποία έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων αλλά και σε άλλους θεσμικούς φορείς. Αν θυμάμαι καλά, η κοινοποίηση πρόκειται στις 20 Μαΐου. Λοιπόν, σύμφωνα με την οποία σε ένα κέντρο αισθητικής της πόλης πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις από κάποιον γιατρό ο οποίος έρχεται από άλλη περιοχή της Ελλάδας. Αυτή είναι η καταγγελία την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος πολύ γρήγορα, από μέσα σε 15 μέρες, ασχολήθηκε μαζί της και όσον αφορά το κομμάτι του ελέγχου του γιατρού, γιατί αυτή είναι η αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου, ζητώντας από τον ίδιο εξηγήσεις τις οποίες μας έδωσε. Και συνεχίζουμε την διερεύνηση υπό το πρίσμα καινούργιου υλικού που μας απεστάλλει συμπληρωματικά στην κατηγορία οπτικοακουστικού, αλλά και κάποιων εγγράφων που προέκυψαν από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Περιφέρεια ως αρμόδια αρχή να ελέγξει το κέντρο αισθητικής και ο οποίος έγινε στα τέλη Αυγούστου.
0: Έχετε αναφέρει.
1: Το πλαίσιο αυτή τη στιγμή. Το πλαίσιο.
0: Έχετε αναφέρει ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις οι οποίες όμως πρέπει να τεκμηριωθούν. Τι είναι αυτό που εξετάζεται αυτή τη χρονική στιγμή?
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αυτό είναι αλήθεια, που προκύπτουν μέσα από το οπτικοακουστικό υλικό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό που εξετάζεται αυτή τη στιγμή είναι ένα έγγραφο το οποίο αναμένουμε να κοινοποιηθεί. Μας έχει κοινοποιηθεί το περίγραμμά του, αλλά παραμένουμε να μας κοινοποιήσει ολόκληρη η αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας που προέκυψε από τον έλεγχο που έκανε η ίδια. Για το οποίο θέλουμε να εξετάσουμε προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το αν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργεια όσον αφορά τον γιατρό.
0: Ο συγκεκριμένος γιατρός, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν είναι εγγεγραμμένος στο Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Τι υποχρεώσεις έχει ένας γιατρός που έρχεται από άλλη περιοχή για να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στα Ιωάννινα?
1: Σωστά. Ο συγκεκριμένος γιατρός δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την νομοθεσία, πλέον από το 2010 και μετά, οι γιατροί μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όσες περιοχές της χώρας θέλουν. Ωστόσο, βασική τους υποχρέωση είναι σε κάθε περιοχή στην οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρό του Κατατόπιση Ιατρικού Συλλόγου. Αν είναι η βασική περιοχή που παρέχουν τις υπηρεσίες, το κανονικό μητρό, στο τακτικό. Αλλιώς σε αυτό που ονομάζεται ειδικό μητρό κάθε ιατρικού συλλόγου, που είναι και γραμμένοι γιατροί που προέρχονται από άλλους ιατρικούς συλλόγους και παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ο συγκεκριμένος δεν ήταν. Αυτό είναι μία υποχρέωσή τους. Η άλλη υποχρέωσή τους είναι, σύμφωνα με την νομοθεσία, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε χώρους οι οποίοι είναι, όπως προβλέπονται από τον νόμο, ιατρία δηλαδή, τα οποία είναι αδειοδοτημένα και ελεγχμένα από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στο βασικό ζήτημα. Ποιες πράξεις που συναντάμε σήμερα στο χώρο της αισθητικής θεωρούνται καθαρά ιατρικές πράξεις και επομένως μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο από γιατρό?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα, είναι δύσκολο να το αναλύσουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετές πράξεις για τις οποίες είναι καθορισμένο ότι αποτελούν ιατρικές πράξεις και κάποιες άλλες που ανήκουν σε αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη. Δηλαδή ο τρόπος και η μέθοδος και το αποτέλεσμα είναι σαφές ότι πρόκειται περί ιατρικών πράξεων. Ωστόσο, επισήμως από την ελληνική πολιτεία, να σας πω ότι το αρμόδιο όργανο που καθορίζει, να σας πω ότι οι πράξεις κατατάσσονται σε ιατρικές ή μη με νομοθετήματα του Υπουργείου, τα οποία προέρχονται μετά από γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας αποφασίζει τι θα καταταχθεί ή όχι. Γνωμοδοτεί ως ιατρική πράξη και νομοθετεί το Υπουργείο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πράξεις οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο της επιστήμης. Είναι προφανές ότι ανήκουν στο κομμάτι των ιατρικών πράξεων. Δεν έχουν καθοριστεί όμως επισήμως ακόμα ως ιατρικές πράξεις.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, γιατί εγώ είμαι κατά σε αυτό. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Ο οδοντίατρος, βλέπουμε το τελευταίο χρόνια, ή ο οδοντίατρος κάνει και πέρα από τα δόντια που είναι αυτήν η ειδικότητά του, μπότοξ ή αρουνουρικό οξ. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια συζήτηση που πρέπει κάπως και να υπάρχουν και κάποια ωφέλη και να υπάρχει μια σωστή κατεύθυνση και μια αναζήτηση αν κάποιοι άλλοι, γιατροί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ο κάθε γιατρός νομίζω πρέπει να είναι στην ειδικότητά του. Ποιες είναι για σας, ποια είναι η άποψή σας?
1: Να σας πω, κάθε γιατρός πρέπει να είναι στην ειδικότητά του. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η επιστήμη είναι μια διαδικασία που συνεχώς εξελίσσεται. Κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι κοντά στην ειδικότητα ενός γιατρού, εάν ένας γιατρός εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί πάνω σε μια συγκεκριμένη μέθοδο, μπορεί να την ακολουθήσει. Η βασική προϋπόθεση, και αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, είναι να είναι γιατρός. Γιατί ένας γιατρός έχει ένα background εκπαίδευση στο οποίο του επιτρέπει με μια εξάμηνη εκπαίδευση ή μια ετήσια εκπαίδευση πάνω σε μια μέθοδο, να είναι επαρκής. Ακόμα και δεν είναι στην αρχική του ειδικότητα, είναι κοντά στην ειδικότητά του. Έχει όμως το εκπαιδευτικό background για να τα καταφέρει. Ένας που δεν είναι γιατρός, δεν έχει τη βασική εκπαίδευση για να κατανοήσει μια συγκεκριμένη μέθοδο, οπότε όσο και να εκπαιδευτεί, θα του λείπει η βασική προϋπόθεση. Γι' αυτό κάποια στιγμή πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι οι γιατροί και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας πρωτίστως, να πάρουμε όλες αυτές τις μεθόδους οι οποίες γίνονται κατά κόρον από ανθρώπους μη γιατρούς, να τις εντάξουμε σωστά στο κομμάτι των ιατρικών πράξεων, να καθορίσουμε και ποιες ειδικότητες μπορεί να τις κάνουν, γιατί, δεν μπορούν όλοι, είναι σαφές αυτό. Εγώ, ας πούμε, είμαι ορθοπαιδικός. Δεν μπορώ να πάω να κάνω βλεφαροπλαστική, ό,τι και να εκπαιδευτώ. Εντάξει, αλλά πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Υπάρχει κενό εδώ. Είναι σαφές ότι υπάρχει κενό. Και μάλιστα υπάρχει μια δυσλειτουργία τα τελευταία χρόνια με τις αποφάσεις του ΚΕΣΥ, οι οποίες είναι διαδοχικές και λίγο συγκρούμενες. Οπότε είναι αλήθεια ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εδώ υπάρχει ένα θέμα.
0: Για παράδειγμα, ενέσιμες θεραπείες, μπότοξ ή άλλες παρεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μέσα σε ένα απλό κέντρο αισθητικής? Τι προβλέπει το ισχυρό πλαίσιο?
1: Αυτό είναι άλλο θέμα το οποίο εφήγεται τώρα. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν το κάνει ένας γιατρός ή ένας μη γιατρός. Αυτό έχει να κάνει με βάση το χώρο στον οποίο πραγματοποιούνται οι πράξεις. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Δεν μπορούν. Οι πράξεις οι οποίες έχουν καθοριστεί από τον νόμο ιατρικές πράξεις ή οι οποίες είναι προφανές ακόμα και δεν έχουν καθοριστεί. Ότι είναι οι ιατρικές πράξεις για ένα σύνολο παραγόντων που τις επηρεάζουν, προφανώς και δεν μπορούν να γίνονται έξω από αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Από νόμιμα αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Σε ένα κέντρο αισθητικής δεν μπορεί να γίνονται.
0: Αρκεί η παρουσία ενός γιατρού για να είναι νόμιμη μια τέτοια πράξη ή θα πρέπει και ο ίδιος ο χώρος να διαθέτει μια συγκεκριμένη άδεια?
1: Είναι και τα δύο. Θα πρέπει να γίνεται από τον γιατρό ο οποίος έχει την νόμιμη άδεια ή πιστοποίηση να κάνει την πράξη, αλλά θα πρέπει να γίνεται και σε έναν χώρο ο οποίος είναι νόμιμα διαδοτημένος ως ιατρικός χώρος, έτσι ώστε το περιβάλλον, τα μηχανήματα, η υποστήριξη είναι αυτά που χρειάζεται. Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω μια χαρά. Θέλω να μου πείτε, συγγνώμη, ναι. Αρκεί η παρουσία ενός γιατρού να είναι νόμιμη, ναι, για μια τέτοια πράξη, θα πρέπει και ο ίδιος ο χώρος να διαθέτει, όπως σας είπα, μια συγκεκριμένη άδεια και συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως μου απαντήσατε. Στη συγκεκριμένη υπόθεση έχει αναφερθεί ότι ο γιατρός φέρεται να έφερνε και μαζί του εξοπλισμό από την Αθήνα. Η μεταφορά και η χρήση του ιατρικού εξοπλισμού σε ένα χώρο αισθητικής δημιουργεί πρόσθετα ζητήματα που εξετάζονται.
1: Ναι, δημιουργεί. Δημιουργεί για δύο λόγους. Ένα, γιατί δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να πραγματοποιηθεί εξοπλισμού ή όχι. Δεν είναι αδειοδοτημένος ιατρικός χώρος δηλαδή. Και το δεύτερο είναι ότι κάθε εξοπλισμός ιατρικός ο οποίος χρησιμοποιείται για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στην περιοχή ενός ιατρικού συλλόγου πρέπει με βάση τον νόμο να είναι δηλωμένο στον ιατρικό σύλλογο. Ο ιατρικός σύλλογος πρέπει να γνωρίζει τι εξοπλισμός υπάρχει σε κάθε ιατρείο. Εδώ είναι το λεπτό σημείο ότι επειδή δεν είναι ιατρείο, δεν το δηλώσανε ποτέ. Αλλά απαγορεύεται να μην είναι ιατρείο. Οπότε ξεκινήσουμε τα βασικά.
0: Μάλιστα. Έχουν ήδη ζητήσει εξηγήσεις από το γιατρό ποια διαδικασία που ακολουθεί από εδώ και πέρα ο ιατρικός σύλλογος, αλλά και ποιες θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα βήματα εφόσον διαπιστωθεί η παράβαση?
1: Κοιτάξτε, έχουν ζητηθεί, όπως σας είπα, ότι από τον Ιούνιο κιόλας έχουν ζητηθεί εξηγήσεις για την καταγγελία από το γιατρό. Μας έχει στείλει εντός της νόμιμης προθεσμίας τις έγγραφες εξηγήσεις του. Ζητήσαμε συμπληρωματικές, εστάλησαν και αυτές. Τώρα υπό το πρίσμα του καινούργιου υλικού δύο επιλογές θα μπορεί να υπάρξουν: είτε θα ζητήσουμε συμπληρωματικές εξηγήσεις, δεν είναι πιο πιθανή, είτε αν στοιχειοθετηθεί επαρκώς ότι υπάρχουν ενδείξεις βεβαίως πειθαρχικού παραπτώματος, υπάρχει η πιθανότητα να σταλίζουμε προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου για να διερευνηθεί πλήρως και να αποδοθούν ευθύνες αν υπάρχουν.
0: Και την άλλη φορά που μιλήσαμε μαζί, κύριε Παρακώστα, μου είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι ο καθένας κάνει την πλευρά του, γιατί πλέον υπάρχει και ένας έλεγχος από την περιφέρεια Ηπείρου για την ίδια την επιχείρηση. Αλλά ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον έλεγχο που πραγματοποιεί η περιφέρεια, αλλά και σε αυτόν που κάνει ο ιατρικός σύλλογος?
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να είναι σαφές. Η περιφέρεια ελέγχει το κέντρο αισθητικής. Ελέγχει την επιχείρηση. Ελέγχει το χώρο, ελέγχει τα μηχανήματα, ελέγχει οτιδήποτε πραγματοποιεί το κέντρο αισθητικής. Ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει το γιατρό και μόνο αυτόν από την πλευρά εξετάζοντας την καταγγελία. Ο ιατρικός σύλλογος έχει δύο υποχρεώσεις: να ελέγξει τους γιατρούς που είναι πιστοποιημένα μέλη του, οι μοναδικοί άνθρωποι τους οποίους μπορεί δυνητικά να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος και να μην είναι γιατροί, είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται για αντιποίηση επαγγέλματος. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι μη γιατροί, οι οποίοι πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις. Εφόσον υπάρχει τέτοια καταγγελία, αυτό μπορεί να το ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να ελέγξει το χώρο. Το κέντρο αισθητικής, δηλαδή το χώρο, τα μηχανήματα και την επιχείρηση, δεν μπορεί να την ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος, δεν είναι αρμοδιότητά του.
0: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι μέσω Instagram, Facebook και άλλων μέσων πολύ έντονη διαφήμιση αισθητικών παρεμβάσεων. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες στην προβολή ή στη διαφήμιση τέτοιων ιατρικών υπηρεσιών?
1: Αυτό είναι σημαντικότερο. Είναι το σημαντικότερο θέμα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, είναι η δική μου γνώμη. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο ορίζει την ιατρική διαφήμιση. Το νομοθέτημα όμως είναι του 2005. Όπως καταλαβαίνετε, για να καταλάβετε, είναι δύο μήνες. Έχει ψηφιστεί δύο μήνες πριν ξεκινήσει το Facebook. Πριν ξεκινήσει το Facebook, που σήμερα θεωρείται επαρχαιωμένο. Καταλαβαίνετε ότι με ένα νομοθέτημα 22 ετών δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις της ιατρικής διαφήμισης. Θα πρέπει να καθίσουμε να φτιάξουμε ένα καινούριο νόμο που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η σημερινή και να μπορέσουμε να βάλουμε το κομμάτι της ιατρικής διαφήμισης μέσα σε ένα επιστημονικό και έγκυρο πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, θα το πω πάλι για άλλη μια φορά, πάντα υπάρχει παράμετρος ατομικής ευθύνης που δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Ναι, μεν όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, έχουμε τις ευθύνες ως θεσμοί να λειτουργήσουν τα πράγματα καλύτερα. Θα πρέπει όμως και οι πολίτες να αποφασίσουν ότι η έγκυρη ενημέρωσή τους δεν μπορεί να προέρχεται ειδικά σε ιατρικά θέματα από το TikTok, έτσι, αλλά θα πρέπει να συμβουλεύονται έναν γιατρό, πραγματικά γιατρό που του έχουν εμπιστοσύνη.
0: Πόσο εύκολο είναι για έναν πολίτη να γνωρίζει αν ο άνθρωπος που πρόκειται να του κάνει μια αισθητική παρέμβαση να είναι πράγματι γιατρός? Ποια ειδικότητα έχει και αν ο χώρος λειτουργεί νόμιμα?
1: Αυτό ξέρετε, είναι κάτι έχει, που ελέγχεται.
0: Μετά από το τελευταίο περιστατικό που έχει γίνει με τον κύριο Μαζονάκη, καταλαβαίνει ότι έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση και καλό θα είναι μέσα από αυτές τις συζητήσεις που έχουμε και εμείς τώρα να γνωρίζουν οι πολίτες που απευθύνονται, αν είναι γιατρός και αν είναι και κατάλληλος ο χώρος.
1: Σωστά. Αν είναι ενεργό ιατρείο το οποίο λειτουργεί, προφανώς είναι ένας χώρος ο οποίος είναι αδειοδοτημένος νόμιμα και λειτουργεί νόμιμα. Από εκεί και πέρα, προφανώς μπορεί να υπάρχουν διαδικασίες ή να έχουν γίνει πράγματα τα οποία να έχουν ξεφύγει από την νομιμότητα, αλλά αυτό είναι μια άλλη δυσλειτουργία του συστήματος του δικού μας, μια και οι δυνατότητες ελέγχου είναι περιορισμένες και με βάση τον νόμο είναι δειγματοληπτικές. Δηλαδή, 10% ετησίως ελέγχουμε δειγματοληπτικά από το σύνολο των ιατρείων που λειτουργούν. Αλλά από εκεί και πέρα ο πολίτης, εάν πάει σε έναν χώρο ο οποίος είναι αδειοδοτημένο νόμιμα ιατρείο, έχει να κάνει με έναν γιατρό, ο οποίος είναι επιστήμονας, έχει το πτυχίο του, έχει τον τίτλο ειδικότητάς του, και επιπλέον εδώ θα πρέπει να συνυπολογίζεται τη βαρύτητα της πράξης που πάει να γίνει. Η πλασμαφαίρεση, ας πούμε, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι κάποιος απόφοιτος πανεπιστημίου για να πατήσει ένα κουμπό και να δει ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια μέθοδος όπου και να προστρέξει προς ενημέρωση.
0: Θέλει να είναι σε ένα νοσοκομείο τουλάχιστον.
1: Σε νοσοκομείο. Δεν μπορεί να γίνει σε ένα ιατρείο. Εντάξει, το Botox μπορεί να γίνει. Αν η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί. Έχει να κάνει και με τη βαρύτητα της πράξης, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Νομίζω ότι το 2026 η πληροφορία και η ενημέρωση προς τον καθένα δεν είναι δύσκολη και μάλιστα από έγκυρες πηγές. Δεν ζούμε 40 χρόνια πριν να ενημερωθούμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Υπευθυνότητα χρειάζεται, σοβαρότητα και πάντα να ενημερωνόμαστε από εκεί που η πηγή είναι έγκυρη και η ιατρική.
0: Και κάτι τελευταίο, δεν θέλω να σας κλείσω γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλους το τελευταίο διάστημα και ξέρετε οι ερωτήσεις από τους πολίτες είναι πάρα πολλές και υπάρχει και αυτό το θέμα της ασφάλειας. Ακόμη μια φαινομενική, απλή αισθητική παράξη μπορεί να έχει επιπλοκές. Πόσο σημαντικό είναι να πραγματοποιείται σε χώρο που μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα ένα επίγον περιστατικό? Ίσως και ο κόσμος να το έχει φοβηθεί, ξέρετε, μετά από όλα αυτά. Ήταν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Όντως αυτή δεν θα έπρεπε να γίνει μέσα σε ένα ιατρείο. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα, όπως είπαμε, την πλασμαφαίρεση, γίνεται μόνο μέσα σε νοσοκομεία που να είναι και παρόντες και άλλοι γιατροί. Αλλά τώρα, ξέρετε, η δυσπιστία του κόσμου και έχουν και φοβηθεί, λένε ακόμα και το πιο απλό που μπορεί να γίνεται, όπως είπατε λίγο νωρίτερα, το Botox σε ένα ιατρείο. Πλέον τι γίνεται? Μπορεί να γίνεται σε ένα απλό ιατρείο? Ακόμα και γι' αυτό πλέον υπάρχει μια αμφισβήτηση.
1: Okay. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε από το γενικό κανόνα ότι κάθε ιατρική πράξη, από την πιο απλή, από μια φλεβοκέντηση ας πούμε, μέχρι το πιο βαρύ χειρουργείο, έχει πιθανότητα επιπλοκής. Έτσι, σε διαφορετικά ποσοστά, σε διαφορετική βαρύτητα, όλες οι πράξεις όμως έχουν μια πιθανότητα επιπλοκής. Αυτό είναι το αρχικό πράγμα το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε όλοι. Από εκεί και πέρα, η τάση στην ιατρική είναι να μπορούμε με τις σύγχρονες μεθόδους που έχουμε να μπορούμε να μετακινούμε πράξεις ιατρικές και περιστατικά από τα νοσοκομιακά περιβάλλοντα που έχουν προβλήματα έτσι προς δομές οι οποίες είναι πιο ευέλικτες, πιο εύκολες, χωρίς μακροχρόνια και την ίδια μέρα. Αυτό είναι μια σύγχρονη τάση της ιατρικής παγκοσμίως, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνονται σε επίπεδο ιατρείου ή πολυιατρείου ή μιας ευέλικτης δομής χωρίς νοσηλεία. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχουν γιατροί, να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός ώστε να αντιμετωπιστεί σε πρώτη φάση ένα επίγον περιστατικό. Αυτά είναι οι δύο προϋποθέσεις ή μια επιπλοκή. Αυτές είναι οι δύο προϋποθέσεις. Όταν αυτά υπάρχουν, τότε υπάρχει σημαντικός βαθμός ασφάλειας για να πραγματοποιήσουμε

0: συγκεκριμένα πράγματα σε επίπεδο ιατρείου. Απλά οι τρεις παράγοντες που έχουν σημασία είναι η βαρύτητα της πράξης, το προσωπικό, γιατρός ή οποιοδήποτε άλλο πραγματοποιεί την πράξη και η απαραίτητη υποδομή στον χώρο από άποψη εξοπλισμού. Δεν είναι φοβερά πράγματα αυτά που ζητούνται. Αν τα τηρούνται, τότε υπάρχει μεγάλος βαθμός ασφάλειας. Όταν κάποιο κομμάτι της αλυσίδας δεν είναι αυτό που πρέπει, τότε υπάρχουν κίνδυνοι.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπακώστα, υπάρχουν σήμερα έπαρκες ελέγχοι σε κέντρα αισθητικής και χώρους όπου διαφημίζονται αντίστοιχες υπηρεσίες, ή θεωρείτε ότι χρειάζεται ένα αυστηρότερο πλαίσιο και ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο εποπτείας?
0: Δεν είναι αρμοδιότητά μου να μιλήσω για αυτούς τους χώρους και κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι ή όχι. Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε στις αρχές, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο αυτών των δομών. Εμείς δεν είμαστε. Ούτε γνωρίζω πραγματικά τον αριθμό των ελέγχων που έχουν γίνει, ούτε τα αποτελέσματά τους, γιατί δεν μας αφορά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι και πρέπει να ελέγχουμε, αλλά θα πρέπει και ο πολίτης, ασθενής ή οποιοδήποτε άλλο έχει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να το αναφέρει, έτσι ώστε να επώνυμα, στοιχειοθετημένα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, να μην φτάσουμε να κυνηγάμε φαντάσματα. Αλλά όταν πραγματικά υπάρχει κάποιο θέμα, πρέπει επώνυμα στοιχειοθετημένα να αναφέρεται για να κινηθεί η διαδικασία. Είναι αδύνατον σε μια επιτροπή να ελέγχει σε καθημερινή βάση τους πάντες. Φανταστείτε, στην Αθήνα είναι 17.000 ειδικά γιατροί και ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Τι να πρωτοελέγξουν?
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία σε αυτό. Και αν εγώ σας ελέγξω σήμερα, σε ένα μήνα δεν θα έρθω να σας
1: ελέγξω. Το είδαμε και τώρα τελευταία με την υπόθεση που έχει απασχολήσει όλους και βλέπετε τι έχει γίνει.
0: Λογικό,
1: ότι και εκεί υπήρχαν κάποιοι έλεγχοι και έκρυβαν απλά το μηχάνημα. Τώρα ανοίγει άλλο κομμάτι και καταλαβαίνω ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά σας. Πρέπει να μπει με η συζήτηση αυτή. Έχει ανοίξει πολλά ερωτηματικά, τα οποία πρέπει να μπουν επιτάπητος, αλλά και αυτοί που ασχολούνται με την επιθεώρηση ή κάνουν τους ελέγχους, να υπάρχει κάτι πιο οργανωμένο, θα έλεγα.
0: Σωστά. Η Αθηνική Σύλλογη έχουμε συγκεκριμένη άποψη σε αυτό και την έχουμε καταθέσει κατά καιρούς. Δηλαδή, δεν θεωρούμε ότι ο έλεγχος πρέπει να φύγει από τους ιατρικούς συλλόγους. Γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν το κατάλληλο προσωπικό, γιατρούς δηλαδή, οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν κάθε μηχάνημα και κάθε υπηρεσία που παρέχεται. Πράγμα που ένας μη γιατρός δεν μπορεί να το κάνει εύκολα, γιατί δεν έχει επιστημονικό υπόβαθρο. Αυτό που χρειάζεται είναι να προσθεθούν και άλλοι άνθρωποι στις επιτροπές, να μεγαλώσουν οι επιτροπές για να μπορέσει να επεκταθεί και να ανοίξει ο όγκος των περιστατικών των χώρων, συγγνώμη, που ελέγχονται.
1: Όχι όμως
0: να μπούμε σε μια διαδικασία να μεταφέρουμε τον έλεγχο σε υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν την γνώση για να κατανοήσουν τη χρησιμότητα, τη λειτουργία και τον τρόπο που ιατρικά μπορεί κάθε μηχάνημα ή κάθε γιατρός να κάνει τη δουλειά του.
1: Άρα μεγάλη προσοχή και από τους πολίτες, να ξέρουν και αυτοί τι ακριβώς ζητάνε, να έχουν λίγο το μυαλό τους, θα το πω έτσι απλά, να προσέχουν πού απευθύνονται για αυτές τις αισθητικές παρεμβάσεις και πόσο μάλλον για κάτι πιο σοβαρό ή κάτι που θα τους φάνει ότι δεν μπορεί να γίνει εκεί, να συμβουλεύονται και ανθρώπους που πραγματικά έχουν σπουδάσει και γνωρίζουν από ιατρική. Αυτό θα έλεγα εγώ. Εσείς θα θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα στους πολίτες αυτή τη στιγμή πριν κλείσουμε τη συνέντευξή μας, κύριε Παπακώστα?
0: Εγώ θα συμφωνούσα απολύτως μαζί σας. Όπως ακριβώς το θέσατε, είναι το κομμάτι που αφορά τους πολίτες. Από τη δική μας πλευρά θα πρέπει να συνεχίσουμε και να πιέσουμε για καλύτερη λειτουργία του συστήματος, πιο οργανωμένου θεσμού, έλεγχο της ιατρικής διαφήμισης με ένα πιο σύγχρονο νομοθέτημα, έτσι ώστε να μπει μια τάξη και καθορισμό επιτέλους νομοθετικά τι είναι τι από άποψη πράξεων και λειτουργιών, έτσι ώστε να μπει σιγά σιγά μια τάξη σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Πραγματικά ξεπέρασα και εγώ κάποιες ερωτήσεις, σας καθυστέρησα, αλλά είναι ένα θέμα, να ξέρετε, που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και έχουν γεννηθεί αρκετά ερωτήματα πάνω σε αυτή την υπόθεση και οι πολίτες μας έχουν θέσει όλα αυτά τα ερωτήματα που σας έκανα και εγώ σήμερα. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα, σε περίπτωση που έχουμε και νέες εξελίξεις για την υπόθεση εδώ των Ιωαννίνων, να σας ξαναφιλοξενήσουμε πάλι εδώ στο πρωινό ραντάρ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα της ενημέρωσης που μου δίνετε και ό,τι υπάρχει θα ξαναμιλήσουμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Air News για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νέο επικαιροποιημένο δελτίο που εξέδωσε σήμερα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο επίκεντρο η Κρήτη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Ομιλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Σοβαρές καταστροφές έχει προκακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Ομιλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου, με απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κάμπο, κατολιστή στον δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιείς και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάνουμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίνουμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλαπλάσιες των ανακοινώσεων για την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Δεν υπάρχει όμως καμία χώρα στον κόσμο που να έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών στο έπακρο, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτής Διαχείρισης της Μετανάστευσης, αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτέλεσης της θανατικής ποινής στις φυλακές του Τενεσί για την Κρίστα Πίκε παρά τη χορήγηση διπλής δόσης του θανατηφόρου φαρμάκου. Η 50χρονη που της είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών σε θάνατο για τη δολοφονία συνομήλικής της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιακό παλμό χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, θυελώδεις άνεμοι εντάσσεις 8 με νέα αποφόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η Κόνιτσα ετοιμάζεται να πάρει ανάσα. Σας προσκαλούμε στο δεύτερο φεστιβάλ ψυχικής υγείας και ευεξίας στην Κόνιτσα, Ανάσα Essence Festival 2026, με θέμα Κόνιτσα, τόπος πολιτισμού και κίνηση στη φύση. Από 9 έως 11 Οκτωβρίου, τρεις μέρες γεμάτες κίνηση, φύση, πολιτισμό, αθλητισμό, δημιουργία, γεύσεις, βιωματικές δράσεις και ανθρώπινες συναντήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Διοργάνωση, Οικοτροφείο Νόστος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ΕΨΕΠ Ιωαννίνων. Αναλυτικές πληροφορίες στο epsep.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 55 0 29 320.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Ιωάννη να φιλοξενούν αύριο Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου διμερίδα αφιερωμένη στις αιματολογικές κακοήθειες. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και φέρνει στην πόλη επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και εκπροσωπούς. Στο επίκεντρο θα βρεθούν νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις, η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, η παρακολούθηση μετά τη θεραπεία αλλά και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν με αιματολογικό καρκίνο. Το θέμα έχει ιδιαίτερο τοπικό ενδιαφέρον λόγω του ρόλου του που διαδραματίζει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ανίνων ως νοσοκομείο αναφοράς για μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Ελλάδας. Θέλω να κάνουμε μια αναφορά και στο αεροδρόμιο Ανίνων. Από τη μία έχουμε το sold out των πτήσεων Ιωάννη Ηρακλείου, από την άλλη όμως τις πρόσφατες συναντήσεις του Δημάρχου Ιωαννητών κ. Θωμά Μπέκα στην Φραγκφούρτη, στην Γερμανία, στη Φραγκφούρτη με στόχο την προσέλκυση τακτικών πτήσεων από τη Γερμανία. Διαμορφώνεται μια συνολικότερη προσπάθεια για μια μεγαλύτερη αξιοποίηση του αεροδρομίου. Το κρίσιμο ζήτημα είναι αν η συζήτηση που καταγράφεται περιστασιακά μπορεί να μετατραπεί σε μια σταθερή εμπορική ζήτηση, ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να εντάσσουν τα Ιωάννινα στον μόνιμο προγραμματισμό τους. Εδώ μπορούμε να ανοίξουμε και μια τελείως μεγάλη συζήτηση όσον αφορά το τουρισμό, το Ζαγόρι, τα Τζουμέρκα, το Μαρετσοβό, τα Ιωάννινα, αλλά και τα παράλληλα της Επίρου, που αποτελούν διαφορετικά προϊόντα, αλλά χρειάζεται μια κοινή στρατηγική, ώστε το αεροδρόμιο να εξυπηρετεί συνολικά τον προορισμό Ήπειρος.

Σε τροχιά αποκατάσταση μπήκε η ιστορική μονή γενεθλίων της Θεοτόκου στην Κόνιτσα, καθώς ξεκίνησαν οι αναστολιστικές εργασίες από την περιφέρεια Ηπείρου με συνολικό προϋπολογισμό 319.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες λόγω των σημαντικών φθορών που έχει υποστεί το μνημείο με την πάροδο του χρόνου. Το έργο περιλαμβάνει, όπως ξέρετε, την απομάκρυση παλαιότερων στοιχείων από σκυρόδεμα και την ενίσχυση μιας λιθοδομής, την αποκατάσταση και τη στεγανοποίηση της στέγης, καθώς και εργασίες στον εξωτερικό χώρο του ναού. Η σημερινή μονή χτίστηκε το 1816 στη θέση του παλαιότερου μοναστηριού, το οποίο σύμφωνα με την παράδοση χρονολογείται στον 13ο ή 14ο αιώνα από το μοναστηριακό συγκρότημα. Σώζεται βέβαια το καθολικό, το οποίο ξεχωρίζουν οι αγιογραφίες των χιονιαδιτών αγιογράφων που φιλοκτεχνήθηκαν το 1864, και η μονή βρίσκεται κοντά στα Ιαματικά Λουτρά και στον ποταμό Σαρανταπόρο και αποτελεί σημαντικό ιστορικό και θρησκευτικό μνημείο της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας.

την ευθύνη της πολιτείας, αλλά θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις δημόσιες υπηρεσίες παιδείας, υγείας και κοινωνικής προστασίας. Σχολικά ήδη συγκεντρώθηκαν για τα παιδιά οικογενειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Στέγαση και Εργασιακή Επανένταξη Αστέγων του Δήμου Αρταίων και Νικολάου Σκουφά. Στη δράση συμμετείχαν 4 βιβλιοπολία της Άρτας, η Εποχή, το Art Copy, ο κύριος Λέκος, η Κιμωλία, προσφέροντας βασικά σχολικά είδη με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, Βασίλης Παπαδημητρίου, ευχαρίστησε τις επιχειρήσεις για τη συνδρομή τους, επισημένοντας ότι η προσφορά καλύπτει βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, από οφελούμενους οικογένειες της περιοχής.

στην ένταξη του κλειστού κολυμβητηρίου κρυσταλλοπηγής στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχωράει η πολιτεία με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη έγινε γνωστή μετά από τη συνάντηση του βουλευτή Θεσπρωτείας του κ. Βασίλη Γιώργιακα με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, παρουσία του Δημάρχου Σουρλίου Θανάση Ντάνη. Η εγκατάσταση προβλέπεται να εξυπηρετεί τη μαζική άθληση, τη σχολική εκπαίδευση, τις προπονήσεις αθλητικών συλλόγων αλλά και τη διοργάνωση αγώνων.

Η χωροθέτηση στην Κρυσταλλοπηγή, κοντά στην έξοδο της Εγνατίας Οδού, εκτιμάται ότι θα επιστρέψει την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και των αθλητικών σωματείων από τους Δήμους Σουλίου, Φιλιατών και Ιγουμενίτσας. Ο κ. Γιώργιακας χαρακτήρισε την έταξη του έργου ένα σημαντικό βήμα για ένα αίτημα που ανέφερε και παραμένει εδώ και χρόνια στην τοπική ατζέντα. Ο Οκτώβριος, όπως ξέρετε, είναι ένας μήνας που μας θυμίζει κάτι πολύ σημαντικό, ότι η πρόληψη μπορεί να πραγματικά να σώσει ζωές. Ο καρκίνος δεν αφορά μόνο όσους έχουν νοσήσει. Αφορά τις οικογένειές τους, τους ανθρώπους που στέκονται δίπλα τους και τελικά ολόκληρη την κοινωνία. Και μέσα από αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, η έγκαιρη διάγνωση παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που έχουμε. Οι προληπτικές εξετάσεις, η ενημέρωση, η προσοχή στα σημάδια του σώματός μας και η τακτική επαφή με τον γιατρό δεν πρέπει να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Ο Οκτώβριος, όπως ξέρετε, λειτουργεί. Δεν είναι απλώς ένας μήνας συμβολισμών. Είναι μια υπενθύμηση που φροντίζουμε στον εαυτό μας αλλά και τους ανθρώπους μας. Με αυτή τη σκέψη, έτσι θέλω να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε την υγεία σας και μην απελείτε την πρόληψη. Καλό σας μεσημέρι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Θα είναι μάλλον από εβδομάδα. Θα τα πούμε εδώ στο πρωινό ραντάρ. Τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και μετά τι σκετάλη θα πάρουν ή το ηρωή του προγράμματος του Earth News από εδώ από τον Περιφερειακό Σταθμό των Ιωαννίνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και σήμερα στην εκπομπή μας. Καλημέρα σας και καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη, νέο 112 καλεί τους πολίτες να αποφεύγουμε τα κινήσεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου στα Ζωνιανά. Υπερχείλησε ποταμός, πλημμύρισαν σπίτια, εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Έως το τέλος Οκτωβρίου θα ψηφιστούν τα μέτρα για τις 120 δόσεις και τους servicers και τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια το απόγευμα συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ο καιρός, βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ιωάννινα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη με έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν παραλύσει αρκετές περιοχές του νησιού. Δύσκολη κατάσταση στο Μυλοπόταμο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα δύο άνδρες να πέσουν στην κήτη του ποταμού, να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σημαντικές είναι οι ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Πλημμύρισαν δρόμοι, οχήματα καλύφθηκαν από λασπόναρε και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Στο Ηράκλειο προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στους δήμους Μηνώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας. Υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αγγλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κ. Πιερακάκης. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε πάνω στο ποδήλατο του ανήλικου. Επιχείρησε μάλιστα να εγκαταλείψει το σημείο. 12 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες και για κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού επέζησε από τις δύο χορηγίες θανατηφόρας ένεσης κατά την εκτέλεσή της στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επίγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, αναφέροντας ότι 50χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά είχε ακόμα σφιγμό και ανέπνεε. Είχε καταδικαστεί για έγκλημα που διέπρεξε όταν ήταν ακόμα έφηβη.
2: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στην Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε όσοι μπήκατε μόλις στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε όσου ήσασταν από πριν συντονισμένοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου του 2026, καλό μήνα σε όλες και σε όλους, και από τη στιγμή που φορέσαμε μπουφάν για να έρθουμε το πρωί στη δουλειά, νομίζω πως η ευχή δεν παίρνει άλλη αναβολή, συνεπώς καλό χειμώνα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, καταφέραμε που λέτε και εμείς να πάρουμε την απαραίτητη καλοκαιρινή, ή για να είμαι ακριβέστερος, με τα καλοκαιρινή ανάσα, και επιστρέφουμε δρυμύτεροι εδώ για να ξεκινήσουμε τη νέα χειμερινή σεζόν, κυρίες και κύριοι, καταρχάς με το ραδιοπεριοδικό live. Θα είμαστε εδώ μέχρι το πέρας της ώρας για να μπλέξουμε στον αέρα μουσικές που αγαπάμε και κουβέντες που αναζητάμε στο χαρτί, μαζί με πράγματα που δίνουν ρυθμό και χρώμα στην πόλη μας και που νομίζω ότι αξίζει να μοιραστούμε. Άντα Κωνσταντή μας, ρύθμιση του ήχου, Αργύρης Κλιμαντήρης στο μικρόφωνο, γιατί ξέρετε, δίδυμα που κερδίζουν δεν αλλάζουν. Μουσική ανάσα, μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο κυρίως μενού της εκπομπής. Πάμε να ανοίξουμε μια γέφυρα επικοινωνίας, εννοητά βέβαια, με την Κόνιτσα, καθότι ήδη προετοιμάζεται το δεύτερο φεστιβάλ ψυχικής υγείας και ευεξίας, Ανάσα Essence Festival 2026, με θέμα Κόνιτσα, τόπος πολιτισμού και κίνηση στην φύση. Ένα πλούσιο τριήμερο πρόγραμμα, για το οποίο έχουμε καλέσει εδώ και φιλοξενούμε ήδη στο στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ την κυρία Μαρία Ρουμελιώτη, κλινική ψυχολόγος, εργαζόμενη στην ΕΨΕΠ Ιωαννίνων, που είναι βεβαίως ο διοργανώτης θεσμός. Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που βρίσκεσαι εδώ. Φαντάζομαι ότι δουλεύεις πυρετοδός αυτές τις ημέρες.
1: Δουλεύουμε όλοι μαζί, πυρετοδός, ναι.
0: Λοιπόν, διαβάζω πολύ ωραία πράγματα εδώ. Τρεις μέρες γεμάτες κίνηση, φύση, πολιτισμό, αθλητισμό, δημιουργία, γεύσεις, βιωματικές δράσεις και ανθρώπινες συναντήσεις. Πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Θέλω να σου δώσω κατευθείαν το λόγο να μας δώσεις όλες τις πληροφορίες, όλο το περικείμενο, το περίγραμμα της διοργάνωσης αυτής και ό,τι πρέπει να χρειάζεται και να γνωρίζουν οι ακροατές για αυτή την πολύ σπουδαία διοργάνωση.
1: Λοιπόν, εμείς βάζουμε μέσα στο φεστιβάλ την ψυχική υγεία με έναν πιο ολιστικό τρόπο και όχι με τη γραμμική μορφή ψυχική νόσος, παύλα ψυχολόγος, παύλα ψυχίατρος, παύλα φαρμακευτική αγωγή. Και μέσα από το φεστιβάλ θέλουμε να δώσουμε ένα πολύ βαθύ μήνυμα ότι η ψυχική μας υγεία συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε καθημερινά, με την επαφή μας με τη φύση, με τους ανθρώπους, τις σχέσεις, την κίνηση που βάζουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, τη διατροφή, την τέχνη, την επαφή μας με τον πολιτισμό. Και ουσιαστικά αυτές οι τρεις μέρες προσπαθήσαμε να τα χωρέσουμε σχεδόν όλα για να δώσουμε λίγο αυτή τη γεύση στους ανθρώπους που θα συμμετέχουν στις δράσεις του φεστιβάλ.
0: Ποιος είναι ο σκοπός δηλαδή του φεστιβάλ, έτσι για να το δώσουμε σε μία γραμμή στους ακροατές, γιατί αξίζει δηλαδή να συμμετέχουν στις δράσεις αυτής της διοργάνωσης?
1: Θέλουμε να δώσουμε και να αποτυπώσουμε σε αυτές τις τρεις μέρες μία εικόνα που δεν περιορίζεται στη διάγνωση ή στην αντιμετώπιση μιας δυσκολίας ενός ανθρώπου, αλλά βλέπει τον άνθρωπο στο σύνολό του και την ψυχική υγεία ως κάτι που φροντίζουμε καθημερινά μέσα από πολλές και διαφορετικές πλευρές της ζωής μας.
0: Και θα υποθέσω εγώ, επειδή είναι η δεύτερη κατά σειρά διοργάνωση, προφανώς και η πρώτη είχε την ανάλογη επιτυχία για να συνεχίσετε και φέτος να παράγετε το ίδιο έργο, έτσι δεν είναι? Πώς ήταν τα. Και θα υποθέσω εγώ, επειδή είναι η δεύτερη κατά σειρά διοργάνωση, προφανώς και η πρώτη είχε την ανάλογη επιτυχία για να συνεχίσετε και φέτος να παράγετε το.

0: Βρίσκεται και το οικοτροφείο Νόστος, έτσι, το οποίο ανήκει στην Έρευνας και Παρέμβασης, όπου και εκεί επιτελείται ένα σπουδαίο έργο. Δεν ξέρω αν θες να μας πεις δύο λόγια για το οικοτροφείο.
1: Το οικοτροφείο βρίσκεται 21 χρόνια στην περιοχή και η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης έχει την ευθύνη λειτουργίας αυτής της δομής και άλλων δύο. Να πω λίγα λόγια έτσι για την ΕΨΕΠ. Η ΕΨΕΠ ιδρύθηκε το 2003. Mm-hmm. Λειτουργεί τρεις μονάδες ψυχικής υγείας, το οικοτροφείο Νόστο στην Κόνιτσα και το οικοτροφείο Έολο στην Άρτα, που και τα δύο οικοτροφεία φιλοξενούν ανθρώπους με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, όπως για παράδειγμα είναι η σχιζοφρένεια, mm-hmm. και με άτομα με νοητική υστέρηση. Και λειτουργεί και ένα κέντρο ημέρας για την άνοια στο κτηριακό συγκρότημα και Παβίστα Ιωάννα, όπου παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες. Και το οικοτροφείο Νόστος βρίσκεται στην περιοχή της Κόνιτσας, όπως είπα και πριν, τα τελευταία 21 χρόνια. Έχει ενσωματωθεί στην κοινότητα, το έχουν αγκαλιάσει όλοι οι άνθρωποι που είναι εκεί και νομίζω ότι είμαστε ένα πολύ βασικό κομμάτι της περιοχής.
0: Και η ΕΨΕΠ είναι έτσι μια πολυδιάστατη δομή με την οποία να υπενθυμίσω εγώ στο ακροατήριο του σταθμού πως συνεργαζόμαστε. Υπήρξαμε και συμπαραγωγή την περασμένη σεζόν στην επιτυχημένη ομολογουμένως σειρά podcast με τίτλο ΕΨΕΠΑΦΗ, στην οποία ήσουν επιστημονικά υπεύθυνη μαζί με τον Παναγιώτη Τζόκα οικοδεσπότη. Πώς σου φάνηκε αλήθεια αυτή η ραδιοφωνική εμπειρία?
1: Νομίζω ανυπομονούσα να έρθω. Ήταν πάρα πολύ ωραία και σαν εμπειρία και σαν περιεχόμενο οι συζητήσεις που κάναμε. Και ανυπομονώ
0: και για τη δεύτερη σεζόν
1: και για φέτος,
0: η οποία να πούμε ότι ήδη προετοιμάζεται. Θα υπάρξουν και κάποιες αλλαγές. Μπορούμε να πούμε δύο πράγματα για το τι αλλαγές θα υπάρξουν στη δεύτερη σεζόν της ΕΨΕΠΑΦΗΣ.
1: Να πούμε. Θα είναι έτσι λίγο μεγαλύτερης διάρκειας. Mm-hmm. Και θα έχουμε και κάποιες εκπλήξεις, θα έχουμε καλεσμένους, θα συζητάμε πάλι θέματα με βάση την επικαιρότητα. Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι αυτό απασχολεί τον κόσμο, αυτό θέλουμε να καλύψουμε με τα podcast αυτά.
0: Πράγματα που μας απασχολούν στον δημόσιο διάλογο και όχι μόνο, που συζητάμε και ιδιωτικά. Και καλό είναι να έχουν και μια πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη έτσι θέση γύρω από αυτά τα ζητήματα, για να μπορούμε να συζητάμε και πιο έτσι θα έλεγα σε μια πιο σταθερή βάση. Οπότε ΕΨΕΠΑΦΗ δεύτερη σεζόν πιο χορταστική φέτος, ήδη ετοιμάζεται. Εγώ θα πω ότι θα πρέπει να είστε συντονισμένοι στα social media του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων για να βλέπετε τις ανακοινώσεις. Πάμε να επιστρέψουμε όμως στο φεστιβάλ. Θέλω να μου πεις δύο πράγματα για αυτό το πλούσιο πρόγραμμα, να αναφερθούμε στις δράσεις, στα κεφάλαια αυτά τα οποία έχετε προγραμματίσει να διεξάγετε εκεί.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε 9 Οκτωβρίου, mm-hmm. Δηλαδή την άλλη Παρασκευή. Ξεκινάμε με μία δράση στο γήπεδο της Κόνιτσας, όπου θα παίξουμε έναν αγώνα ποδοσφαίρου σε συνεργασία με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Πίνδος Κόνιτσας, mm-hmm. όπου μονάδες ψυχικής υγείας μαζί με το οικοτροφείο Νόστος θα παίξουμε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Θα συμμετέχει η Έπροψη, η ΤΑΚ Τελάς, ο δεύτερος ξενώνας Χρυσαυγή του Γενικού Νοσοκομείου Χατζικώστα, και στη συνέχεια θα συμμετέχουμε όλοι μαζί σε μια πανελλήνια δράση δομών ψυχικής υγείας που την ξεκινάνε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης της Θεσσαλονίκης, όπου θέλουμε να ξετυλίξουμε τον μύτο της ψυχικής υγείας γράφοντας μηνύματα και συνθήματα σε χαρτόνια για την ψυχική υγεία. Το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου θα βρεθούμε στην Αναγνωστοπούλιο Σχολείο, που θα είναι και η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ. Θα μιλήσουμε λίγο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, για την ιστορία της ψυχικής νόσου, για το πώς από την αλυσίδα φτάσαμε στην αποκατάσταση, και νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία χωράνε μέσα σε αυτό το τρίμερο να υποθούν.
0: Και πράγματα που δεν είναι και ευρέως γνωστά, και καλό είναι να αποσαφινιστούν. Θα είναι μια καλή ευκαιρία δηλαδή να τεθούν αυτά έτσι στο κοινό, δηλαδή στον δημόσιο διάλογο, έτσι.
1: Ναι, και εμείς αυτό νομίζουμε, ότι έτσι είναι πολύ, πολύ χρήσιμες αυτές οι συζητήσεις, να δοθεί χώρος. Mm-hmm. Θα κλείσουμε την πρώτη μέρα του φεστιβάλ με ένα εργαστήριο μαγειρικής σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Κόνιτσας Μυρτάλη, mm-hmm. όπου θα συναντήσει η τοπική γεύση και παράδοση την ψυχική υγεία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, 10 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, θα ξεκινήσουμε να συναντηθούμε πάλι στην Αναγνωστοπούλιο Σχολή.

0: λίγο πρωί, κατά τις 8.30 πάμε.
1: Με τη δροσούλα δηλαδή.
0: Με τη δροσούλα, για να πάμε στο Πεκλάρι Κόνιτσας, όπου εκεί θα, σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Κόνιτσας, θα θαυμάσουμε τη φύση μέσα από μια πεζοπορία.
1: Φύση η οποία, να πούμε εδώ, πως δοκιμάστηκε αρκετά τον προηγούμενο μήνα και λέγαμε και όλες τις προάλλες ότι και εσείς σαν οικοτροφείο βρεθήκατε κοντά στο κίνδυνο εξαιτίας της πυρκαγιάς αυτής, έτσι, και αναρωτιέμαι πως είναι τα πράγματα εκεί, μιας και είστε στη φάση της διοργάνωσης, αν η φύση προσφέρεται έτσι όπως είναι πλέον για τις δράσεις αυτές.
0: Έχουμε φροντίσει να μην, στην πεζοπορία να μην φανεί αυτό το καμένο κομμάτι της Κόνιτσας. Εννοείται ότι η τοπική κοινότητα εκεί βίωσε πολύ μεγάλη αγωνία όλες αυτές τις ημέρες, και νομίζω ότι και το φεστιβάλ έρχεται σε μια πολύ κατάλληλη στιγμή. Μετά από όλη αυτή την αγωνία και το άλυψη που βίωσε η τοπική κοινότητα, να αναδείξουμε τη σημαντικότητα της φύσης και πόσο σημαντικό είναι όχι να απλά να χαζεύουμε το τοπίο, αλλά να δούμε, να βιώσουμε πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικός είναι ο τόπος, να τον φροντίζουμε και
1: να τον προστατεύουμε, γιατί είναι και κομμάτι της ζωής μας και ιδίως αυτών των ανθρώπων που μένουν εκεί μόνιμα, έτσι, και πόσο μάλλον των επισκεπτών.
0: Ακριβώς. Θα συνεχίσουμε την δεύτερη μέρα με αερόβιο και γιόγκα για όλους, για μικρούς, μεγάλους, άτομα τρίτης ηλικίας, είναι για όλους. Θα το κάνουμε σε συνεργασία με την Λίζα Δημητρακοπούλου και τη Μαρίνα Βελογιάννη και τις δύο αυτές δράσεις. Και το απόγευμα του Σαββάτου έχουμε την θεατρική παράσταση «Ο Αρχοντοχωριάτης» του Μολιέρου. Είναι από την θεατρική ομάδα Κουτσελιού Ερασιτέλη, σε σκηνοθεσία της Πολυνίκης Χουλιάρα. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημαρχείου Κόνιτσας γύρω στις 8.
1: Ωραία.
0: Και την τρίτη μέρα ερχόμαστε πάλι στην Αναγνωστοπούλιο Σχολή, 11 Οκτωβρίου 2026, όπου θα έχουμε ένα εικαστικό εργαστήριο, το οποίο σχετίζεται με αυτό που σχολίασες πριν, Αργύρη, με την καμένη γη της Κόνιτσας. Θα κάνουμε ένα εικαστικό εργαστήριο, το οποίο είναι ανοιχτό προς όλους, όπου θα δημιουργήσουμε έτσι το δέντρο της Κόνιτσας ξανά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί είναι βιωματικό εργαστήριο και χρειάζεται πάρα πολύ ο αυθορματισμός των ανθρώπων που θα συμμετέχουν.
1: Και χρειάζεται βεβαίως να είναι αρθρώα η συμμετοχή του κόσμου. Και να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν και ελεύθερη.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Εννοείται. 9 με 11 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν θέλεις, έχεις την ανάγκη να κάνεις μια αναφορά στους συντελεστές.
0: Εννοείται θα κάνω, γιατί είναι και πάρα πολύ. Να πω μόνο ότι θα ολοκληρώσουμε το φεστιβάλ 11 Οκτωβρίου με δύο δράσεις στην κεντρική πλατεία της Κόνιτσας, με ένα εργαστήριο γαστρονομίας σε συνεργασία με τη Λέσχη Γαστρονομίας Υπήρου και με ένα εργαστήριο παραδοσιακών χορών σε συνεργασία με τον χορευτικό όμιλο Κόνιτσας. Οι συντελεστές και οι συνεργάτες είναι πάρα πολλοί.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Είναι πολύ μεγάλο το πρόγραμμα αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Απορώ δηλαδή πόσο καιρό δουλεύετε για να το φέρετε αυτό εις πέρας.
0: Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε αρκετό καιρό και βέβαια να πω ότι είχαμε αμέσως την θετική απάντηση από όλους και τον ενθουσιασμό από όλους. Δηλαδή όλοι οι συνεργάτες, όσους ανέφερα, συμμετείχαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Και φαντάζομαι και από την τοπική κοινότητα, γιατί είναι μια δράση που τίνει να γίνει σιγά σιγά θεσμός στην περιοχή, έτσι. Και οπότε ο κόσμος εκεί βοηθάει σίγουρα.
0: Πάρα πολύ, και είχαμε και πάρα πολλούς χορηγούς. Και να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάρα πολύ και πάρα πολύ γενναιόδοροι.
1: Βεβαίως.
0: Θα ήθελα επίσης να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου, στους συναδέλφους μου, γιατί ένα τέτοιο φεστιβάλ δεν μπορεί να γίνει μόνο από έναν άνθρωπο. Χρειάζεται ανθρώπους που θα πάρουν πρωτοβουλίες, που θα βρουν λύσεις, που θα σταθούν τη στιγμή που χρειάζεται και θα στηρίξουν ο ένας τον άλλον, και έχω μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ ωραία. Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι που παραλείψαμε.
0: Δεν ξέρω, εγώ θα ζητήσω ένα προκαταβολικά συγγνώμη αν έχω ξεχάσει κάτι, γιατί αλήθεια θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους έναν έναν ξεχωριστά, γιατί όλοι έχουν βάλει το λιθαράκι τους για αυτή την προσπάθεια, και να καλέσω τον κόσμο να έρθει, γιατί χωρίς τον κόσμο δεν έχει νόημα όλη αυτή η προσπάθεια.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε έτσι
1: ραντεβού στην Κόνιτσα, ναι. 9 με 11 Οκτωβρίου, έτσι. Να πούμε πως σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν εδώ τα παιδιά, ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων είναι χορηγός επικοινωνίας. Έχουμε ετοιμάσει και ένα σχετικό σπότ το οποίο μεταδίδουμε. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Να ευχηθώ επιτυχία στο project αυτό και εν γέννη μια καλή δημιουργική χειμερινή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε να ακούσουμε το σπότ, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.
2: Η Κόνιτσα ετοιμάζεται να πάρει ανάσα. Σας προσκαλούμε στο δεύτερο φεστιβάλ ψυχικής υγείας και ευεξίας στην Κόνιτσα, Ανάσα Essence Festival 2026, με θέμα Κόνιτσα, τόπος πολιτισμού και κίνηση στη φύση. Από 9 έως 11 Οκτωβρίου, τρεις μέρες γεμάτες κίνηση, φύση, πολιτισμό, αθλητισμό, δημιουργία, γεύσεις, βιωματικές δράσεις και ανθρώπινες συναντήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Διοργάνωση, Οικοτροφείο Νόστος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ΕΨΕΠ Ιωαννίνων. Αναλυτικές πληροφορίες στο epsep.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26-55-0-29-320.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η Κόνιτσα λοιπόν ετοιμάζεται να πάρει ανάσα. Σας προσκαλεί η ΕΨΕΠ στο δεύτερο φεστιβάλ ψυχικής υγείας και ευεξίας στην Κόνιτσα, Ανάσα Essence Festival 2026, με θέμα Κόνιτσα, τόπος πολιτισμού και κίνησης. Να σημειώσουμε, επειδή το πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλο και οι δράσεις είναι πολλές, πως μπορείτε να βρείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή αναλυτικές πληροφορίες στο site στο epsep.gr, και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και στο τηλέφωνο 26 550 29 320, να το πούμε άλλη μια φορά, 26 550 29 320. Ευχαριστούμε πολύ την Μαρία Ρουμελιώτη, κλινική ψυχολόγο, εργαζόμενη στην Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ΕΨΕΠ Ιωαννίνων. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε εδώ στο πρόγραμμά μας.

αφεντόνια μου να σε έχω να κοιμάσαι. Δεν θέλω εγώ τη ζάχαρη. Δεν θέλω εγώ το μόσχο. Μόνο θέλω εγώ τη λευτεριά και ελεύθερο να ζήσω.

Είμαστε πάντα στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ. Να υπενθυμίσω πως μας ακούτε στους 88,2 στα FM της πόλης, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Έτωλο, Καρνανία. Βεβαίως σε ακόμα περισσότερες συχνότητες κατά μήκος και πλάτος της Ηπείρου και διαδικτυακά στο rteco.gr. Είμαστε εδώ στο ραδιοπεριοδικό μας live. Τα ρολόγια δείχνουν περίπου 12 παρά 20. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Λοιπόν, τις πόρτες του θα ανοίξει το Δημοτικό Οδείο Ιωαννίνων το ερχόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, και θα προσφέρει ένα ανοιχτό δωρεάν μάθημα μουσικής σε όσους θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τα όργανα, τους δασκάλους και το μουσικό του περιβάλλον. Βεβαίως, στόχος της δράσης αυτής είναι να δώσει την ευκαιρία σε παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες να δοκιμάσουν, χωρίς βεβαίως οικονομική επιβάρυνση, το μουσικό όργανο που τους ενδιαφέρει, να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της μουσικής και να ενημερωθούν βεβαίως για τα προγράμματα σπουδών του Οδείου. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο διάζωμα του Δημοτικού Πάρκινγκ κάτω από τα Λιθαρίτσια και βεβαίως μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στο 26510 25429. Επίσης θα έχουμε και μία άλλη βραδιά γνωριμίας με τα Εργαστήρια Θεάτρου 2026-2027 που θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, που αλλού στο Καμπέριο Θέατρο. Με αφετηρία τον μαγικό κόσμο του William Shakespeare και σύνθημα «Όλος ο Shakespeare, μία σκηνή», το φετινό πρόγραμμα εργαστηρίων ανοίγει τις πόρτες του σε όλους όσοι θέλουν να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να κινηθούν, να τραγουδήσουν, να παίξουν και να ανακαλύψουν την δύναμη της θεατρικής πράξης. Στην εν λόγω εκδήλωση, στην βραδιά γνωριμίας επί της ουσίας, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους διδάσκοντες και τους συνεργάτες των εργαστηρίων, να ενημερωθούν για τα τμήματα και τις παράλληλες δράσεις της νέας χρονιάς και να λύσουν απορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις εγγραφές. Βεβαίως, τα εργαστήρια περίτω να πούμε ότι απευθύνονται σε πολίτες κάθε ηλικίας, από παιδιά μέχρι ενήλικες, καθώς επίσης και σε άτομα όριμης ηλικίας και αμαία. Βραδιά γνωριμίας λοιπόν στο ΔΠΘ Ιωαννίνων τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα.

Αλλάζουμε θέμα. Την εγγραφή 10 νέων στοιχείων Άιλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά εντάσσεται μια ξεχωριστή παράδοση των καλαριτών και συγκεκριμένα το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 26 Ιουλίου. Να υπενθυμίσουμε πως μετά τη λειτουργία στο Μικρό Ναΐσκο, ανήμερα της εορτής που βρίσκεται περίπου 6 χιλιόμετρα έξω από το χωριό, μέσα σε σπηλιά και σε υψόμετρο 1.740 μέτρων, ακολουθεί πάντα γλέντι στην περιοχή Λιβάδι. Το βράδυ η γιορτή μεταφέρεται στην πλατεία των Καλαριτών όπου συνεχίζεται και το πανηγύρι. Ανάμεσα σε αυτά γίνεται λόγος και για την μετακινούμενη κτηνοτροφία, η οποία πρόκειται για ένα έθιμο που οι ντόπιοι το συνδέουν με το θαύμα της Αγίας Παρασκευής για τη σωτηρία και τον πολλαπλασιασμό κοπαδιού και φανερώνει τον βαθύ δεσμό του με την μετακινούμενη κτηνοτροφία, η οποία υπήρξε θεμέλιο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της κοινότητας. Έτσι, το πανηγύρι λειτουργεί και ως ζωντανή ανάμνηση του ποιμενικού βίου και της εποχικής μετακίνησης ανθρώπων και ζώων στα ορεινά βοσκοτόπια. Να πούμε πως ο κατάλογος αυτός εμπλουτίστηκε με την παραδοσιακή ζουμπανιώτικη τέχνη της πέτρας στην Δυτική Μακεδονία, την κουλουρία του Αρχάγγελου Ρόδου, τον καβοντορίτικο χορό, τα Σεριάνια στην Κρανιά Καρδίτσας και το πασχαλινό έθιμο της Ροδάνης στην Καστοριά. Κάθε νέο στοιχείο αποτυπώνει μια ξεχωριστή έκφραση της πολιτιστικής μας ταυτότητας, καθώς και τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις πρακτικές και τη συλλογική μνήμη των κοινοτήτων που το διατηρούν και το μεταδίδουν από γενιά σε γενιά, δήλωσε σχετικά η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε σχετικά για την προσθήκη του πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής των Καλαριτών στον κατάλογο της Άιλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.

Λοιπόν, και αν ψάχνετε να πάτε θέατρο αυτόν τον μήνα, να σας πω πως και τις 4 Κυριακές του Οκτώβρη το Θέατρο Κύκλος θα ανεβάσει την παράσταση Κουκουλοθεάτρου με τίτλο «Ο Λυκούργος» από την ομάδα Αντράλα, και τις 4 Κυριακές, 4, 11, 18 και 25 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Διαβάζω λίγο την υπόθεση. Ο Λυκούργος είναι ένας καλοκάγαθος λύκος, αλλά πολύ γκαφατζής. Στο παραμύθι που κατοικεί έχει προκαλέσει αθελά του μεγάλες ζημιές. Όλα ξεκινούν όταν τον διώχνουν από το λυκοχωριό και βρίσκεται μόνο στη βιβλιοθήκη να περιπλανιέται από παραμύθι σε παραμύθι. Τι τον περιμένει άραγε στην πελώρια βιβλιοθήκη, θα καταφέρει να βρει κάπου να μείνει? Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για μια διαδραστική παράσταση που κρύβει πολλές εκπλήξεις υπό την σκηνοθεσία της Κατερίνας Βασιλείου, κατασκευή κούκλων και σκηνικών Χρήστος Κόλλιας και Σοκράτης Παπάς, βοηθός σκηνικών Άρη Αφίνου Όλγα Κίτα. Την πρωτότυπη μουσική έχει γράψει η Ματούλα Ζαμάνη, τη σύνθεση των κομματιών ο Τζέιμς Δημήτρης Μποσδάνης, ενδυματολόγος η Μάρθα Αντωνίου, σχεδιασμός χάρτινης φιγούρας θεάτρου σκιών Γιώτα Γρηγοριάδου και σχεδιασμός αφίσας Χρήστος Λέντζερης, γιατί έχει πάντα ξένα αναφερόμαστε στους συντελεστές. Τιμή εισιτηρίου στα 10 ευρώ, τηλέφωνο κρατήσεων 697-429-1513. Ο Λυκούργος λοιπόν έρχεται και τις 4 Κυριακές του Οκτωβρίου στο Θέατρο Κύκλος.

Σιγά σιγά ο χρόνος μας εκπνέει σε αυτό το πρώτο επίσημο ραδιοπεριοδικό live της νέας σεζόν. Μια εκπομπή που η αλήθεια είναι ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, μέσα στο καλοκαίρι για να μπαλώσει τα κενά του μεταβατικού ραδιοφωνικού προγράμματος. Επειδή όμως δέχτηκε θετικές, κατά γενική ομολογία, κριτικές, και η αλήθεια είναι ότι άρεσε και σε εμάς με τον τρόπο που την χτίσαμε, αποφασίσαμε να την διατηρήσουμε και στο χειμερινό πρόγραμμα του σταθμού. Οπότε λοιπόν, ραδιοπεριοδικό live κάθε Πέμπτη 11 με 12 εδώ στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων. Ο Σονούπο θα επιστρέψει και το Fader Up. Είναι λίγο νωρίς όμως, θα τα πούμε αυτά με την πάροδο των ημερών. Πριν κλείσουμε, έριξα και μία ματιά στο Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, και θυμήθηκα πως σήμερα τιμάται μία σπουδαία επέτειος, και μιλάω βεβαίως για την ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Σήμερα λοιπόν, 1η Οκτωβρίου του 2026, η Κύπρος δεν γιορτάζει απλώς μία ημερομηνία στο καλεντάρι, αλλά αναμετριέται με την ίδια της την ιστορία, μία ιστορία χαραγμένη σε πέτρα, σίδερο και δάκρυα. Η γέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που επί της ουσίας επισφραγίστηκε τον Αύγουστο του 1960, δεν έφερε την ολοκληρωτική λύτρωση. Ήταν μια εξαρτημένη ανεξαρτησία γεννημένη στις συμπληγάδες των συμφωνιών της Ζυρίχης και του Λονδίνου, δεμένη χειροπόδαρα από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις: Ελλάδα, Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία. Πριν από αυτήν την εύθραυστη γέννηση όμως, θα πρέπει να θυμόμαστε πως προηγήθηκε και το ασύλληπτο σθένος ενός λαού που από την 1η Απριλίου του 1955 και τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ μέχρι τα φυλακισμένα μνήματα στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας, η Κύπρος έγραψε σελίδες ανυπέρβλητης ηρωικής θυσίας. Εκεί, κάτω από τα χώματα της Κλαβιάς, αναπαύονται τα 9 παλικάρια της Αγχώνης με τελευταίο τον μόλις 19 ετών Ευαγόρα Παλικαρίδη, μαζί με τους λέοντες του αγώνα όπως ο Γρηγόρης Αυξεντίου και ο Κυριάκος Μάτσης, νέοι που έγιναν να υποκύψουν στα αποικιακά δεσμά. Ωστόσο, τα γεωπολιτικά παιχνίδια και οι συμφωνίες από τις πλάτες του λαού έθεσαν τις βάσεις για την τραγωδία που όλοι θυμόμαστε. Το νέο Δημητοκράτος δεν άντεξε στις εσωτερικές εντάσεις και τις εξωτερικές επεμβάσεις, οδηγώντας το μοιραίο καλοκαίρι του 1974. Σήμερα η πράσινη γραμμή διασχίζει ακόμα και την καρδιά της Λευκωσίας, θυμίζοντας πως η Κύπρος παραμένει μια πατρίδα ανοιχτή πληγή. Και η αλήθεια είναι πως η πραγματική ανεξαρτησία δεν είναι απλώς μια σημαία στον ιστό, αλλά η ελευθερία από ξένους στρατούς, εγγυήσεις και διαιρέσεις. Και όσο τα σειρματοπλέγματα στέκονται, η μνήμη των αγωνιστών παραμένει ο φάρος που δείχνει το δρόμο για μια πραγματικά ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο.

Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ τροποποιείται σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 3 εξαιτίας της τρίωρης τάσης εργασίας που έχει προκηρύξει ο Σύλλογος Μηχανικών, Τεχνικών και Εργαζομένων της ΕΡΤ.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ Echo. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ τροποποιείται σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 3 εξαιτίας της τρίωρης τάσης εργασίας που έχει προκηρύξει ο Σύλλογος Μηχανικών, Τεχνικών και Εργαζομένων της ΕΡΤ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Η Κόνιτσα ετοιμάζεται να πάρει ανάσα. Σας προσκαλούμε στο δεύτερο φεστιβάλ ψυχικής υγείας και ευεξίας στην Κόνιτσα, Ανάσα Essence Festival 2026, με θέμα Κόνιτσα, τόπος πολιτισμού και κίνηση στη φύση. Από 9 έως 11 Οκτωβρίου, τρεις μέρες γεμάτες κίνηση, φύση, πολιτισμό, αθλητισμό, δημιουργία, γεύσεις, βιωματικές δράσεις και ανθρώπινες συναντήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Διοργάνωση, Οικοτροφείο Νόστος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης ΕΨΕΠ Ιωαννίνων. Αναλυτικές πληροφορίες στο epsep.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26-550-29-320.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
4: Εδώ η Ιωάννινα. Ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: από τις 12 έως τις 3 εξαιτίας της τρίωρης τάσης εργασίας που έχει προκηρύξει ο Σύλλογος Μηχανικών, Τεχνικών και Εργαζομένων της ΕΡΤ.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Μα μια βόλτα από το σπίτι του.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Μα μια βόλτα από το σπίτι των δρόμων.

έμπνευση καμιά. Αφού δεν έχω εσένα, εσένα που σε είδα στο δρόμο ξανά, κι αν δεν υπήρξες καν.

0: Ιωάννινα.
1: Αν νομίζεις πως δεν με φωνάει αυτό που κάνω, γυρίες.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, τη ΕΡΤ Λάρισας, τη ΕΡΤ Ιωαννίνων και τη ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά μαζί σας, 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ. Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκαμε κατευθείαν σε εορταστική διάθεση σήμερα. Χάρη στο Βασίλη Κατσαρό, του το αφιερώνουμε. Θέλει να θυμηθεί το παχτούρι του το 15 Αύγουστο. Και εμείς, να σας πω την αλήθεια, θα θέλαμε πολύ να είμαστε ακόμα στο 15 Αύγουστο, παρόλο τον καύσωνα φέτος. Το καλοκαίρι πέρασε σαν να μην το καταλάβαμε. Ήρθε και έφυγε. Με τη Μαρίλα Γεροντίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Και αφού μας έβαλε σε χαρούμενη χορευτική διάθεση με κάγκελα ο Βασίλης, να συνεχίσουμε με γράφηση. Ένας Λεβέντης χόρευε, ο Γιώργος Μαγαλιός το τραγούδι και ο Γιώργος Κολτσίδας από τα καλύτερα κλαρίνα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλία, παραδοσιακό αυθεντικό κλαρίνο στα βήματα του Καρακώστα.

Σ' αφήνω την καλονυχτιά με τον Ηλία Πλαστήρα από το Echo of Epirus, αυτή η παραγωγή για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από την Ήπειρο και από την ΕΡΤ Ιωαννίνων καθημερινά. Στις διάφορες συχνότητες, έχει αρκετές συχνότητες η ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναλόγως με το που βρίσκεστε. Και το επόμενο, εξαιρετικά αφιερωμένο σε αυτούς αλλά και σε όσους ψάχνουν παλιές ιστορικές ηχογραφίσεις, κάτι, έχουμε παίξει κάτι από αυτή την ηχογράφηση που σας άρεσε πολύ, και πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα που δεν έχουμε ξαναπαίξει, με τους αδερφούς Χαλκιά, δεκαετία του 60, νομίζω 1960, αυτή η ηχογράφηση, Πήγαινα το δρόμο.

Μωραϊτικό τραγούδι της Ξενιτιάς με τον Χρήστο Πανούτσο στο τραγούδι και τον Τάσο Χαλκιά στο κλαρίνο. Αυτό το υλικό συνέλεξε η Αγγελική Καράκη Δόμνα Σαμίου σε μία από τις εργασίες τους εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Κάποιος ζήτησε κάποια στιγμή να ακούσει Κυριάκο Κοστούλα. Ήρθε η ώρα να τον ακούσουμε. Από το αρχείο μας είναι και αυτή η ηχογράφηση και το ραδιοφωνικό σταθμό Βόλου, εξαιρετικά αφιερωμένο στους ανθρώπους που μας ακούτε εκεί από την ΕΡΤ Βόλου. Η καρακούνα μας με τον Κυριάκο Κοστούλα, τον Κώστα Παλαιολόγου στο σαντούρι, τον Σοκράτη Κρομίδα στο βιολί και τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, σε αυτή την ηχογράφηση από τη Θεσσαλία.

Καραπατάκι και Τασιά από τη Θεσσαλία και επίσης δική μας ηχογράφηση το εξωτικό της παράδοσης με τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, ανερχόμενο εξαιρετικό ταλέντο, και τον Γιώργο Κολτσίδα που συναντούν τον μέγιστο Ξενοφόντα Τσιούνι σε αυτή την εκπομπή μας. 27 Δευτέρου του 2026 υπάρχει η εκπομπή On Demand στο διαδίκτυο. Για εσάς τους μεγαλύτερους που δεν ξέρετε από τεχνολογία, δεν χρειάζεται να ψάχνετε όλο το αρχείο των εκπομπών για να βρείτε αυτή την εκπομπή. Αρκεί να γράψετε στο Google «Ξωτικά της παράδοσης» και «Ξενοφόντας Τσιούνις» και θα σας βγει πρώτη-πρώτη ανάρτηση για να μπορέσετε να ακούσετε, αν θέλετε, ολόκληρη την εκπομπή. Πάμε στο επόμενο που είναι από το αρχείο μας και αυτό, το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένας φίλος ακροατής κάποια στιγμή μου είπε τι ωραίος ο Νίκος Ρεγκούκος, δεν τον ήξερα, και ευχαριστούμε για το χυμαριώτικο που παίξαμε. Θέλω να ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση, την ίδια ηχογράφηση στην οποία υπήρχε το χυμαριώτικο, σε ρυθμό τσάμικο. Πες μου ποια μάνα σε έκανε, Κώστας Καλύβας στο σαντούρι, Νίκος Ρεγκούκος στο βιολί και Ματθαίος Βεντούρης στο λαούτο.

Κατερίνα Παπαδοπούλου, Χρήστος Τιαμούλης, Σωκράτης Σινόπουλος, σε ένα κονσέρτο που δόθηκε στην Ουτρέχτη το 2007. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε με ένα Μανέ Μινόρε και την εξαιρετική Χαρούλα Τσαλπαρά από δική μας ηχογράφηση και αυτό. Μια παράσταση με τίτλο «Ανάμνηση Σμύρνης». Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο από τα βάθη της καρδιάς μας. Να είστε καλά, καλό μήνα, καλή καρδιά.

0: στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην ίδια επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για να νιώσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιο του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μηλοπόταμο. Στα λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Τη διακοπή της συνεργασίας του με την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη ανακοίνωσε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση της πριν από 3 ημέρες. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα του, καθώς όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό του γραφείο. Ο δικηγόρος δεν δίνει περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Γαλλία και τη Γερμανία να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, προειδοποιώντας ακόμη και με ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών δίζελ. Η Κομισιόν δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις σχετικές πληροφορίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Το Βερολίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νέο αίτημα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, παρέχοντας παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα σε ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, στήριξη στους φροντιστές και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Dubai Tel Aviv χθες το πρωί, έδωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου. Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ενώ ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποσαφινιστεί αν είχε συνεργούς ή διασυνδέσεις με το Ιράν. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει τεκμηριωθεί ιρανική εμπλοκή.
1: Ο καιρός.
2: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Χότος, κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Ο υπέροχος κόσμος του Σαρλ Αζναβούρ.

Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει σήμερα έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους τραγουδοποιούς και ερμηνευτές του 20ου αιώνα, Σαρλ Αζναβούρ. Αυτός έγραφε μικρές κινηματογραφικές ιστορίες. Τα τραγούδια του έχουν χαρακτήρες, σκηνές και μια ολοκληρωμένη πλοκή. Αυτό που λείπει πια εδώ και χρόνια από το νέο τραγούδι, από όλες τις χώρες. Μέσα σε λίγα λεπτά, όσο ήταν το κάθε τραγούδι, μπορούσε να αφηγηθεί έναν έρωτα, έναν χωρισμό ή μια ολόκληρη ζωή. Μιλούσε με σπάνια ειλικρίνεια για την ανθρώπινη ευαλότητα. Τραγούδισε τη μοναξιά, τη ζήλια, την αποτυχία, τα γυρατιά, τον ανεκπλήρωτο έρωτα, την κοινωνική περιθωριοποίηση. Δεν παρουσιαζόταν σαν ο ακαταμάχητος εραστής, αλλά συχνά σαν ο πληγωμένος ή αποτυχημένος άνθρωπος. Μία επιλογή από το πρώτο μέρος των τραγουδιών που θα μεταδώσουμε σήμερα θα δώσει το στίγμα για όσους δεν γνωρίζουν το πόσο μεγάλος είναι ο Αζναβούρ. Τα μηνύματά σας και πάλι, αν θέλετε σήμερα, μια και εκπομπή είναι σε απευθείας μετάδοση, να το λέμε αυτό ώστε να δικαιολογήσουμε κάποιο ίσως λάθος που μπορεί να γίνει, αλλιώς είναι ηχογραφημένες εκπομπές, είναι χωρίς λάθη. Εδώ γίνονται και λάθη βέβαια, γιατί είμαστε σε απευθείας και είναι προγράμματα τα οποία θα πρέπει να είναι ηχογραφημένα, αλλά δεν πειράζει, έχουμε πάρει το κολλάι. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούσαμε ήταν το La Bohème. Θα σας λέω μέσα σε λίγα, σε 2-3 γραμμές ας πούμε, το περιεχόμενο των τραγουδιών. Ένας ηλικιωμένος ζωγράφος επιστρέφει νοερά, στο τραγούδι που ακούσαμε εννοώ, στη νεότητά του, στη Μονμάρτη, πείνα, φτώχεια, τέχνη και μεγάλοι έρωτες. Η φράση που ακούγεται «Είμαστε νέοι, είμαστε τρελοί» συνοψίζει όλη την ιστορία του τραγουδιού. Είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του Αζναβούρ και ένας αποχαιρετισμός στην παλιά μποέμικη Μονμάρτη, γιατί πια η Μονμάρτη δεν είναι το ίδιο. Έχει χάσει την ατμόσφαιρά της εδώ και δεκαετίες. Έρχεται τώρα ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του χωρισμού. «Πρέπει να ξέρεις». Να φεύγεις με αξιοπρέπεια, να κρύβεις τα δάκρυά σου και να μην δείχνεις πόσο υποφέρεις. Το μεγαλείο του βρίσκεται στη σύγκρουση ανάμεσα στην ψυχραιμία των στίχων αυτών και την φωνή του που προδίδει τον πόνο.

Ήταν σπουδαίος στιχουργός. Χρησιμοποίησε απλή γλώσσα, αλλά με μεγάλη δραματουργική ακρίβεια. Το Γέρον Χόρ που θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, είναι μια συγκλονιστική εξομολόγηση κάποιου που συνειδητοποιεί ότι σπατάλησε τη ζωή του. Δεν είχε σημαντικά αυτό που λέμε μεγάλη φωνή, και εξάλλου ποιος τραγουδοποιός έχει μεγάλη φωνή? Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε ο Ντίλαν. Δεν έχει σημασία. Αλλά αυτή η βραχνή, εύθραστη φωνή του, που αρχικά είχε θεωρηθεί μειονέκτημα, τελικά έγινε το μεγάλο του όπλο. Επειδή ερμηνεύει το κάθε στίχο σαν ηθοποιός. Η Edith Piaf ήταν αυτή από τους ανθρώπους που τον αναγνώρισαν νωρίς και τον βοήθησαν να εξελιχθεί. Να λοιπόν τώρα το τραγούδι που σας είπα. Ένα από τα τραγούδια που έχουν ορίσει δεκάδες ερμηνείες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Το Year Encore είναι ίσως ένα από τα οριμότερα τραγούδια του. Ένας ηλικιωμένος άνδρας θυμάται ότι μόλις χθες ήταν 20 ετών και συνειδητοποιεί πως σπατάλησε τα νιάτα του, πιστεύοντας ότι είχε απεριόριστο χρόνο.

Ο Αζναμπούρ ήταν πραγματικά ένας διεθνής καλλιτέχνης, με τεράστια επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός του ότι τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν πάρα πολλούς, στα αγγλικά βέβαια, αλλά έκανε συνεχόμενες εμφανίσεις εκεί και στις μεγάλες αίθουσες των μεγάλων πόλεων. Τραγούδισε σε πολλές γλώσσες και απέκτησε ένα τεράστιο κοινό με αυτόν τον τρόπο. Το τραγούδι «Σι», θα το ακούσουμε αργότερα, έγινε παγκόσμια επιτυχία και τραγουδήθηκε από τον Έλβις Κοστέλο, τον Σινάτρα, τον Ρέι Τσάρλς, τη Σίλι Μπάσεϊ. Θα το ακούσουμε από τον ίδιο σε λίγο. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που βασίζεται σε ένα παλιό ρώσικο τσιγκάνικο τραγούδι που συνδέεται με τις αρμενικές και ρωσικές μουσικές μνήμες της οικογένειάς του. Δύο κιθάρες καλούνται να παίξουν δυνατά, πιο δυνατά, ώστε ο αφηγητής να πνίξει στο κρασί και στη μουσική τη θλίψη του.

Σαρλ Αζναβούρ σήμερα, το πρώτο μέρος. Ο Αζναβούρ που είχε μια εκπληκτική διάρκεια. Η σταδιοδρομία του ξεπέρασε τα 70 χρόνια. Δεν ήταν ένας εκπρόσωπος μιας παλιάς εποχής αφού ξεκίνησε από το 50. Από το Παρίσι εκείνης εποχής. Παρέμεινε ενεργός και αγαπημένος σε διαφορετικές γενιές. Μέχρι και το θάνατό του σχεδόν έκανε εμφανίσεις. Θα ακούσουμε τώρα το Esperanza, έναν άλαφρο τραγούδι με έντονο ισπανικό και έτσι Latin χρώμα. Το όνομα σημαίνει ελπίδα και ο Αζναβούρ το χρησιμοποιεί σαν όνομα γυναίκας αλλά και σαν σύμβολο της ελπίδας που συντηρεί τον έρωτα. Πάντα στίχη του Αζναβούρου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη. Νεκρός μέσα σε ρέμα βρέθηκε ο κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ποτάμια λάσπη σε Ηράκλειρο και Ερέθυμνο. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση. Ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή που είχε αναλάβει πριν από τρεις μέρες. Οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση, σημειώνει ο κύριος Αλεξανδρής. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Την ανάπτυξη δημοσίων μονάδων για ασθενείς με άνοια σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία, Κέρο, δεύτερης μονάδας στην Αθήνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση της σύμβασης για το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμική ριζοσπαστική κατήχηση, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο Fox News. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcast.
2: Έχει On Demand.
3: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Συνεχίζουμε με τον Αζναβούρ. Ο Αζναβούρ που έφυγε από κοντά μας το 2018, σε ηλικία 94 ετών. Σούπερσταρ όχι μόνο του γαλλικού τραγουδιού. Το επόμενο τραγούδι αναφέρεται στους ηθοποιούς, στα μπουλούκια, όπως ήταν παλιότερα και στη χώρα μας, που έκαναν περιοδίες στην επαρχία. Άφηξε λοιπόν σε μία μικρή πόλη ενός περιοδεύοντος Θειάσου. Ο Θείασος, η ταινία εκείνη, η δικιά μας. Έτσι λοιπόν μεταμορφώνει ολόκληρη την πόλη. Κινήσει χρώμα, θεατρικότητα, που το τραγούδι αυτό θυμίζει τις παιδικές εμπειρίες του Αζναβούρ, ο οποίος μεγάλωσε μέσα σε οικογένεια ηθοποιών και καλλιτεχνών.

0: και τώρα ένα μοναδικό τραγούδι του. Δηλαδή έχει 20-25 τραγούδια, όχι πρώτης κατηγορίας, περισσότερο από πρώτης κατηγορίας. Αυτό τώρα είναι ένα τραγούδι που εμένα μου φαίνει στη μνήμη 2-3 ιταλικές ταινίες που έχω δει μια ανάλογη σκηνή. Τι περιγράφει τώρα εδώ στο τραγούδι αυτό? Είναι μια ιταλική ατμόσφαιρα, μια οικογενειακή σκηνή. Όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από μια μητέρα που πεθαίνει. Αποφεύγει έτσι τον εύκολο όμως συναισθηματισμό μέσα από τους στίχους και παρουσιάζει το θάνατο μέσα από μικρές καθημερινές εικόνες, συγγενείς, παιδιά, φαγητά, αναμνήσεις. 1 εκατομμύριο αντίτυπα μόνο στη Γαλλία.
1: Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu

Έτσι, για να μην μας λέτε ότι μόνο Ιταλούς τραγουδοποιούς παρουσιάζουμε, Ιταλούς καλλιτέχνες, θα πάρουν σειρά και οι μεγάλοι Γάλλοι. Και ο Μπεκό και ο άλλος φοβερός και τρομερός, Ζακ Μπρέλ. Θα τα πούμε στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Είναι κρίμα που οι νεότερες γενιές αγνοούν το καλό γαλλικό τραγούδι και το ιταλικό τραγούδι. Είναι κρίμα που δεν μεγάλωσαν ακούγοντας και τα σπουδαία ελληνικά τραγούδια και τα αμερικάνικα και τα αγγλικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά. Το πόσο σπουδαία ήταν η δεκαετία 50, 60, 70 είναι ότι τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που ακούτε είναι της δεκαετίας του 60. Το ένα μετά το άλλο, και όχι μόνο αυτός, δεκάδες καλλιτέχνες σε όλες τις χώρες. Στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αμερική, την Αγγλία, παντού. Είναι μια εποχή που τελείωσε. Τώρα ένα άλλο γνωστό γαλλικό τραγούδι του Αζναβούρ, που έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, όπως το προηγούμενο, ας πούμε, έχει μπει μέσα στα 20 πρώτα της Αγγλίας από τον Ματ Μονρό, αυτό που ακούσαμε πριν. Ο Ματ Μονρό είναι αυτός που είπε το τραγούδι στην δεύτερη ταινία του James Bond, από τα δημοφιλέστερα ονόματα της Αγγλίας τότε. Το τραγούδι λοιπόν είναι ένα ρομαντικό τραγούδι για τη δύναμη που έχουν, που έχει το βλέμμα και την αγάπη που πολλές φορές καταλαβαίνει κανείς μόνο από ένα βλέμμα.

είπα, τα τραγούδια είναι σαν να βλέπεις μία ταινία. Να, το επόμενο. Γιατί μιλάει? Ένας σύζυγος κατηγορεί τη γυναίκα του, όλα αυτά μέσα στα 3 λεπτά που το ακούσε το τραγούδι, ότι έχει παραμιλήσει τον εαυτό της και τη σχέση τους. Τα λόγια είναι επίτηδες σκληρά και σήμερα μπορεί να ακούγονται αρκετά άβολα με τη νέα τάση πραγμάτων αυτά που λέει. Όμως το τέλος, η επίθεση αυτή που κάνει, μετατρέπεται σε παράκληση να ξαναγίνει η γυναίκα του αυτή που είχε αγαπήσει. Είναι ένα μικρό θεατρικό μονόπρακτο. Περισσότερο είναι ένα μονόπρακτο παρά ένα συμβατικό ερωτικό τραγούδι.

πολύ σωστά ο Κωνσταντίνος που γράφει ότι τραγούδια μονόπρακτα έγραφε και ο Ατίκ. Και βέβαια έγραφε ο Ατίκ. Μην ξεχνάς, Κωνσταντίνε, και οι υπόλοιποι ότι ο Ατίκ ήταν στη Γαλλία για χρόνια. Όπως και ο Σπανός αργότερα. Και μετά ήρθε και έκανε τη μάντρα και τα λοιπά. Επηρεασμένος από αυτό το γαλλικό τραγούδι, όπως και ο Ασναβούρ από τους παλαιότερους τραγουδοποιούς της Γαλλίας. Άλλο ύφος τραγουδιού. Ένα καθαρά αντιπολεμικό τραγούδι. Ένας νέος, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, αναρωτιέται γιατί να θυσιάζει τη ζωή του και τα νιάτα του στον πόλεμο, όταν θα μπορούσε να τα αφιερώσει τον έρωτα. Γράφτηκε για μια ταινία του 61 και 60-61 κάπου εκεί ήταν, και απαγορεύτηκε από την γαλλική κρατική ραδιοφωνία τότε.

Κι άλλη μία από τις τεράστιες επιτυχίες που γνώρισε ο Αζναβούρ. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με τον Αζναβούρ στο γαλλικό τραγούδι. Αυτό ξεκίνησε στη δεκαετία του 50. Η Edith Piaf, όπως σας είπα, τον βοήθησε κάπως. Κάπως. Πάρα πολύ τον βοήθησε. Το 60 αλλάζει το γαλλικό τραγούδι με τη νέα γενιά. Το νέο κύμα που ήρθε τότε. Με τον Χαλιντέι, τη Σιλβί Βαρτάν, τη Φαρσουάζ Αρντί και όλους αυτούς που ήταν οι νεότεροι. Όμως αυτός και ο Μπεκό και δύο-τρεις άλλοι, όπως ο Σινάτρα στην Αμερική, η Έλα Φιτζέραλντ, παρέμειναν και συναγωνίστηκαν με τα τραγούδια τους στις πρώτες θέσεις του γαλλικού Hit Parade στη δεκαετία του 60. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ένας άντρας αποφασίζει να φύγει παρόλο που εξακολουθεί να αγαπά τρελά τη γυναίκα του. Όλη η δύναμη του τραγουδιού βρίσκεται μέσα σε αυτή την αντίφαση. Λέει σε κάποια στιγμή, θα σε εγκαταλείψω και όμως αγαπώ μόνο εσένα.

Πολύ σωστά μου γράφει εδώ ο Κώστας ότι θα βγει κάπου εδώ και ο Λευτέρης να μας πει μια καλησπέρα. Έκανε συνεχόμενα αφιερώματα στο γαλλικό τραγούδι στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να τα ακούει εκεί που είναι. Θα ολοκληρώσουμε με άλλο ένα από τα φοβερά τραγούδια του και θα συνεχίσουμε με ένα δεύτερο μέρος. Δεν ξέρω αν θα είναι την άλλη Πέμπτη ή την μεθεπόμενη Πέμπτη, σε μία από τις επόμενες εβδομάδες. Ο έρωτας εδώ παρουσιάζεται σαν μια μέρα. Γεννιέται το πρωί, φτάνει στο φως του μεσημεριού και αργά σβήνει το βράδυ. Από τα πιο ποιητικά μελαγχολικά τραγούδια του, για το εφήμερο της αγάπης.

0: Ο Θάνος Λιμέγκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σφοδρό είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στο Μυλοπόταμο, που αύριο τα σχολιστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο οροπέδιο είχε επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι, αλλά και το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλοί τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρος του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κ. Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτάσει την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή, που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνήγορού της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημοσίως για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα, το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 με επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Έγινε αισθητή και στην Αττική. Ακολουθούν ασθενείς μετασεισμοί.
1: Ο καιρός.
2: Και αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα στο παλιό σου δάπεδο. Όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του, Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

νομίζω πολύ ωραία ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει ωραία σε ό,τι αφορά τις βροχές, τις καταστροφές, τις πλημμύρες, τη σφοδρότητα των φαινομένων, ειδικά πάνω από την Κρήτη. Σχεδόν ετοιμάζομαι να το πάρω πίσω αυτό που σας έλεγα χθες για το φθινόπωρο. Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι βέβαια το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Παίρνουμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης ακριβώς από εκεί που την αφήσαμε.

0: Τότε εδώ σε συνεχή ροή στην πραγματικότητα, παρακολουθώντας και τα πιο έκτακτα φαινόμενα και πράγματα, αλλά και τις ειδήσεις στην τρέχουσα επικαιρότητα. Όσο και να αγαπάμε αυτή τη δουλειά, έρχονται μέρες και στιγμές που λες δεν γίνεται να έρχονται όλα μαζί, και κυρίως τα δυσάρεστα, ειδικά όταν επιβεβαιώνονται χειρότεροι φόβοι, είτε για την απώλεια ανθρώπινης ζωής, είτε για καταστροφές περιουσιών και για επικείμενο κίνδυνο στις περιοχές που έχουν προειδοποιήσει μετεωρολόγοι για ακραία φαινόμενα. Μέχρι στιγμής λοιπόν, όπως έχετε ακούσει, η κακοκαιρία έχει χτυπήσει για τα καλά στην Κρήτη και μάλιστα στα ορεινά σημεία και μάλιστα στον ομό Ρεθύμνης. Οπότε πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σας ακούσαμε σήμερα και στις εκπομπές εδώ του Earth News Radio, αλλά θέλουμε να δούμε έτσι λίγο την εξέλιξη του φαινομένου, σε ποια κατάσταση είναι τώρα ο Δήμος και αν έχετε λάβει απάντηση που έχετε ζητήσει να κηρυχτείτε σε έκτακτη ανάγκη.
1: Ο Δήμος κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό έχει προχωρήσει. Με συνεργασία με μένα, με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στο πεδίο. Αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό Ζωνιανά και βρέχει. Άλλη. Δεν σταματά καθόλου. Τα μηχανήματα είναι στους δρόμους. Έχουν τόσες πολλές καταστροφές γίνει που δεν μπορεί να τις βάλει το ανθρώπινο μυαλό.
0: Τόσο
1: αυτό που γίνει εδώ είναι άνευ προηγουμένου.
0: Έτσι λένε και αυτό παρακολουθήσαμε και εμείς συμπολίτες σας και συμπολίτες μας και κάτοικοι.
1: Ο Δήμος Μυλοποτάμου αυτό το πράγμα έχει να το ζήσει από ό,τι λένε οι παλιοί μας,
0: ναι,
1: τουλάχιστον 40 χρόνια, από το 1986.
0: Μάλιστα.
1: Θυμούνται δηλαδή η πιο μεγάλη μια καταστροφή παρόμοια.
0: Τώρα από άποψη έτσι δικτύων, υποδομών, γεφυρών.
1: Έχω το οδικό δίκτυο, στο επαρχιακό τρομερές ζημιές, στους χωματόδρομους, στους δρόμους που οδηγούν στα πνημιοστάσια, γιατί ξέρετε ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου είναι ο πιο χτινοτροφικός δήμος στην Ελλάδα. Και έχουν αποκοπεί χτινοτροφικές μονάδες. Το πρόβλημα εδώ είναι τεράστιο. Ευτυχώς και είχαμε πάρει απόφαση να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Ναι, για σήμερα και θα ισχύσει και για αύριο. Και για αύριο νομίζω.
1: Και για αύριο. Μιλούμε τώρα για 2.500 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε τώρα να ήταν σε αυτό το πεδίο του Μυλοποτάμου τώρα τα παιδιά και οι δασκάλοι και οι καθηγητές.
0: Μην το συζητάτε, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Άρα το είχατε σκεφτεί, είχατε πάρει βέβαια τις προγνώσεις και τα μέτρα σας.
1: Δεν περίμενε κανείς όμως αυτή την εξέλιξη.
0: Αυτό
1: είναι
0: το...
1: πολύ σοβαρά τα πράγματα εδώ.
0: Ναι, είναι σοβαρά. Θα μιλήσουμε τώρα και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Υπάρχουν, είπατε, μηχανήματα έργου και προσπαθείτε να...
1: Μηχανήματα της περιφέρειας, μηχανήματα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Όλα για να φτιάξουμε τα κεντρικά, τις κεντρικές αρτηρίες. Δεν έχουμε μπει ακόμη στα στενά και στα μικρά χωριά. Καταλάβατε.
0: Βέβαια, το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ναι, ούτε στους χωματόδρομους, στην αγροτική οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία έχει διαλύσει. Έχουν φύγει χιλιόμετρα αποχετευτικά δίχτυα, έχουν εξαφανιστεί. Μαζί με τα δίχτυα ίδρυψης. Ρεύμα. Χαμός.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ρεύμα η περιοχή.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πριν 20 λεπτά ήρθε το ρεύμα, μετά εκόπηκε πάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί φτιάχνουν ζημίες, δηλαδή. Τώρα πάλι έχει ρθεί. Δεν ξέρω για πόση ώρα. Εν τω μεταξύ το φαινόμενο βρέχει. Και η γη έχει χορτάσει νερό. Και με λιγότερο νερό μπορεί να συνεχιστεί η καταστροφή. Κατάλαβες.
0: Ναι. Και ενώ η υπηρεσία ότι θα ηρεμήσει λίγο αύριο, το Σάββατο επανέρχεται το κύμα.
1: Σάββατο ότι
0: θα
1: και έχετε... Κυριακή επιδεινώνεται.
0: Ναι.
1: Μιλεί για 90% βροχή.
0: Τι να πω, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά πρώτα απ' όλα αυτό που πήρατε την απόφαση λοιπόν για όλες τις σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, για αύριο Παρασκευή κλειστές, είναι πολύ σωστό.
1: Και πήραμε την απόφαση τη σωστή, ευτυχώς.
0: Ναι. Κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε, μια συνδρομή που θα θέλατε να ζητήσετε από την πολιτεία.
1: Όχι, έχουμε ανεβάσει, εννοείται πως θέμε την βοήθεια της πολιτείας. Έχω μιλήσει προσωπικά με τον υπουργό 2-3 φορές σήμερα.
0: Ναι, τον κύριο Τουρνά που είπατε.
1: Τον κύριο Τουρνά, ναι.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι όλοι δίπλα μας, γιατί δεν φτάνουν τα συνεργεία του Δήμου και της περιφέρειας. Mm-hmm. Είναι για τα κεντρικά. Εδώ έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να πούνε και εξωτερικοί συνεργάτες.

0: υποχρεωτικά στο πεδίο. Εδώ έχουμε χιλιάδες νοοτρόφους που δεν μπορούν να πάνε στα.
1: Ιδιώτες λέτε.
0: Να πάνε στα ημιοστάσια τους.
1: Ιδιώτες λέτε, έτσι. Για ιδιώτες.
0: Ναι, ναι. Υποχρεωτικά δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κρατικός μηχανισμός πού να αντέξει. Εδώ προσπαθούμε να ανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους και δεν μπορούμε.
1: Για τα ποιμνιοστάσια που λέτε, φαντάζομαι δεν ξέρω αν είναι σε θέση να μας ακούσουν και να επικοινωνήσουν, να ακούσουν την σύσταση. Επειδή είχαμε και αυτό τον καημένο τον 80χρονο που εντοπίστηκε τελικά νεκρός στη στάνη
0: είναι
1: του. Καλό είναι να μην πηγαίνουν ή αν βρίσκονται εκεί.
0: Εμείς ευτυχώς Δήμος Μελοποτάμου ανεβάσαμε στα ΜΜΕΣ του Δήμου.
1: Ναι.
0: Την προσοχή των ανθρώπων, των κτηνοτρόφων να μην απομακρύνονται τα σπίτια, να μην πήραν τα αυτοκίνητα. Γιατί και πριν μερικά χρόνια είχε πάρει ένα ποτάμι στο Πέραμα ένα κτηνοτρόφο και τον έπνιξε. 35χρονο.
1: Από την άλλη, κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνετε την αγωνία των ανθρώπων που θέλουν να δουν σε τι κατάσταση είναι η στάνη τους, τα ζώα τους.
0: Τα ζώα εκεί είναι όλη την περιουσία. Εδώ ο Δήμος είναι κτηνοτροφικός. Και να μην μπορεί. Αλλά τώρα εμείς δίνουμε βάρος στους ανθρώπους.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Θα κλωβίσουμε τα χωριά, θα φτιάξουμε την κατάσταση και προχωρούμε για τα ποιμνιοστάσια επί τόπου. Γι' αυτό θα είμαι και εξωτερικού συνεργάτη.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε, νομίζω, το εγκυρότερο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην περιοχή σας.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Μηλοποτάμου.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε 100 χωριά τα οποία το μεγαλύτερο μέρος έχουν σοβαρό πρόβλημα.
1: Εύχομαι να πάνε όλα πολύ καλύτερα τις επόμενες ώρες και μέρες. Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε.
0: Εμείς τώρα ευχόμαστε να μην συνεχίσει η βροχή. Να μην συνεχίσει. Αν συνεχίσει, το πρόβλημά μας θα επιδεινωθεί.
1: Σας καταλαβαίνω. Σας χαιρετώ προς το παρόν.
0: Να είστε καλά, ναι. Γεια σας.
1: Ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου λοιπόν ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, που όπως καταλαβαίνετε περιέγραψε με πολύ μελανά και αδρά χρώματα ακριβώς αυτό που συμβαίνει τώρα στην περιοχή. Νομίζω, όπως θα μας πει και ο επόμενος καλεσμένος, μας πει ότι αυτή τη στιγμή είναι το χειρότερο σημείο, το πιο επικίνδυνο σημείο που έχει χτυπήσει η κακοκαιρία στο Δήμο αλλά και γενικότερα στην Κρήτη. Ας πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γενικότερη εικόνα από τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, που είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας. Καλησπέρα.
1: Ο κύριος Κλάδος, ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου, ήταν πραγματικά απελπισμένος. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εκεί, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είναι το πιο δύσκολο σημείο εκεί που έχετε εντοπίσει ή έχουμε και σε άλλα σημεία προβλήματα?
2: Έχουμε σε άλλα σημεία, αλλά τα προβλήματα στα υπόλοιπα σημεία είναι διαχειρίσιμα, είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με τον Μηλοπόταμο, ο οποίος έχει πάρα πολλές πηγές αυτή τη στιγμή. Δέχτηκε πολύ μεγάλο πλήγμα από την καγωγερία που πέρασε. Έχουν πληγεί υποδομές τόσο στο οδικό δίκτυο, δημοτικό και αγροτικό, αλλά και κύριες υποδομές του Δήμου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα που πληγήκαν ήταν η Περιφερειακή Ένωτα Ηρακλείου και Λασιθίου. Η οποία καγωγερία αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζει στην περιοχή του Λασιθίου και συγκεκριμένα στο Αγίου Νικόλαο.
1: Από άποψη ηλεκτροδότησης δικτύων άλλων υποδομών, τι μαθαίνετε, κύριε Περιφερειάρχε?
2: Είχαν προβλήματα, έχει ενεργοποιηθεί ο ΔΔΕ για να αποκαταστήσει όπου υπάρχει θέμα, δουλεύοντας ενεργεία, και θεωρώ ότι μέσα στη μέρα θα έχει αποκατασταθεί μεγάλο μέρος. Θα έχουν αποκατασταθεί βλάβες.
1: Μέσα στη μέρα, είπατε.
2: Ναι, μέσα στη μέρα πιστεύω ότι θα έχουν καταφέρει να αποκατασταθούν οι βλάβες στο μεγαλύτερο μέρος.
1: Βέβαια, ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου μας είπε, όπως είναι λογικό, ότι όσο και να τρέχουν και δεν φτάνουν τα συνεργεία, τα του ΔΔΕ και τα υπόλοιπα και τα μηχανήματα. Οπότε ουσιαστικά ζήτησε τη συνδρομή και ιδιωτών. Υπάρχει τέτοιο πλάνο?
2: Την έχει τη συνδρομή ιδιωτών. Ήδη έχουμε ενισχύσει και ως περιφέρεια και την περιοχή, αλλά θα δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
1: Mm-hmm. Το σκέφτεστε, δηλαδή, να σύντομα να.
2: Να τους ενισχύσουμε όπως μπορούμε.
1: Ναι.
2: Με κάθε τρόπο.
1: Καλώς. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Δεν ξέρω
2: καλά.
1: Αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι που έχουμε παραλείψει εμείς.
2: Όχι, η κακοκαιρία από ό,τι φαίνεται θα έχει μια μικρή ύφεση μέχρι αύριο το βράδυ.
1: Mm.
2: Από αύριο το βράδυ, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που έχουμε τώρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα και θα επικρατήσει μέχρι την Κυριακή. Κάνω έκκληση ακόμα μια φορά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν τις έσκοπες μετακινήσεις εφόσον στις περιοχές τους έχουν έντονα φαινόμενα, για να βγούμε όλοι ασφαλείς και από αυτή την κακοκαιρία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Το ευχόμαστε και εμείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.

Από την άλλη πλευρά, σας είπα, τα παρακολουθούμε όλα παράλληλα σήμερα. Βγαίνουν πολλά παράθυρα εδώ στις οθόνες ενημέρωσης. Το λέω βέβαια λίγο συμβολικά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, άφησε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό που πρόσθεσε στη συνέντευξη, ότι η πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν ήταν αρκετή και ότι έτσι εξετάζονται όλα τα σενάρια. Η συνέντευξη δόθηκε πριν από λίγες μέρες, αλλά δημοσιεύθηκε μόλις σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μας μήνα κιόλας, καλό μήνα Οκτώβριο να έχουμε. Σας το ανέφερα, δηλαδή ότι δεν ήταν πρόταση του Ιράν, άρα θα λάβει άλλα μέτρα, αλλά μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, καταλαβαίνετε γιατί το είπα. Γιατί έχω εδώ συγκεντρώσει τα χειρότερα που μας περιμένουν, δηλαδή το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, μετά την ενέργεια και τα καύσιμα, έρχεται και το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σιτηρά Ουκρανίας, κυριολεκτικά στοιχιώνουν τα ράφια μας, τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος και γενικά η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε, έκανε ένα βήμα παραπέρα και είπε ότι και στους, στους Ευρωπαίους και στους, νομίζω στους Γάλλους και στους Ισπανούς, αλλά γενικότερα στους Ευρωπαίους, ότι αποδεσμεύστε από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε περιορισμούς στις εξαγωγές. Και αυτή την πρόταση, παύλα πίεση, την επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν πριν από λίγο. Δηλαδή ότι ναι, υπήρξαν επαφές και είναι σε εξέλιξη επαφές και διαπραγματεύσεις με την Αμερικανική κυβέρνηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποδεσμευτούν από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες. Και μιλάμε για αυτά τα λεγόμενα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή ο Τραμπ αυτό είπε, αυτό έχει κάνει ήδη στη δική του την χώρα και την Ήπειρο, στη δική του αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, και ζητάει να κάνει το ίδιο και η Κομισιόν. Ο ρόλος της Κομισιόν, όπως εξήγησε η εκπρόσωπος, είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. Ουφ! Ξέρω, δεν μπερδεύεστε, κανείς μας δεν μπερδεύεται. Στην πραγματικότητα όλοι τα καταλαβαίνουμε όλα. Απλώς έχει αρχίσει να γίνεται λίγο γαϊτανάκι υπόθεση, λίγο χαλασμένο τηλέφωνο, και νομίζω πως και έτσι θα παραμείνει. Με ένα αποτέλεσμα που το ξέρουμε όλοι, που το λουζόμαστε όλοι, και έχει να κάνει με το ενεργειακό κόστος που έρχεται τώρα και προσγειώνεται, όπως είπαμε, όχι μόνο στα ράφια, αλλά γενικότερα στα γαλακτοκομικά. Τι να σας πω τώρα. Διάβαζα το πόσο έχουν ακριβήνει τα γαλακτοκομικά. Εδώ προσγειώνεται, όπως είπαμε, όχι μόνο στα ράφια, αλλά γενικότερα στα γαλακτοκομικά. Τι να σας πω τώρα. Διάβαζα το πόσο έχουν ακριβήνει τα γαλακτοκομικά εδώ και 6 χρόνια.

0: live και on demand, δηλαδή και ζωντανά, αλλά και μετά από παραγγελία δική σας και επιλογή. Πώς το είπαμε, AirTeco. Και φυσικά υπάρχει και στις συσκευές σας, κυρίως στα ραδιόφωνα που διαθέτουν μια τέτοια εφαρμογή, ένα τέτοιο μηχανισμό. Το, πώς το έχουμε πει, το Plus, Dab Plus, κόλλησα κι εγώ. Το Dab Plus για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Απελπισία με κοιτάζει απέναντι ο Θάνος Σιμέκας που φροντίζει σήμερα τον ήχο, σου λέει κάτι, κολλάει από εδώ, κολλάει από εκεί, δεν πάει καλά αυτή. Και όμως προσπαθώ να πηγαίνω καλά και να παρακολουθώ τα πάντα μαζί με εσάς. Μην νομίζετε, έχει πολύ γούστο εντός πολλών εισαγωγικών όταν όλα όσα ή αρκετά από όσα καταγγέλλονται, σχολιάζονται, δημοσιοποιούνται, ερευνώνται στις εκπομπές. Καμιά φορά, ξέρετε, πέφτει τόσο πολύ πάνω και σε ένα δικό σου βίωμα, σε μια δική σου εμπειρία. Θα πω μόνο μία φράση. Servicers, fans, ο νέος νόμος, όποτε έρθει αυτός, Πιερακάκη, όλα αυτά που έχετε ακούσει από το πρωί και εδώ στο Air News Radio και στα άλλα ραδιόφωνα, γενικώς στις ενημερωτικές εκπομπές για το τι συμβαίνει με τα δάνεια, τα οποία μπορεί να έχουν και εξοφληθεί, και όμως μπορεί να έρθει στο σπίτι σου ένας ωραίος δικαστικός επιμελητής και να σου πει το χρωστάς ολόκληρο και πάμε σε, πώς το είπαμε, σε διαταγή πληρωμής ή κάτι χειρότερο. Παιδιά, είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση. Πιστέψτε με, προσπαθώ να κάνω ρεπορτάζ και θα προσπαθήσουμε να έχουμε από την ερχόμενη εβδομάδα κάτι πάνω σε αυτό. Την ίδια ώρα, χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις, μαθαίνω και διαβάζω, πάνω από 440 συλλήψεις και 76 τραυματίες. Γιατί διαμαρτύρονται οι μαθητές, γιατί διαμαρτύρονται άραγε, μία λέξη θα πω, ελλείψεις. Και η Λουίζα Μαραβελάκη με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Χαράζω στα σκοτάδια.
0: Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο.
1: Σκέψη τους καιρούς.
0: Και όλοι εσείς στο Viber για την επικοινωνία μας.

Τι καλύτερο από τα φωτογραφικά που μου έχετε στείλει. Θα διαβάσω σε λίγο μετά τις και μισή τα μηνύματα και θα σας τα παρουσιάσω. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στις και μισή στους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το μεσημέρι. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, πλημμυρισμένα σπίτια, κομμένοι δρόμοι, ο μέχρι τώρα απολογισμός. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια αφήνει η Επιτροπή. Νέο ρεκόρ του ντίζελ σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο. Την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα το επόμενο εξάμηνο φέρεται να ζητά η Αμερικανική κυβέρνηση. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Κίεβο. Οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: καταπληκτικό και ατμοσφαιρικό, έτσι μη μου πείτε. Επίτηδες το βάλαμε και το αφήσαμε να παίζει, να το απολαύσει και λίγο η καλεσμένη μας, γιατί πολύ σωστά είπε στη συνάδελφό μου ότι για το ραδιόφωνο, για το απόγευμα, για τέλος πάντων για την ακρόασή μας, μερικά θέματα είναι αρκετά βαριά, επειδή είναι οδυνηρά από πολλές απόψεις. Και είναι η κυρία Χρύσα, κυρίες και κύριοι, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία χαιρετώ και ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Γεια σας κυρία Καραγιάννη, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Κυρία Σαρδέλη, ο λόγος που είστε εδώ είναι γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε, όσο και αν είναι το θέμα αρκετά έτσι ανατριχιαστικό, σοκαριστικό, με την θανατοπινίτισσα, την Κρίστα Πάικ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παρά τη χορήγηση, το λέω περισσότερο για τους ακροατές μας, παρά τη χορήγηση διπλής δόσης της ουσίας αυτής, μας εξηγήσετε εσείς, πεντοβαρβιτάλης, δεν θανατώθηκε. Και είναι πολύ σοκαριστικό, έχει κινήσει διαδικασίες αναστολής όλων των εκτελέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αυτό είναι και λίγο εμπίπτει στο νομικό ποινικό κομμάτι. Εσείς μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να συνέβη με τη χορήγηση αυτής της ουσίας?
1: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές όταν μιλάμε για φάρμακα, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό το λόγο δίνουμε τόσο μεγάλο βάρος και δεν πρέπει να παρακάμψουμε τις διαδικασίες και έγινε όλη αυτή η φασαρία με τον κορονοϊό και τα εμβόλια. Οι διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων προβλέπουν συγκεκριμένες δοκιμές. Οι δοκιμές, όσο καλές και να είναι, πριν αρχίσουμε να δίνουμε άδεια σε ένα φάρμακο και το διαθέτουμε ευρέως σε έναν άνθρωπο, και η πεντοβαρβιτάλη, παρότι χρησιμοποιήθηκε εδώ πέρα ως μέσο θανάτωσης ενός καταδικασμένου ανθρώπου, παραμένει φάρμακο και μάλιστα ένα φάρμακο που έχει σχεδόν 100 χρόνια ιστορία, ανακαλύφθηκε το 1930. Τα φάρμακα λοιπόν τα δοκιμάζουμε σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τον μειώνουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν μας δίνουν όλες τις πληροφορίες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων, οι οποίες μας χρειάζονται για να ξέρουμε την πλήρη ταυτότητα ενός φαρμάκου όταν το χρησιμοποιήσουμε ευρέως στην κοινωνία. Τώρα, η πεντοβαρβιτάλη είναι ένα φάρμακο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των βαρβιτουρικών. Είναι αυτά τα ελεγχόμενα φάρμακα. Χρησιμοποιούνται μόνο με. Είναι ένα είδος ναρκωτικού, να το πω έτσι λαϊκά κάπως.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιούνται και χορηγούνται μόνο με ειδικές ιατρικές συνταγές. Και χρησιμοποιήθηκε στην αναισθησία ή σε κάποιες επίγουσες καταστάσεις όταν δεν δουλεύουν κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα. Ακριβώς όμως επειδή είχε αρκετά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, δηλαδή όταν υπερβούμε στη δόση του, ειδικά αν συγχορηγηθεί με άλλα φάρμακα, προκαλεί αναπνευστική καταστολή και τελικά καρδιακή ανακοπή και θάνατο. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο το προωθούν οι εταιρείες, έχει αλλάξει τρεις διαφορετικές εταιρείες, ξέρετε, στην Ευρώπη που το κατασκευάζανε. Γιατί έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται ως φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θανατική ποινή, όταν φύγανε από το τελείως απάνθρωπο καθεστώς, οπότε είναι
0: ανθρώπινο το καθεστώς,
1: ακριβώς, σαν ηλεκτροσόκ ή ακόμη και τα κρεμάσματα, τέλος πάντων, που κάνανε. Η χρήση βρόγχων. Θεωρήθηκε αυτό λίγο πιο ανθρωπιστικό, αν μπορώ να το πω έτσι. Λιγότερο απάνθρωπο, μάλλον, καλύτερα να το πούμε. Αλλά βέβαια χρησιμοποιείται η πεντοβαρβιτάλη όλο και περισσότερο και στην Ευρώπη ως μέσο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.
0: Α, μάλιστα. Άρα, δηλαδή, οπότε μου αρέσει που το αναλύεται τόσο πολύ το θέμα, γιατί έχει όντως πολλές διαστάσεις, όχι μόνο φαρμακολογικές. Πιάνουμε πια και το κοινωνικό.
1: Απολύτως κοινωνικό ζήτημα, και τίποτα στην ιατρική δεν είναι αποκομμένο ούτε από τη νομική επιστήμη, ούτε από τη βιοειθική και τη γενικότερη κοινωνική ζωή.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε, αυτό τώρα που μπορεί να πήγε λάθος, και το έχω ήδη πει σήμερα σε ένα συνάδελφό σας, σε ένα άλλο μέσο. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι οι γιατροί, ο ρόλος μας είναι να σώζουμε ζωές και όχι να αφαιρούμε ζωές. Οπότε ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος και οι σύλλογοι νοσηλευτών και ανθρώπων που ασχολούνται με τα παραϊατρικά επαγγέλματα απαγορεύουν, εδώ θα βάλουμε ένα ερωτηματικό που αν θέλετε αν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε μετά, απαγορεύουν στα μέλη τους να παρίστανται σε θανατώσεις κρατουμένων ακόμη και αν αυτές είναι νόμιμες.
0: Σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας, ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, και είναι νόμιμες και έχει έχει μεσολαβήσει δικαστική απόφαση και είναι όλα, έχουν τελεσιδικήσει κτλ. Δεν μπορώ να τους ψέξω, γιατί πραγματικά, ξαναλέω, ο ρόλος των γιατρών είναι να σώσουν ζωές και όχι και να απαλύνουν τον πόνο. Mm-hmm. Και όχι να αφαιρούν ζωές. Το θέμα είναι όμως ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων, που συνήθως γίνεται ενδοφλεβίως, τουλάχιστον για τις θανατώσεις καταδικασμένων ανθρώπων, απαιτούν, η ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων απαιτεί ειδικές ιατρικές γνώσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι και όλοι οι νοσηλευτές αδειοδοτημένοι ακόμη και στη χώρα μας να χορηγούν φάρμακα.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι πιθανό να μην ήταν παρόν κάποιος γιατρός ή αναισθησιολόγος.
1: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήταν. Απολύτως βέβαιο, για την ακρίβεια. Mm. Δεν παρίσταται γιατρός σε αυτή την κατάσταση. Είναι υπάλληλοι των φυλακών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των ΗΠΑ που παρίστανται. Με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να μην καταφέρουν να βρουν την κατάλληλη οδό και να εγχύονται τα φάρμακα εκτός της οδού που πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν εγχύονται το φλεβίως, προφανώς δεν επέρχεται ο θάνατος.
0: Ναι, προφανώς. Είναι φανερό.
1: Αλλά υπάρχει και το ένα μικρό αλλά, και μάλιστα αυτή η γνώση μας έρχεται από την Ελβετία, όπου χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο ευρέως, όπως σας είπα, για ιατρικός ή μη ιατρικός υποβοηθούμενες αυτοκτονίες, δηλαδή αυτοκτονίες εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ευθανασία, ας πούμε.
1: Ευθανασία, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό το φάρμακο, λοιπόν, ξέρουν και αναγκαστήκανε να ανεβάσουν τις οδηγίες τους, να αυξήσουν κατά 50% τη χορηγούμενη δόση, διότι οι άνθρωποι μεταξύ μας, και γι' αυτό σας λέω, είναι απαραίτητες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων, για να βρούμε αυτή την κατάλληλη δοσολογία, το δοσολογικό σχήμα να καταλήξουμε κάπου. Κάνουμε σε εισαγωγικά, πειραματιζόμαστε, όχι σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Αν δεν έχουμε επαρκή γνώση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια δόση προκαλεί τι αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό. Και αυτό που κατάλαβαν εδώ και μερικά χρόνια σε αυτή την δεκαετία, είναι ότι χρειάζεται να αυξήσουν τη δόση στο 50%, διότι κατά 50% με συγχωρείτε, διότι αν δεν είχαν αυξήσει τη δόση και μείναν στην παλιά χαμηλότερη δόση, κατέληγαν οι άνθρωποι να μένουν σε κόμμα αρκετές ώρες και να μην πεθαίνουν. Mm. Και είναι πολύ πιθανό η συγκεκριμένη κρατούμενη, καταδικασμένη γυναίκα, να είχε κάποιο συγκεκριμένο γενετικό προφίλ, το οποίο, δηλαδή, είναι πολλά τα σενάρια, δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναλύσουμε παραπάνω.
0: Όχι, είμαστε, ήσασταν σαφέστατοι, πραγματικά, ναι, μας διαφωτίσατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ναι. Φαντάζομαι θα επανέλθουμε, γιατί είστε, μπορώ να το πω, εμπίπτεται μέσα στα αγαπημένα με τόσο εισαγωγικών θέματα. Ναι, αυτό. Αλλά για τώρα μας το εξηγήσατε επαρκέστατα, οπότε έχουν εμπλέξει τώρα οι άνθρωποι εκεί της εκτέλεσης της ποινής, γιατί προφανώς έχει μείνει, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, φυτό η συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, το οποίο για μένα είναι τρομακτικό, και αν μπορώ να προσθέσω κάτι, σας ξαναλέω, μήπως ήρθε η ώρα, γιατί συζητιέται και στη χώρα μας, έρχεται κοντά μας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το ζήτημα της ευθανασίας. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποια στιγμή συζητήθηκε και σε κυβερνητικό επίπεδο, επιλέξανε να μην το
0: προχωρήσουν. Που λέμε,
1: ναι, να μην το προχωρήσουν. Αλλά θα σας πω κάτι, είναι ανθρώπινο ή ανθρωπιστικό αυτό που συνέβη σε αυτή την κρατούμενη, δηλαδή σαν κοινωνίες, ακόμη και αν επιλέγουμε συγκεκριμένες τιμωρίες για τους πολίτες, τους συμπολίτες μας, θα πρέπει αυτές οι τιμωρίες να μην είναι απάνθρωπες.
0: Ναι, ναι.
1: Και πραγματικά καταλήγω και αναρωτιόμουν σήμερα όλη μέρα, όταν και εγώ πληροφορήθηκα για αυτό το γεγονός, αναρωτιέμαι αν τελικά ένας γιατρός που αρνείται να συμμετάσχει σε τέτοια διαδικασία που καταλήγει σε αυτό το βανδανισμό ενός ανθρώπου, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τον ανίατο τραυματισμό του, αν ισχύουν όσα μου μεταφέρεται, πραγματικά αν κάνει το καλύτερο δυνατό για τον άνθρωπο που έχει απέναντί του.
0: Αυτό είναι τώρα το θέμα. Είναι, όπως είπατε, αυστηρά βιοηθικό, ναι, και πολύ πολύ σοβαρό. Και όχι μόνο για τα θέματα θανατικής ποινής, που το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας το έχει αφήσει πίσω του, αλλά και για τα θέματα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελαττώνουν και πολλές πολιτείες φεύγουν από αυτό, οπότε και εκεί καταργείται σιγά σιγά και έχει όλο και λιγότερες εκτελέσεις.
0: Αλλά και για το ζήτημα που είπατε της υποβοηθούμενης αποχώρησης από τη ζωή, να το πω έτσι, που είναι επίσης ένα ευαίσθητο θέμα. Γι' αυτό εννοούσα νωρίτερα. Ας πούμε, πρόσφατα είδαμε ένα, νομίζω, 2 ετών παιδί που στην Ολλανδία βοηθήθηκε στον
1: κόσμο.
0: Ναι, οπότε γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί. Για τώρα σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαρδέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς,
1: καλά.
0: Και εσείς. Σας χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, με Με την κυρία Χρύσα Σαρδέλη συζητήσαμε λοιπόν το θέμα της θανατοπινήτισσας Κρίστα Πάικ, που σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε το ότι τελικά δεν εκτελέστηκε. Το συζητήσαμε από άποψη περισσότερο βιοηθική και κοινωνική, αν θέλετε, με την χορήγηση της, τελικά με την ελλειπή ή λάθος χορήγηση δόσης. Πολύ σοβαρά ζητήματα είναι όλα αυτά και εμπίπτουν γενικότερα στα θέματα υγείας και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Και βλέπετε τώρα, σας το πάω σιγά σιγά για να το συνδέσω με το επόμενο θέμα και τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι, με πολύ χαρά σας τον παρουσιάζω, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης. Ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης είναι καθηγητής πολιτικής υγείας και κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πω την αλήθεια, είχα σχεδιάσει να σας αφιερώσω περισσότερο χρόνο, αλλά ενεπλάκημεν με το θέμα της θανατοποινήτισσας και της μη εκτέλεσης τελικά της ποινής, οπότε είμαστε πάντως εδώ να συζητήσουμε, κύριε Σουλιώτη, λίγο όλο αυτό τη συζήτηση που γίνεται και τα μέτρα που προσπαθεί η πολιτεία τώρα να λάβει γύρω από το λεγόμενο MedWatch, δηλαδή ελέγχους, άδειες, πιστοποιήσεις, παράνομα ή παράτυπα ιατρία και κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζω τώρα στο μικροσκόπιο, έχουν τεθεί, λέει, σε όλη την Ελλάδα 101 περιπτώσεις, οι πιο πολλές στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, τι οφείλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και αν είστε αισιόδοξος ότι μπορούν να μπουν τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο και σε κανόνες.
2: Κοιτάξτε, όπως και στο θέμα που συζητούσατε, το πολύ ενδιαφέρον θέμα που συζητούσατε αμέσως πριν, βλέπετε ότι τα κράτη κινητοποιούνται εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα. Δεν είχαν προβλέψει αυτόν τον κίνδυνο, το ίδιο και στην περίπτωση της χώρας μας. Αναγκαζόμαστε, συσταγωγικά η λέξη, να κινητοποιηθούμε, να σχεδιάσουμε δράσεις, επειδή συνέβη ένα τραγικό συμβάν. Τώρα, αυτό το μέτρο το οποίο έχει εξαντληθεί και λειτουργεί, πιστεύω θα περιορίσει πάρα πολύ τις διαφημίσεις και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα που βλέπουμε ότι ειδικά στο διαδίκτυο τελειώνουν αυθονία. Δηλαδή, στον χώρο της υγείας, πάρα πολλοί άνθρωποι, επαγγελματίες, υπόσχονται πράγματα που δεν είναι σε θέση να τα υπόσχονται ή δεν πρέπει να τα υπόσχονται γιατί δεν ισχύουν.
0: Μάλιστα.
2: Και η παραπληροφόρηση στο τομέα της υγείας είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Όσο εγκληματική είναι και το ίδιο το έγκλημα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και είχαμε ακούσει και για μια πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ που την περιμένουμε, γιατί πιστεύω ότι και αυτή θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, με τον έλεγχο της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Mm. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν αφορά διαφήμιση ή όχι, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πληροφορίες και παρέχονται συμβουλές υγείας χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Εδώ μιλάμε για μια άλλη περίπτωση, οι οποίες όμως είναι παντελώς ανακριβείς και καθόλου έγκυρες. Και αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Είναι μια αρχή, αυτό το εργαλείο. Εντάξει, στην εποχή μας και οι έλεγχοι είναι πιο εύκολο να διενεργηθούν, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Η δυνατότητα που έχουμε χάρη στην τέχνητη νοημοσύνη και όχι μόνο να ελέγχουμε και να διασταυρώνουμε πληροφορίες με πολύ μεγάλη ταχύτητα, είναι ένα πλεονέκτημα για την κεντρική διοίκηση.
0: Πάντως δεν σας κρύβω. Ναι, παρακαλώ.
2: Ομοίως γρήγορα μπορούν να διακινούνται πληροφορίες εντελώς ανακριβείς και επικίνδυνες. Άρα, βλέπετε ότι μεγαλώνει η δυνατότητά μας να το ελέγχουμε, αλλά μεγαλώνει και η δυνατότητα κάποιου να διακινούν αυτές τις πληροφορίες. Οπότε το πρόβλημα καθίσταται όλο ένα και μεγαλύτερο.
0: Mm-hmm. Δεν σας κρύβω, κύριε καθηγητά, ότι με αφορμή την πολύ τρομερή, βέβαια, συγκλονιστική υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, εγώ ως δημοσιογράφος με αρκετή εμπειρία, δεν πίστευα ότι θα αποκαλυφθεί ότι είμαστε τόσο, να το πω έτσι με τον πιο ευγενικό τρόπο, διάτρητοι, ότι είμαστε τόσο απροστάτευτοι και ως πολίτες και ως κοινωνία. Δεν το ήξερα αυτό. Με έχει σοκάρει αυτό το γεγονός.
2: Θα σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να φανταστεί ότι κάποιος άνθρωπος οδηγεί και περνάμε κόκκινο, παραβιάζει φωτεινό σηματοδότη και εμπλέκεται σε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί να περάσει κανείς με κόκκινο? Είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική, έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, έχει ένα νόμιμο ιατρείο, να προβαίνει σε πράξεις που δεν επιτρέπονται, που δεν είναι συμβατές με την ειδικότητά του, που δεν έχουν αδειοδοτηθεί και δεν έχουν εγκριθεί.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό τι μας δείχνει? Επειδή η αυτορύθμιση δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην αυτορύθμιση.
0: Ναι, σωστά.
2: Πρέπει να κάνουμε ρυθμίσεις. Άρα, ένα συμπαγές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο όμως θα ανανεώνεται. Αυτό που έχω πει είναι ότι ξέρετε, εξελίσσεται ραγδαία ο τομέας υγείας. Πολύ πιο γρήγορα από τη δυνατότητά μας να τον ρυθμίζουμε και να τον οργανώνουμε. Mm-hmm. Άρα, περιοδικά και σε τακτάχρονικα διαστήματα, επαναρρύθμιση και νέοι μηχανισμοί ελέγχου. Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε ηλεκτρικό μηχανισμό πάνω από κάθε σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας 24 ώρες 24 ώρες. είναι αδύνατο. Αλλά μπορούμε να οργανώσουμε ελέγχους, να κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, να συνεργαστούν οι ιατρικοί συλλογοί με κάποια όργανα που έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου, είναι η αρχή διαφάνειας, ναι, να ενισχυθεί, να εκπαιδευτεί το προσωπικό της που θα ασχολείται με τον έλεγχο στον τομέα της υγείας, και να μεγαλώσουμε και το αίσθημα εμπιστοσύνης του πολίτη απέναντι σε αυτό που λέγεται σύστημα υγείας, παροχή υπηρεσιών υγείας κλπ. Συμφωνώ μαζί σας, είναι σοκαριστικό το πώς κάποιοι επαγγελματίες παραβιάζουν τόσο εύκολα τον κώδικα. Ο κώδικας είναι σαφής σε αυτά τα θέματα. Mm. Και το θεσμικό πλαίσιο. Εδώ μιλάμε για σαφή παραβίαση.
0: Και εγώ αυτό λέω,
2: πλαισίου.
0: Ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει. Δεν είναι ότι
2: μιλάμε για μια ακροβασία. Έτσι. Ναι, ναι. Να μηχάνουμε και το χρησιμοποιώ χωρίς να έχω αδειοδοτηθεί προς τούτο. Ναι. Πώς σταματάει αυτό. Ναι. Δηλαδή, αύριο μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Χειρουργία μέσα σε ιατρία. Πώς σταματά αυτό.
0: Θέλει
2: πολύ αυστηρό μηχανισμό ελέγχου, αυστηρή τήρηση του κώδικα και κατά την άποψή μου, όταν έχουμε τελεσιακές αποφάσεις, να γνωστοποιούνται και τα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας στα οποία έχουν επιβληθεί σχετικές ποινές.
0: Πρέπει
2: να προστατεύσουμε τον κόσμο, πρέπει να τον φαρακίσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Να μην
2: γιατί αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, ο άνθρωπος που είπε αυτό το τραγικό, έτσι. Όχι, δεν είναι ιατρικό λάθος εδώ. Δεν μιλάμε για ιατρικό λάθος, εδώ μιλάμε για κάτι, για μια παράνομη πράξη. Και αυτή η κατάληξη, εγώ φοβάμαι ότι σήμερα στο ιατρείο το συγκεκριμένο θα εξακολουθούσαν να γίνονται αυτές οι πράξεις που απαγορεύονται να γίνονται.
0: Μα ήδη από ό,τι μάθαμε στο διπλανό δωμάτιο ήταν μια άλλη ασθενής που υποβαλόταν στην ίδια εξέταση.
2: Όταν
0: δεν μάθαμε τη δική της την πορεία, αν ολοκληρώθηκε ή κάτι τέτοιο. Και φυσικά, έχετε δίκιο που είπατε νωρίτερα με τη συνδρομή και των ιατρικών συλλόγων της χώρας, οι οποίοι από μόνοι τους θα έπρεπε να επιμένουν, φαντάζομαι ότι επιμένουν σε αυτό. Και οι ίδιοι προστατεύονται, προστατεύουν το ίδιο το λειτουργήμά τους τελικά και προστατεύονται.
2: Κάτι, αυτό που συνέβη προκειμένου και σε άλλες περιπτώσεις μάλλον, αδικεί τους τόσους καλούς, τόσους χιλιάδες επιστήμονες που έχουμε στον χώρο της υγείας, που είναι σοβαροί, είναι εκπαιδευμένοι, δεν λένε ότι κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν και σίγουρα δεν κάνουν κάτι άλλο από αυτό που επιτρέπεται να κάνουν. Εδώ πρέπει να αυτοπροστατευτεί ο κλάδος. Ναι, οι ιατρικοί συλλογοί έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτοί αδειοδοτούν όλα τα ιατρία άλλωστε και το κάνουν σωστά. Αλλά όπως είπαμε και πριν, ένα πράγμα είναι η αδειοδότηση και ένα άλλο πράγμα είναι τι κάνω με την άδεια που μου δίνει ο αρμόδιος ιατρικός σύλλογος. Τι κάνω με αυτή την άδεια. Υπερβαίνω αυτά που η άδεια μου επιτρέπει. Προφανώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είδαμε ότι τα υπερβαίνω. Και η συγκεκαλυμμένη διαφήμιση, γιατί η διαφήμιση απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στο τομέα της υγείας, επιτρέπεται η ενημέρωση. Mm-hmm. Αλλά με το μανδύα της ενημέρωσης γίνεται και διαφήμιση. Και με αυτά τα απίθανα πράγματα που υπόσχονται κάποιοι, βλέπουμε ότι υπάρχει και προσπάθεια προσέλκυσης πελατείας, κακά τα ψέματα.
0: Και είναι και πολύ εύκολο. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που είναι ευκολόπιστοι και όχι τόσο πολύ ευκολόπιστοι. Για παράδειγμα, ας πούμε τώρα, λέει, πλασμαφαίρεση ή η χορήγηση χημειοθεραπείας που είδαμε στην κλινική στη Θεσσαλονίκη και άλλα τέτοια. Πέρα από αυτά, νομίζω ότι είναι καθημερινή πρακτική σε ιατρία, οδοντίατρια, δερματολογικά ιατρία κλπ. Να γίνονται διάφορες χαμηλότερης επικινδυνότητας επεμβάσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Σουλιώτη.
2: Σωστά το έχετε πει.
0: Το οποίο γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή είναι κάτι. Δηλαδή και λέω μετά, τι ήταν κοινό μυστικό τώρα, δηλαδή, και πώς θα συμμορφωθεί και ο ιατρικός κόσμος και οι ασθενείς και οι άνθρωποι που πάνε εκεί και το πληρώνουν και το ζητάνε.
2: Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που μας έφερε εδώ. Ένα είναι η άγνοια κινδύνου. Μπορεί να μην είχαμε υποτιμήσει ως χώρα τον κίνδυνο που προκαλούν όλα αυτά και να τα θεωρούσαμε εν πωλής λίγο ανεκτά στο πλαίσιο αυτού που λέγεται ευεξία κλπ. Που εντάξει, δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε όλο τον κλάδο, αλλά προφανώς αυτοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες που δεν πρέπει, πρέπει να απομονωθούν. Είναι δεδομένο αυτό. Έξω και τα μέτρα αυτά που λαμβάνει η πολιτεία. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο κοινομιστικό όσο είχαμε και μια άγνοια κινδύνου για το πόσο σοβαρά μπορεί να εξελιχθεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν πολύ καλές επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα, μιλώ για τις επίσημες επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες μπορεί να οριοθετήσουν τα της επιστημονικής περιοχής τους. Δηλαδή αυτή η ειδικότητα κάνει αυτά με αυτόν τον τρόπο και υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει και μια σήμανση. Επίσης, τα βιογραφικά των γιατρών. Γιατί είδαμε και κάτι απίθανο να επικαλούνται ειδικότητες που δεν υπάρχουν και δεν είναι αναγνωρισμένες πουθενά. Κοινό βιογραφικό των ιατρών, όλων των ιατρών αναρτημένων στο διαδίκτυο. Ας αποφασίσει τη δομή του το ιατρικός σύλλογος. Οι απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να είναι αναρτημένες όπως πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι έχει μια ειδικότητα σε ένα αντικείμενο που δεν υπάρχει αντιστοιχή ειδικότητα. Μπορεί να λέει ότι έχω κάνει μια μετεκπαίδευση, ότι έχω κάνει ένα σεμινάριο. Ότι έχω παρακολουθήσει κάποια κόρση. Οκ, αλλά δεν θα λέει στην ειδικότητα. Δεν μπορεί να παραπλανά στον κόσμο.
0: Πολύ σωστά.
2: Και ξέρετε, είναι αυτό που είπατε και πριν. Ένα είναι η απελπισία. Κάποιος άλλος, κάποιος άνθρωπος πονά, κάποιος άνθρωπος που θέλει να νιώσει καλύτερα και έχει δοκιμάσει τα πάντα και δεν βρίσκει αυτό που περιμένει προσδοκά, μπορεί να παρασυρθεί εύκολα. Υπάρχει ματαιοδοξία. Αυτά όλα τα ελιξίρια της νεότητα, σας είναι ελκυστικά κατά ψέματα για όλους.
0: Ναι, ναι.
2: Το θέμα να μην πείθεσαι από... τόσο εύκολα τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πραγματικά πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας και όλα τα θέματα πολιτικής της υγείας που ήρθαν στην επιφάνεια, δηλαδή η πολιτική της υγείας και στη συνέχεια τα οικονομικά της υγείας, της δημόσιας υγείας, ήρθανε στην επιφάνεια από τον κορονοϊό και
2: καλά,
0: μετά.
2: Καλά, τα ανακαλύψαμε και με την οικονομική κρίση. Ναι. Αν μου επιτρέπετε ένα καταληκτικό σχόλιο.
0: Βεβαίως.
2: Η υγεία αποτελεί ατομική και κοινωνική προτεραιότητα. Ένα 85% του πληθυσμού κάνει συστηματικά χρήση υπηρεσιών υγείας. Και τα χρήματα για την υγεία ποτέ δεν είναι αρκετά. Δεν έχουν περισσέψει ποτέ σε καμία χώρα του κόσμου χρήματα που έχουν δεσμευτεί για την υγεία, ας πούμε σε μία χρήση, να πούμε ότι ξοδέψαμε τελικά λιγότερα και μεταφέρουμε στην επόμενη. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει για τις κοινωνίες, σωστό, λογικό και αναμενόμενο, και πόσο μεγάλη πίεση ασκεί στους κρατικούς και κοινωνικούς προϋπολογισμούς, αλλά και στους ατομικούς. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση και το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Μας αρέσετε πολύ με αυτό που λέτε, είναι πεντακάθαρο, σαφέστατο και να το ακούσουν αυτοί που πρέπει να το ακούσουν. Γιατί στην πραγματικότητα είναι θέμα εφαρμογής των, ή των υπαρχόντων νόμων ή θέσπισης καινούριων
2: και,
0: με πολύ αυστηρή εποπτεία.
2: Και πλησίου, τουλάχιστον με έναν ρυθμό που να μπορεί να παρακολουθήσει έστω και από μακριά τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις.
0: Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα, με έχει συνεπάρει, αλλά πρέπει να πάω και λίγο στα μηνύματά σας. Όχι πρέπει, θέλω να πάω. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό μήνα, λέει, με υγεία. Πω, πω, πω, τραγούδι. Για την αρχή το είπες, δεν ξέρω για ποιο απ' όλα. Καλό μήνα και σε σένα.

0: ασυτό.
1: Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, λέει καρτέλ στις τράπεζες, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια, μας ληστεύουν καθημερινά. Αχα. Τώρα εγώ τι να πω, όχι, αφού μόνη μου σας τσιγκλάω. Ο Γιώργος, λοιπόν, ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο μας στέλνει μία καλησπέρα και μας δίνει τιμές πετρελαίου και βενζίνης τώρα, πριν από λίγο, από τη Βουλγαρία.
0: Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
1: Λοιπόν, θέλεις να μας μελαγχολείς απογευματιάτικα εσύ, Γιώργο, λοιπόν, βλέπω τη σούπερα μόλι, αυτή την κατοστάρα, όπως τη λένε, 1,89. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν σας λέω καν την τιμή στο LPG, που είναι 0,65, άντε την είπα. Ενώ εδώ, ακόμα κι αυτή, είναι στο 1 ευρώ περίπου. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μήνυμα λέει στέλνει για τις εξεγέρσεις στη Λιόν με καθηγητές σου που έκυγαν την είσοδο του σχολείου, λέει, και όχι μόνο στη Λιόν, αλλά σε πολλές γαλλικές πόλεις.
0: Φορά, σαν το παλιό στρατιώτη.
1: Αντώνη, καλησπέρα. Δεν μπορώ να το μεταδώσω, αλλά είναι πολύ εύστοχο. Μάρκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα, λέει. Το Double Plus δεν λειτουργεί στην περιοχή Αργυρούπολη, Ηλιούπολη. Φυσικά και θα το μεταφέρω, αν και έχω την εντύπωση, επειδή περνάω καθημερινά από την περιοχή, ότι είναι θέμα σήματος, όχι σήματος δικού μας. Είναι και το διαδίκτυο χάλια εκεί, κόβονται όλα. Θα το δω. Αριστίδη, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Σε σένα και τα άψογα ελληνικά σου, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ και σε σένα και στην Μεγαλόπολη. Μίτσο, άνθρωποι εκτελεστές της θανατικής ποινής. Μεγάλη συζήτηση. Γιάννη, καλησπέρα. Θανάση μου επίσης, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες γύρω από το αντιεπιληπτικό και κατασταλτικό φάρμακο για το οποίο συζητήσαμε.
0: Μέχρι να έρθει.
1: Εδώ σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτήν την ώρα στην Κρήτη, μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο, νεκρός εντοπίστηκε.

0: Και ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μιλοπόταμο, που αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα μέση στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν κληθεί επανειλημμένα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου από αύριο το μεσημέρι και έως το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι σύμβατα με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Υψηλοί τόνοι επικράτησαν σήμερα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρός του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κύριος Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή, που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνηγόρου της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημοσίως για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα, το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Ο καιρός. Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Ένχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή,
2: άκουσε να δεις.

0: γιορτάζει.
1: Όντως ήρθε ο Οκτώβρης και είμαστε στην πρώτη μέρα του. Καλό μήνα, καλό απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε.
0: Και κάτω από τα βλέφαρα δυο σύννεφα.
1: Όλες τις εκδοχές του καλού σε επίθετο, σε επίρρημα θα τα πούμε εμείς καθώς ξεκινάει ο μήνας. Δύσκολα βέβαια ξεκίνησε, ελπίζουμε όμως ότι σταδιακά θα πιάσει.

Παρόλο που ο Οκτώβριος είναι ο αντιαπαγορευτικός μήνας, γιατί δεν έχει μη, είναι Οκτώβριος, το μεγάλο όχι, Οκτώβρη το είπαμε. Θα έρθει και το μεγάλο όχι, θα έρθει και ο Άι Δημήτρης, όλα θα έρθουν. Ήρθε και ο Γιώργος Σκεύης, που είχαμε καιρό εδώ να τον δούμε να συνεργαστούμε στην Πολιτιστική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Μέθοδοι επικοινωνίας τουλάχιστον τρεις. Στο Viber, Earth News και No Radio, στέλνετε το μήνυμα, φτάνει, εδώ εμφανίζεται αυθορή και πάνη. Θέλετε στο Facebook με το Messenger για να μην αλλάζετε πλατφόρμες αν έχετε δουλειές και τα λοιπά. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής και όταν μπείτε σε αυτήν, ο Messenger θα στείλει τα μηνύματά σας σε εμάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605.

0: μεγάλο κακό στην Κρήτη, πραγματικά μεγάλο κακό. Άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ένας άνθρωπος έχει χαθεί. Ξέρετε, είναι συγκινητικό το ότι ενώ οι προειδοποιήσεις λένε αυτό, εκείνο το άλλο, ο άνθρωπος βγήκε να πάει στο μνημοστάσιο του, πήγε στα ζώα του, πήγε να τα φροντίσει, να τα πάρει, να τα προστατέψει, δεν ξέρω, αλλά πήγε. Δυστυχώς δεν γύρισε. Σήμερα, μεταξύ άλλων ημερών, γιατί είναι και Διεθνής ημέρα καφέ. Έλα ρε παιδιά, φτιάχτε ένα, ελάτε, κεράστε ένα καφεδάκι, θα σας κεράσουμε εμείς ραδιοφωνικό καφέ. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Γιορτάζουν ο Ρωμανός και ο Ανανίας. Εκτός από αυτό είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί η εποχή της μακροζωίας είναι εδώ και όλο και μεγαλώνει. Τώρα, μακροζωία ή αιμονή με την νεότητα? Να ζήσουμε πολύ ή να φαινόμαστε ότι δεν? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν όμως και πολύ σημαντικά πρακτικά ζητήματα. Το ασφαλιστικό, το αν γερνάνε οι κοινωνίες, ο τρόπος διαβίωσης στη Γαλλία είναι από τα πολύ μεγάλα θέματα. Τι θα κάνουν με το κράτος πρόνοιας και τα λοιπά. Και σιγά σιγά εμφανίζεται όλο και πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη, της οποίας ο πληθυσμός, όπως και της Ελλάδας, γυράσκει, όχι πάντα ήδη διδασκόμενος όμως. Λέω εγώ στα παιδιά, σβήστε κανένα φως εδώ να κάνουμε οικονομία. Μου λένε όχι, άκου τι θα σου πούμε εμείς.
1: Άναψε μου το φως σε σκοτάδι πυκνό.
0: Η Ελπίδα, ωραία φωνή, μεγάλη μουσική διαδρομή, γεννήθηκε σαν σήμερα. Αυτό, αν δεν με απατάει έτσι κι αλλιώς ασθενής μνήμη μου, πρέπει να είναι η συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1976. Τώρα, άμα το πήγαινες αυτό σε ένα φεστιβάλ, θα ερχόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σου λέγε κόβεται. Ακού, άναψε μου το φως, δεν τρέπεσαι.

0: Η ζωή είναι ασπρομαύρο και κανείς δεν θέλει βέβαια να βλέπει το μαύρο κομμάτι, αλλά εμείς είναι δουλειά μας να καταγράφουμε την επικαιρότητα, και αυτό περνάει Κρήτη, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης είναι ο δήμαρχος των Ανογείων. Να μας δώσει μια εικόνα, αυτή που εκεί αντιμετωπίζουν. Εμείς απλώς περιγράφουμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα από τα Ανογεία.
0: Πώς είστε εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
1: Προσέξτε, δείτε, τα πράγματα είναι καλά, θα έλεγα, με την έννοια ότι έχουμε πλέον μια ομαλή ροή της βροχής.
0: Άρα τηρουμένο των αναλογιών, δεν
1: σωστά.
0: Είναι, μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο έκανε το βράδυ όμως και πραγματικά τρόμαξε όλους, ήταν μια τρομερή ποσότητα νερού η οποία έπεφτε, και λόγω και της μορφολογίας του εδάφους που έχουν τα Ανογεία, αντιλαμβάνεστε ότι η ορμή αυτών των νερών ήταν πολλαπλάσια της κανονικής. Είχαμε καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ευτυχώς καταφέραμε το πρωί να μετακινήσουμε τις πέτρες και ό,τι είχε φερτά φέρει ο δρόμος και να είναι ασφαλής για τους ανθρώπους που μετακινούνται.
0: Υπέροχος στιγμή... ο Ψιλωρίτης, αλλά δύσκολος. Δεν είναι τώρα.
1: Δύσκολος.
0: Περάσατε και φωτιές εσείς, έτσι δεν είναι?
1: Από την δυτική πλευρά. Εμείς εδώ,
0: γιατί
1: λόγω
0: αυτό
1: της
0: πάντα δύσκολο.
1: Να είμαι ειλικρινής, έχουμε μια πολύ καλύτερη διαχείριση.
0: Ότι θα ήταν
1: αυτό το.
0: Ότι θα έκανε καλό η υπερβόσκηση, είδατε. Καμιά φορά δεν είναι απλά ευθείες τα πράγματα. Ναι,
1: είναι,
0: μπορεί
1: είναι,
0: το κακό είναι, να είναι αμοιγές του καλού.
1: Είναι πραγματικά αυτό που, δόξα τω Θεώ, και να μην το ματιάσουμε με το βουνό μας, που γίνεται, είναι σημαντική η χρήση του ζωικού κεφαλαίου πάνω στο βουνό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη ιστορία όμως, μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, θα την κάνουμε αυτό κάποια στιγμή με μια καλή αφορμή, όχι με τα δύσκολα. Πάντως μας λέτε ότι τώρα είναι ομαλοποιημένα τα πράγματα. Βέβαια
1: έχουν
0: χαθεί ένας άνθρωπος ήδη από αυτούς που πήγανε να στηρίξουν τα πλάσματα, τα δικά του, τα ζώα του. Έτσι δεν είναι? Στο ποιμνιοστάσιο πρέπει να πήγαινε ο άνθρωπος.
1: Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου, προφανώ μου ρεθύνω.
0: Ναι, στο νομό ρεθύνω.
1: Είναι σε άλλο σημείο, δεν το έχω. Αλλά για αυτό που είπατε για το ότι οι κτηνοτρόφοι, γιατί καμιά φορά με ρωτάνε αν συνεργάζονται οι χωριανοί μου στο κομμάτι αυτό των κανόνων της πολιτικής προστασίας. Ξέρετε, ο κτηνοτρόφος με τα ζώα του έχει σχέση. Το νιώθει ως μέρος
0: βαθιά
1: του
0: υπαρξιακή. Εμείς εδώ,
1: σωστά,
0: όχι εσείς, εμείς εδώ των πόλεων που έχουμε ένα 20 το ζωάκι βέβαια, δεν μπορούμε να νιώσουμε τι πράγμα. Είναι μια ενότητα. Ο κτηνοτρόφος, το κοπάδι, η γη, όλο αυτό είναι ένα ενιαίο. Σας έχουν πει τώρα αν τα φαινόμενα θα αγριέψουν άλλο?
1: Τα φαινόμενα, όπως η τελευταία ενημέρωση έχει έρθει, είναι ότι θα ομαλοποιηθούν μέχρι και αύριο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Πιστεύω ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι, όπως έχουν ενημερώσει, θα ομαλοποιηθεί, και τώρα έχει αρχίσει πάλι να ρίχνει δυνατά, έντονα, και θα επιδεινωθεί πάλι η κατάσταση αύριο το απόγευμα.
0: Α, έχετε και δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα.
1: Έτσι τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί.
0: Εντάξει, θα κρατάμε και εμείς επαφή. Η εικόνα που μας δίνετε τώρα είναι πιο ήπια, είναι πιο αισιόδοξη. Και θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Ανογείων. Μια τέτοια μέρα που λέτε, 1η Οκτωβρίου, ή Οκτώβριο, ό,τι σας αρέσει, το 1873 κυκλοφόρησε η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τον πρωτότυπο τίτλο «Η Εφημερής». Εκδότης ήταν ο Δημήτριος Κορομιλάς. Το 1946 τέτοια μέρα εκδόθηκε η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 Ναζί εκεί που είχαν πάει στο δικαστήριο καταδικάστηκαν σε θάνατο σε εγκληματίες πολέμου. Και το 1960, 1η Οκτωβρίου, η Κύπρος κήρυξε και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Και μια τέτοια μέρα στο χωριό Μουργιές, λέει, της Νότιας Γαλλίας. Φαντάζομαι Μουργιές θα είναι η απόδοση προφοράς, εκτός αν τις λένε Μουργιές όντως. Εκεί γεννήθηκε ο, κάτσε να δεις, δεν το έχω όλο τώρα το κρίμα το όνομα, είναι ο Σάρλας Ναβούρ βέβαια. Ο Σαχνούρ Βαχινάγκας Ναβουριάν. Μεγάλη διαδρομή. Ο πατέρας του τραγουδούσε σε εστιατόρια και αργότερα άνοιξε εστιατόριο, όχι μουσική σκηνή. Η μητέρα του ήταν ηθοποιός. Ναβούρ είχε στρατευτεί στην υπόθεση της Αρμενίας. Προσπαθούσε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των συμπατριωτών του από τους Τούρκους και μάλιστα το τραγούδι «Έπεσαν», στα γαλλικά δεν προσπαθώ να το πω για να μην το σκοτώσω, το είχε γράψει ακριβώς για να στηρίξει αυτή την υπόθεση. Έφυγε 1η Οκτωβρίου, με συγχωρείτε μήπως έχω πει κάτι λάθος, του 2018. Έφυγε στα

0: 94 του. Οπότε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί τότε ήταν 18, ναι, πόσο μάλλον τώρα που είναι 26, σήμερα είναι που είναι Παγκόσμια ημέρα για τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, η διαπίστωση ότι η μακροζωία είναι παρούσα. Αλλά τι σημαίνει αυτό για τις κοινωνίες, και είναι άλλο πράγμα η μακροζωία και άλλο η αιμονή που έχουμε νομίζω πια να φαινόμαστε νέοι. Για να συζητήσουμε κάποιες πτυχές αυτού του τεράστιου θέματος, ελπίζω να προλάβουμε τα βασικά, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ιωάννη Καραϊτιανό. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, είναι άμεσος επίκουρος καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο Ερίκος Δινάν. Γιατρέ, κύριε πρόεδρε, κύριε Καραϊτιανέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα, καλό μήνα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στην πολύ ωραία εκπομπή σας και χαίρομαι πάρα πολύ που το χαλί ήταν ο Σαρλ Αζναβούρ, γιατί είναι πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση για τους επερχόμενους, ότι δηλαδή ένας άνθρωπος έμεινε μέχρι το βαθύτατο γύρος του δραστήριος,
0: φέροντας και αξιοπρεπέστατος και στην τέχνη του.
1: Αξιοπρεπέστατος και χωρίς να κάνει πολλά lifting και τέτοια πράγματα που είναι σήμερα της μόδας, όπως το υπενηχθήκατε προηγουμένως.
0: Διάβασα ένα πολύ ωραίο δελτίο τύπου δικό σας, για να σας πω την αμαρτία μου, και έχω κλέψει τις καλύτερες ιδέες. να μας πείτε 2-3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έβλεγα εγώ ότι η Ευρώπη, όπως και η Ελλάδα, γυράσκουν, όχι σίγουρα οι διδασκόμενες, αλλά είναι πραγματικότητα ότι η δημογραφική γύρανση είναι πολύ έντονη στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας.
1: Έχετε δίκιο, πράγματι έχει υπολογιστεί ότι σε περίπου 5 χρόνια θα έχουμε έναν στους 5 Ευρωπαίους στην ηλικία άνω των 60 ετών. Μάλιστα. Που είναι ένα βασικό στοιχείο. Και όπως βλέπετε και η ελληνική κοινωνία γυράσκει, και εδώ έχουμε πλέον έναν στους 4 Έλληνες σε ηλικία άνω των 65 ετών. Βλέπετε όμως ότι ενώ η κοινωνία γυράσκει και υπάρχουν τεράστιες ανάγκες που προκύπτουν κάθε μέρα και συνεχώς και θα προκύψουν και στο μέλλον ως προς την φροντίδα των ανθρώπων αυτών, ως προς την υγιή γύρανση, που είναι το κυριότερο σημείο, δηλαδή ο στόχος δεν είναι μόνο η μακροβιότητα που πραγματικά,
0: αλλά και η ποιότητα της ζωής. Αυτό είναι βασικό, όχι το να κοροϊδεύουμε να κάνουμε τους νέους, αλλά αυτό φαίνεται ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω ότι στη Γαλλία ένα κυρίαρχο ζήτημα που έχει αναδυθεί δεν είναι μόνο οι συντάξεις, αλλά είναι το σύστημα υγείας, το κράτος πρόνοιας, γιατί έχει άλλες απαιτήσεις όταν ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτό πρέπει να μας φοβίζει, νομίζω, και στη χώρα μας.
1: Έχετε δίκιο, και μπορώ να σας πω ότι το σύστημα της υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γαλλίας, είναι πάρα πολύ καλό σε σχέση με άλλες χώρες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματος χάρη. Γιατί η Γαλλία, μέσα σε όλα τα αρνητικά που έχει, όπως παραδείγματος χάρη το ότι θέλει να κρατήσει την ηλικία συνταξιοδότηση στα 60 και στα 62 χρόνια, που είναι πραγματικά και ανέφικτο και ανεδαφικό στην ηλικία αυτή, όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επιβιώνουν στα 80, στα 90 και στα 100 χρόνια και αυξάνονται. Ξέρετε, ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 100 ετών θα υπερδιπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
0: Άρα δεν μπορεί να πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι εισφορές από τα 60 ενός ανθρώπου, άμα ζήσει άλλα 50, δεν αντέχει το σύστημα, δεν είναι θέμα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, και ο εργασιακός βίος των ανθρώπων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, παρατείνεται αυτομάτως, γιατί σήμερα ένας 65 και 67 χρόνων άνθρωπος είναι ένας δραστήριος άνθρωπος με πολύ καλή, εφόσον έχει και καλή σωματική και πνευματική υγεία, είναι χρήσιμος και μπορεί να παραταθεί.
0: Βέβαια.
1: Ο εργασιακός του βίος πολύ περισσότερο.
0: Αλλάζουν και τα τραγούδια. Αυτό που λέγει ο 50ης είναι ένας νέος της εποχής, τώρα μάλλον θα πρέπει να λέμε ο 70ης, γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή 50 λες είσαι μικρό παιδί ακόμα, ανώριμο. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Και αυτό που επισημαίνεται δεν είναι παρακμή το να μεγαλώσεις, είναι ένας άλλος τρόπος ζωής που έχεις και εφόδια, έχεις βέβαια και μειονεκτήματα, δεν το συζητάμε.
1: Έχεις όμως και θετικά στοιχεία, ναι. Παραδείγματος χάρη,
0: παρακμή το να μεγαλώσεις είναι ένας άλλος τρόπος ζωής που έχεις και εφόδια, έχεις βέβαια και μειονεκτήματα, δεν το συζητάμε.

0: έχουν έδαφος. Κύριε καθηγητά ή κύριε πρόεδρε, και τα δύο καλά, γιατρέ.
1: Θα σας πω το εξής, ότι από τις ύπαρξεις του ελληνικού, του ανθρώπινου γένους, όλοι θέλαμε να έχουμε την αθανασία και την αιώνια νεότητα. Είναι φυσικό αυτό και είναι ακριβώς ευεξήγητο το ότι θέλουμε να είμαστε όλοι νέοι και ακμαίοι και τα σχετικά. Όμως το πρόβλημα είναι ότι η σωματική και η πνευματική υγεία και διάβγεια είναι πολύ κρίσιμα στοιχεία αν τα φροντίζει κανείς από την παιδική και την εφηβική και την νεότερη ηλικία.
0: Άρα χρειάζεται και μια όχι μόνο κουλτούρα, μια εκπαίδευση των ανθρώπων πια, ότι θα ζήσουν σε άλλη διάρκεια, με άλλο τρόπο, και πρέπει να προετοιμαστούν από νωρίς πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μου λέτε.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα, το οποίο πρέπει να περάσει, ότι η υγιής γύρανση και η προσπάθεια για αυτή, να το κατακτήσουμε αυτό το πράγμα, δεν αρχίζει στα 65 και στα 70. Αρχίζει από τότε που θυμόμαστε τον κόσμο και γνωρίζουμε ότι είμαστε κύτταρα της κοινωνίας. Δηλαδή από τη νεότητα, όταν έχουμε σωστή διατροφή, ότι έχουμε σωματική άσκηση με καλό σωματικό βάρος και όχι παχυσαρκία, όταν δεν καπνίζουμε, δεν καταναλώνουμε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ και κάνουμε τα εμβόλια μας και γενικά.
0: Γιατί αυτά θα έρθουν μετά να μας βρουν όλα. Μπορείτε να μου δώσετε μια επικεφαλίδα, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα τελειώσει η συζήτηση μας, να κρατήσουμε έτσι ένα.
1: Ναι, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα έχουμε κατακτήσει την μακροζωία, αλλά το ζητούμενο είναι πλέον η καλή ποιότητα ζωής. Και εδώ έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι και μια πρόκληση για τους κυβερνώντες. Γιατί η κοινωνία και η Ευρώπη γυράσκει, αλλά
0: χρειάζεται επανασχεδιασμός. Ναι.
1: Ναι, δεν
0: έχουν προσαρμοστεί.
1: Ακριβώς που υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να επανασυσταθεί τα συστήματα υγείας, πρόνοιας και πρόληψης των νόσων.
0: Κύριε Καραϊτιά, ναι, γιατρέ, κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας.
0: 1η Οκτωβρίου του 1947, εκεί στην Αγγλία, γεννήθηκε ο συνιδρυτής, πρώην μπασίστας, τραγουδιστής και συνθέτης των θρυλικών Wishbone Ash. Ο Μάρτιν Τέρνερ. Το Argus ήταν μια μαγική δουλειά των Wishbone Ash. Εγώ εκείνη την εποχή άκουγα πιο ελαφριά ακούσματα και αυτά. Ένας φίλος μου όμως που λάτρευε αυτές μου λέει, να σου βάλω να ακούσει ένα δίσκο, και είχα μείνει με το στόμα και το αυτί ανοιχτό. Lord, και βέβαια το μήνυμα, το αντιπολεμικό, έτσι. Throw down the sword. Πέτα κάτω το ξύφος. Κοίταξε προς τα πίσω, αυτά περιγράφει, αυτά που σου έχουν λείψει, πώς θα γυρίσεις στη ζωή σου, στις εποχές που ζούμε, νομίζω άκρος επίκαιρο. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στη Κρήτη μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο δικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, αφήνει η Επιτροπή. Ωστόσο, τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παράνομες χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Ουρουκ Ρέις για το σχεδιασμό.

0: Ζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων, κάνοντας λόγο για μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρίου. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, στις οποίες συμμετέχουν επίσης φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connect2protect.eu.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Η Πέπη έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μου έχει στείλει φωτογραφίες με ένα σωρό γνωστούς και διάσημους, εδώ και με το Σάρλ Αζναβούρ. Με τον Κόκοτα έχεις βγάλει καμιά φωτογραφία, Πέπη? Σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 22, εκεί στο Ασκληπείο έφυγε ο Σταμάτης Κόκοτας. Χαρακτηριστικές οι φαβορίτες του είχαν γίνει θρυλικές. Ήταν ο παδός του Παναθηναϊκού Γιώργος Κεύβιος Σταμάτης Κόκοτας και λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Του άρεσαν πολύ τα γρήγορα αμάξια.

0: Η Αλεξάνδρα προτείνει να διαβάσουμε το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι μια τέτοια μέρα, γιατί είναι άλλο πράγμα να ζεις πολύ και άλλο να εξαιμονεί με την νεότητα. Ο Στέργιος από Πειραιά. Δεν πιστεύω ότι ο Κατσιμίδης Στέργη έχει κάποια σχέση με τη Δάφνη, γιατί λες είναι πάνω λέει από τη Δάφνη το Κατσιπόδι. Η Δάφνη και το Κατσιπόδι είναι η ίδια περιοχή. Το Κατσιπόδι ήταν ένα μέρος που μετά το είπανε Άνω Δάφνη. Καλό μην εύχεται ο Στέργιος, ανταποδίδουμε. Ο Σπύρος, να το δούμε αυτό το θέμα. Είμαι λέει τυφλός, έχω κάνει έτσι για διάβαση πεζών στο Δήμο Ιταίας. Από τον Οκτώβριο του 25, κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί. Να το δούμε αυτό, Σπύρο μου. Ο Βαγγέλης από Καλαμάτα, καλό μήνα. Επίσης, Παναγιώτης από Κομωτινή, ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Σου φίλο, μη μου φωνάζεις, διώξτε.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης που πάντα μας στέλνει πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Διαβάζω μία, Γιάννη μου, για να προλάβω, ότι 1η Οκτωβρίου του 1966 ο Τζίμι Χέντριξ πραγματοποιεί την πρώτη ζωντανή του εμφάνιση σε βρετανικό έδαφος, παίζοντας μαζί με τους Cream στη συναυλία που έδωσα στο London Polytechnic, μάλιστα. Α, και ο Elton John το 1977 έγινε ο πρώτος μουσικός που τιμήθηκε στο Madison Square Hall of Fame της Νέας Υόρκης. Έχει κι άλλα, αλλά δεν θα προλάβουμε τα άλλα μηνύματα. Πάω γρήγορα στο Μιχάλη. Γεια σου Ανδρέα, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, καλό μήνα να έχουμε. Το ίδιο και η Φραντσέσκα, καλό μήνα αγαπημένε μας. Υπέροχο τραγούδι το πρώτο, είναι από το καλεντάρι που είναι για τους μήνες. Κάθε πρωτομηνιά βάζουμε το σχετικό τραγούδι του μήνα, του Κατσούλη, στίχιο θαλασσινός το τραγούδισε ο Μίτσος, για να δούμε τι. Οχ, γιατί έστειλες τέτοιες. Α, όχι, αυτές οι φατσούλες είναι από πιο πριν. Άνθρωποι λέει οι εκτελεστές της. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Τι άλλο θα γίνει? Γι' αυτό καταδικάζανε δύσεις θάνατον. Μήπως το φάρμακο δεν πιάσει την πρώτη? Οι καταδικασμένοι πόσες φορές θα εκτελεστεί? Σε όρια Ανδρέα, το γεγονός με συγκλώνησε. Το καταλαβαίνω απολύτως, Μίτσο μου. Γιατί είναι τεράστια ευθύνη για το ανθρώπινο είδος να τελειώνει αυτό τη ζωή ενός ατόμου του είδους του. Απ' την άλλη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ένα τρομακτικό υπαρξιακό δίλημα αυτό, αν κάποιος αφαιρέσει με τον τρόπο που το έκανε συγκεκριμένη και καταδικαστεί τη ζωή ενός άλλου μέλους, τι πρέπει να κάνεις? Είναι, απ' την άλλη, η θανατική ποινή είναι ότι δεν έχει περιθώριο, και άμα μετά λέει βρεθεί ότι ένα στοιχείο ήταν λάθος, και τι κάνεις? Είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα, είναι πολύ σκληρό πράγμα. Και αυτό το δραματικό που συνέβη, ότι δεν μπόρεσαν ούτε με δεύτερη ένεση να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία αφού την άρχισαν, το κάνει ακόμα πιο τραγικό. Μια απλή αλλά δυνατή ευχή με υγεία και αγάπη μας στέλνει Ευδοξία, που είναι καλόγνωμη μόνο και μόνο από το όνομά της, ο Παναγιώτης. Λέτε και η προβατίνα να μας επιβαρύνει μακροπρόθεσμα, επειδή λέγαμε πριν με τον γιατρό, τον κύριο Καραϊτιανό, τον πρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, ότι το πώς φερόμαστε στον οργανισμό μας από νωρίς βγαίνει μετά. Ειδικώς τώρα για την προβατίνα, Παναγιώτη μου, δεν ξέρω. Πρέπει να σου πω όμως ότι πρέπει να βρίσκουμε τη χρυσή ισορροπία. Γιατί αν είναι για να ζήσουμε πολύ και καλά όταν γεράσουμε, να μην ζούμε καθόλου πριν, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή μεταξύ ποσότητας και ποιότητας πρέπει να βρεθεί το μέτρο. Ο Δημήτρης δεν θα έστελνα μήνυμα, μάλιστα. Καλά τα λέει ο γιατρός, αλλά πρώτα πρέπει να γυρίσουν τα χαμένα ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων πίσω και μετά να βγούμε στα 80 σύνταξη. Κι εγώ 50, αλλά ακόμα νιώθω την εργασιακή ανασφάλεια. Δεν είναι όλοι γιατροί, πείτε του γιατρού, να περνούν για μια πλασμαφαίρεση 6.000 δυστυχώς. Εντάξει, αυτό που είπε ο γιατρός, και ο καθένας μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, είναι ότι πρέπει να δούμε τις νέες συνθήκες και να δούμε τι θα κάνουμε. Ότι πρέπει να κάνουμε, πρέπει. Η αδράνεια δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Η Γαλλία ανεβάζει το δανεισμό της σε δυσθεώρητα ύψη για να καλύψει αυτό το κράτος, το κοινωνικό και τις παροχές υγείας όπως είναι. Αλλά μία, δύο, τρεις μετά δεν έχει. Άρα, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να βγαίνουμε στα 100. πρέπει όμως να δούμε τι θα κάνουμε και να την ξεκινήσουμε τώρα την κουβέντα, όταν φτάσει στο απροχώρητο, μπορεί να είμαστε και ένα βήμα. Μαριάννα και Μπέμπης Νικολής, με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και επίδομα παιδιού στα 70 το μήνα, μόνο στο γύρας θα μείνουμε, γιατί δεν φτάνει βενζίνη για δεύτερο παιδί. Αχ Μαριάννα μου, εσύ κάνεις ό,τι μπορείς για να στηρίξεις την πατρίδα και το δημογραφικό, αλλά πρέπει και η πατρίδα, όχι μόνο εσένα, πρέπει να αντιδράσει. Καλό μήνα από εμάς, από Πύργο Ηλίας.
2: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Τούμπα να τους φέρουμε τους Ολλανδούς, όπως τουμπάραμε τους Γερμανούς. Θα μας πει τώρα τεχνικές, ασυμπαράει δράκου και ανατροπές και αυτά τα ξέρει ο καημάς. Είναι ειδικός στις πολεμικές τέχνες, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για μπάλα. Γεια σου Δημήτρη.
3: Χαίρετε. Καταρχήν η προβατίνα δεν κάνει κακό.
0: Ίσα. Βελτιώνει την υγεία, ομορφαίνει την επιδερμίδα και το πρόσωπο.
3: Οπότε φάτε ελεύθερα.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
3: Πριν να ξεκινήσουμε το παιχνίδι αυτή τη στιγμή της Εθνικής Ελπίδων, της Παλαιοποτεχνικής Ελπίδων.
0: Ναι. Καλά πάμε.
3: Είναι...
0: Ή όχι.
3: Ναι, καταρχήν απόψε κερδίζουμε 2-1. Είναι μόλις 30 λεπτό.
0: 2 ή 3-1.
3: Α, θα μπει και τώρα που μιλάμε σε τηλεφωνία.
0: Φαντάσου, δεν προλαβαίνεις να βγεις στο ράδιο και η Εθνική μας βάζει γκολ.
3: Άμα λέω είναι στο...
0: Μπράβο τα παιδιά.
3: Ξεκίνησε, είναι στο, τώρα στο είναι 40 περίπου.
0: Η κάτω των 21 είναι.
3: Μπράβο, μπράβο. Αυτό λέει πάλι από Ελπίδων.
0: Μάλιστα.
3: Είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά.
0: Και με ποιους παίζουμε?
3: Με τη Λετωνία.
0: Α, όχι με τους Ολλανδούς.
3: Όχι,
0: να τους έχουμε
3: ίδιο,
0: πάρει.
3: Όχι, δεν έχει ίδιο.
0: Δεν πέφτουν, δεν είναι η ίδια η ομιλή.
3: Είναι άλλος όμιλος.
0: Ναι,
3: είναι
0: κρίμα.
3: Για το Euro. Αλλά κατά τύχη είμαστε ίδιο όμιλο με τη Γερμανία, ισοβαθμούμε.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή οι Γερμανοί έχουν χάσει από εμάς και εμείς από τους Γερμανούς. Αυτές είναι μόνο νίκες και νίκες μεγάλες.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή είναι μεγάλες νίκες. 2-0 και πάνω.
0: Έχουμε ωραία φουρνιά, έτσι.
3: Ναι, πάρα πολύ καλά, παιδιά είναι. Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Καλοί ποδοσφαιριστές, ναι. Γιατί ήταν παλιά που λέγε να κάνουμε μια μεταγραφή, να πάρουμε λέει τον καημά. Ξέρει, καλή μπάλα. Καλό παιδί. Άμα άκουγες έτσι, σημαίνει κλωτσάω όπου να είναι. Μπράβο.
3: Οπότε πάμε μετά το βράδυ 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Ολλανδία.
0: Δύσκολο παιχνίδι, θέλει προσοχή. Και έχουμε και όχι υπερβολικές, αλλά... Να είμαστε και λίγο εγκρατείς. Είναι η Ολλανδία, έτσι. Γιατί...
3: Εμείς οι απέξω είμαστε.
0: Ναι.
3: Εμείς
0: γιατί ακούω είμαστε. Κόσμο. Ναι, καλά, οι παίχτες μας ξέρουν τώρα, δεν. Αλλά ακούω που αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην απογοητευτούμε αν έρθει, ας πούμε, ισοπαλία. Που σε άλλη φάση.
3: Είναι πολύ πιθανό και να χάσουμε.
0: Όχι, άστα αυτό. Κάτσε, ρε Δημήτρη, δεν θα τα λες.
3: Όπως είναι, εγώ τα λέω όπως είναι. Δεν σημαίνει
0: μετά το παιχνίδι να τα λες όπως είναι.
3: Υπερομάδα, ούτε ότι είμαστε τη πλάκα.
0: Είμαστε καλή ομάδα. Είμαστε καλή ομάδα.
3: Ναι, αλλά από την άλλη παίζουμε μια ομάδα που είναι πάντα καλή ομάδα ή πάρα πολύ καλή ομάδα ή καλή ομάδα. Πάντα όμως, έτσι. Είναι βήματα μπροστά από εμάς.
0: Καλά, εντάξει.
3: Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Ολλανδούς.
0: Είναι και η χώρα που δίδαξε το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
3: Όλα αυτά που λέω δεν δικαιολογώ ότι μπορεί να χάσουμε.
0: Όχι,
3: δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Ολλανδούς. Οι ήττες μας συνήθως είναι με μεγάλα σκορ. Δηλαδή μας έχουνε μέχρι χτες.
0: Μας είχανε. Μας είχανε, μας λέει ο φιλόλογος. Θα χρησιμοποιείτε.
3: Σήμερα όμως. Αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Θέλω να πιστεύω, θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Μπορείτε σε μια γεμάτη τούμπα και πριν από αυτό υπάρχει μπασκετάκι, Ευρωλίγκα, Βίλτρος Μπολόνια Ολυμπιακός. Θέλει να κάνει το 3-3 Ολυμπιακός που είναι εξαιρετικός για μια ακόμη χρονιά.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι το φαβορί έτσι κι αλλιώς σε όλα αυτά που συμμετέχει. Αλλά θα δείξει συνέχεια, μην απογοητευθούν οι οπαδοί των άλλων ομάδων, μεταξύ των οποίων και τη δική μου. Λοιπόν, τι ώρα είπε το παιχνίδι, πε το μάλλον μια φορά να το σημειώσω εδώ.
3: Η εθνική ομάδα είναι 10 παραδέρτο.
0: Μάλιστα.
3: Ο Ολυμπιακός είναι 9:30 και το παιχνίδι τη Ελπίδος το βλέπουμε έρθει ο σπορ.
0: Είναι ήδη. Α, ναι, βέβαια, έρθει ο σπορ. Μα το έχω εδώ μπροστά στα μούτρα μου. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Καρμά.
3: Χαιρετώ.

ξέρω σε ποιες χορδές μέσα μου βρίσκει το ηχόχρωμα και οι τονικές αυτής της φωνής, οι συχνότητες. Σαν σήμερα το 1983, 1η Οκτωβρίου δηλαδή, να πούμε άλλη μια φορά καλό μήνα, το τραγούδι Total Eclipse of the Heart είναι του Jim Steinman αυτό. Μπήκε στην πρώτη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε, λέει, την Bonnie Tyler να είναι η πρώτη ουαλικής καταγωγής τραγουδίστρια που κατέκτησε την κορυφή των charts. Η Δήμητρα έστειλε συγκεκριμένο και αυστηρό μήνυμα. Γεια σας κύριε Παπασταματίου, αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται να δουλεύουν οι συνταξιούχοι. Και η Μαριάννα, α, μάλιστα, μας ακούει με τον Μπέμπι Νικολή, πολύ σωστά, καλό βράδυ.

0: πάμε σε ένα από τα αγαπημένα θέματα της προεκλογικής περίοδου, είτε αυτή είναι άτυπη, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πει άνοιξη του 27, παιδιά. Αλλά έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν βέβαια οι δημοσκοπήσεις. Που τι είναι οι δημοσκοπήσεις? Είναι μετρήσεις της κοινής γνώμης για τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, για τις επιλογές του σε σχέση με τα κόμματα και τα πρόσωπα και άλλα. Προσφάτως προέκυψε ένα, θα το χαρακτηρίσω, περίεργο ζήτημα, διότι έγινε μία καταγγελία από έναν δικηγόρο, τον Άρη Παπαδόπουλο, το κρατάμε αυτό, για μια δημοσκόπηση της Interview, η οποία έλεγε στα στοιχεία ότι θα διεξαχθεί από μέχρι 28 Σεπτεμβρίου και βράδυ λέει 27, είχε ήδη μεταδοθεί. Πώς γίνεται, δηλαδή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το να πάρουν τηλέφωνο, πρόλαβαν να επεξεργαστούν, να κάνουν αναγωγές και τα λοιπά. Με λίγα λόγια, τι έλεγε? Ότι έχω στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κάποιες δημοσκοπήσεις είναι στημένες, γιατί η δημοσκόπηση μπορεί να είναι ενημερωτικό εργαλείο, αλλά μπορεί να είναι και εργαλείο χειραγώγησης. Γιατί άμα διαβάσω εγώ ότι όλοι ψηφίζουν το σκεύη, ας πούμε, κάποια στιγμή λέω και εγώ, ψηφίσω το σκεύη, ρε παιδί μου, τώρα δεν πάω όμως άλλο Νικολίπτη, δεν μπορώ και τα λοιπά. Εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα, γιατί μετά έχει προκύψει ένα ζήτημα αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο που έκανε την καταγγελία, αλλά αυτό είναι δύο ζητήματα. Αν η καταγγελία εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία, έχει στείλει πάρα πολλά και ψηφιακά και άλλα στοιχεία. Και το δεύτερο, αν δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, πώς ξεκίνησε. Το τρίτο όμως και καθοριστικό είναι τι γίνεται αν βρούμε ότι μια δημοσκόπηση, ρε παιδί μου, είναι, ας το πούμε, στημένη. Τι γίνεται με αυτή την εταιρεία, πού πάει, πώς πάει ο καταγγέλων, θα δούμε αν υπαρκτό πρόσωπο, προσέφυγε λέει στο ΕΣΟΥΡΟΥ, που έχει αρχείο των εταιριών δημοσκοπήσεων, η οποία όμως αυτή η εταιρεία δεν ανήκει στον ΣΕΔΕΑ, δηλαδή στο Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Επειδή είναι πολύ μπερδεμένα όλα αυτά, ζητήσαμε από τον κύριο Θεόδωρο Χατζηπαντελή, ο οποίος είναι αφιπηρετήσας, καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής στο Αριστοτέλειο, αλλά είναι ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Αρχής, δηλαδή της Επιτροπής Ελέγχου Δημοσκοπήσεων, του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, να μας ξεκαθαρίσει 2-3 πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηπαντελή, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλό μήνα σε όλους και όλες που μας ακούν, σε εσάς.
0: Λίγο μπερδεμένη όλη αυτή η ιστορία. Αυτή είναι μια ιστορία που μια επιτροπή όπως η δική σας μπορεί να ασχοληθεί από μόνη της, να πει κάτσε να δω τι έγινε εδώ, ρε παιδιά.
1: Κοιτάξτε, η ελεγκτική αρχή δεν ασχολείται αυτό δίκαια ή από μόνη της.
0: Μάλιστα.
1: Ενεργεί μετά από συγκεκριμένο αίτημα και τη σχετική συμφωνία με κάποιον που ζητά τον έλεγχο μιας έρευνας. Αυτή είναι
0: άρα
1: η
0: πρώτον,
1: διαδικασία.
0: Δεν είστε εισαγγελία. Δεύτερον, όταν λέτε όμως ότι κάποιος πρέπει να προσφύγει, ποιος μπορεί να το κάνει? Μπορεί να έρθω εγώ στην επιτροπή σας?
1: Οποιοδήποτε θεωρεί ότι έχει λόγο να προσφύγει. Και κοιτάξτε να δείτε, ο έλεγχος που ασκούμε εμείς,
0: μάλιστα,
1: είναι έλεγχος ο οποίος αφορά το αν η έρευνα αυτή έχει γίνει ακριβώς όπως λέγεται, όπως περιγράφεται και γράφεται στα δημόσια.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά είναι υποχρεωμένος όποιος ελέγχεται να παραδίδει τα αρχιακά υλικά και όλα
0: βάσει των οποίων έβγαλε τα αποτελέσματα.
1: Ακριβώς,
0: μάλιστα,
1: όπως έχουμε κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν, και στο παλαιότερο και στο πιο πρόσφατο παρελθόν. Φυσικά δεν ανακοινώνονται δημόσια τα αποτελέσματα του ελέγχου που γίνεται και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε ο Σύλλογος των Εταιριών Δημοσκοπήσεων.
1: Ο Σύλλογος φυσικά το ξέρω.
0: Ναι, αλλά αν μια εταιρεία συστηματικά παραβιάζει, ας πούμε, τα επιστημονικά δεδομένα ή τα στοιχεία που έχει δώσει, Δεν θα πρέπει να το ξέρει και η κοινή γνώμη με την έννοια ότι...
1: Καλά, άμα το κάνει συστηματικά, ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, και ο ΣΕΔΕΑ στην Ελλάδα, αλλά και η ΕΣΟΜΑΡ, που είναι η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιριών.
0: Μάλιστα.
1: Αν υπάρξει τέτοιο ζήτημα, το βλέπει και ασχολείται τώρα, αλλά δεν είναι αυτό, δεν είχαμε τέτοιο παράδειγμα στην πρόσφατη και παλαιότερη ιστορία στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε τέτοιο παράδειγμα. Ίσα-ίσα οι ελληνικές εταιρείες γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι καλές. Και θα μου επιτρέψετε να πω για το εξής, κάνοντας και λίγο πλάκα.
0: Α, ωραία.
1: Όπως οι αναρχικοί λένε, αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν
0: θα ήταν παράνομες,
1: τον κόσμο, θα ήταν παράνομες.
0: Το
1: έτσι και
0: ισχύει.
1: Εμείς λέμε
0: ναι,
1: ότι αν οι έρευνες μπορούσαν να καθορίσουν το αποτέλεσμα, θα είχαν απαγορευτεί. Γιατί, ξέρετε, και
0: είναι
1: στην
0: ωραίο,
1: Ελλάδα...
0: Αλλά το ότι δεν το καθορίζουν δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν και τάσεις.
1: Όχι, προσέξτε, και εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Οι έρευνες που κάνουμε για την επίδραση των ερευνών γνώμης δείχνουν ότι το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Δηλαδή δεν αλλάζουν το τελικό
0: αποτέλεσμα. Έχει γίνει σχετική δημοσκόπηση.
1: Κάνουμε
0: που λέει ότι αν οι δημοσκοπείς λένε αυτό, εσείς ας πούμε θα επηρεαστείτε και
1: ναι,
0: ο κόσμος κοιτάξτε, λέει όχι.
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι πολύ πιο σύνθετη η έρευνα όπως γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς εκείνο που βλέπουμε είναι ότι δεν επιδρούν, δεν αλλάζουν το ποσοστό. Γιατί συμβαίνει αυτό, να σας πω το εξής, για να γίνει και λίγο πιο κατανοητό. Πέστε λοιπόν ότι κάποιοι σκέφτονται να ψηφίσουν το κόμμα τάδε και κάποιοι το κόμμα δυνατό σκέφτονται, δεν είναι αποφασισμένοι. Βλέποντας π.χ. ότι το κόμμα τάδε ανεβαίνει, λένε κάποιοι από αυτούς, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, ας ψηφίσω το άλλο που είναι πιο καλό. Και τελικά το αποτέλεσμα κατά μέσο όρο είναι το ίδιο. Αυτό έχουμε βρει πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν έχει σημασία, οι έρευνες γνώμης δεν είναι κάτι που μας καθορίζει τι θα κάνουμε ο καθένας κάθε μια από μας. Εκείνο το που είναι χρήσιμες αφενός μεν για τα κόμματα, ώστε να βλέπουν τι συμβαίνει και να καθορίζουν την πολιτική τους.
0: Αυτές είναι και κάποιες που γίνονται και δεν δημοσιεύονται. Το έχετε ακούσει και όλο αυτό το...
1: Φυσικά
0: οι κρυφές δημοσκοπήσεις
1: και τα λοιπά. Όχι, φυσικά γίνονται έρευνες, οι οποίες δεν σημαίνει ότι είναι για δημοσίευση. Όσο αφορά εμάς τον καθένα, για την καθεμία που βλέπουμε μια έρευνα, μπορούμε να δούμε την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία και πιθανόν, ξέρετε, μερικές φορές λέμε, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, η μεγάλη πλειοψηφία, οι πολλοί πιστεύουν κάτι, εγώ πιστεύω κάτι άλλο, μήπως κάνω λάθος, και το ξανασκέφτεσαι.
0: Εντάξει, αλλά ότι αυτό... δημιουργείται μια εικόνα και ζούμε σε μια εποχή που καμιά φορά, ξέρετε, οι πολλοί έλκονται. Από το σου λέει, άμα είναι πολύ εκεί, αυτό το λέγανε παλιά και οι παλιοί μαγαζάτορες.
1: Καλά,
0: δηλαδή έπαιζε ένα μια καταπληκτική κλασική ορχήστρα και δίπλα ένα πολύ σουξεδιάρικο και το ένα ήταν φουλ γεμάτο και στα άλλα.
1: Φυσικά, πάντα
0: έλκει. Οι πολλοί έλκουν και τους περισσότερους. Να ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Επειδή έχει δημιουργηθεί τώρα και ένα θέμα με το αν είναι υπαρκτό πρόσωπο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εσείς μας είπατε ότι η ελεγκτική αρχή που είναι στον ΣΕΔΕΑ πρέπει για να λειτουργήσει να γίνει καταγγελία.
1: Προφανώς.
0: Αυτός, βλέπω εδώ την απάντηση του κυρίου Βασιλιάδη της ίντερβιου που λέει ότι αν θέλει, λέει, να μας καταγγείλει κάποιος, να πάει στην ελεγκτική δημοσκοπήσεων, σε εσάς δηλαδή, στον κύριο Χατζηπαντελή, να πει ότι ο Βασιλιάδης έχει μια στημένη δημοσκόπηση και να πληρώσει το παράβολο των 500 ευρώ. Είναι τόσο το παράβολο πρώτα απ' όλα.
1: Το παράβολο είναι πράγματι τόσο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κόστος του ελέγχου είναι 500 ευρώ. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο.
0: Πολύ μεγαλύτερο. Ο συγκεκριμένος, αν υπάρχει, γιατί το έστειλε στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στην Προεδρία της Δημοκρατίας? παντού τέλος πάντων στα μίντια και δεν το έστειλε σε εσάς, δεν ήξερε λέτε.
1: Δεν μπορώ να πω να σκεφτώ, ούτε ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει και λοιπά, και γιατί το δεν προσέφυγε. Θα μπορούσε.
0: Το ΕΣΟΡΟΥ δεν μπορεί να σας το προωθήσει.
1: Το ΕΣΟΡΟΥ, κοιτάξτε, το ΕΣΟΡΟΥ δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα. Το ΕΣΟΡΟΥ
0: μπορεί να ελέγξει ένα κανάλι, αλλά το κανάλι.
1: Ούτε κανάλι.
0: Δεν
1: το ΕΣΟΡΟΥ, σύμφωνα με τον νόμο,
0: μάλιστα,
1: όσο αφορά τις εταιρείες ερευνών, ελέγχει την εταιρική σύνθεση, ελέγχει το αν είναι πραγματό, το τι είναι, είναι νομικά πρόσωπα, είναι ανώνυμες εταιρείες, τι είναι. Και εκείνο που είναι το κυριότερο για το ΕΣΟΡΟΥ.
0: Αυτό πείτε μου, γιατί είδατε έρχεται το δελτίο ειδήσεων και πρέπει να φύγουμε. Αλλά ναι, ξεχάστηκα με την κουβέντα.
1: Το κύριο για το ΕΣΟΡΟΥ είναι,
0: ναι,
1: το αν είναι συνδεδεμένη μια εταιρεία με,
0: μάλιστα,
1: κάποιο μέσο ενημέρωσης. Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: αν η τάδε εταιρεία είναι με το ΔΥΝΑ μέσο, δεν πρέπει να δημοσιεύονται πράγματα στο άλλο, σε,
0: μάλιστα,
1: άλλο κλπ. Αυτό είναι όλο.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηπαντελή, νόμιζα θα ξεμπερδεύαμε 2-3 κουβέντες, αλλά μπήκαμε σε πολύ ωραία θέματα και εσείς, επειδή μας τα δώσατε και συγκροτημένα, ξεχάστηκα κι εγώ.
1: Σας ευχαριστούμε. Σας, όποτε θέλετε,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαντελή.
1: Και εγώ να είστε,
0: Πρόεδρε,
1: καλά και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε, σωστά. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Είναι έτοιμος ο Θάνος Σιαφάκας, παιδιά? Είναι έτοιμος να μπει να ενημερώσει? Μπράβο, Θάνο. Οπότε να φεύγω εγώ στα γρήγορα, αφού σας θυμίσω όμως ότι ο Albert Collins, ο περίφημος αυτός κιθαρίστας και τραγουδιστής του blues, γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1932, και από ό,τι λέει εδώ, too many dirty dishes, αφήσαμε πολλά απλή τα πιάτα, αφήστε να τα πλύνουμε αύριο, παιδιά, γεια σας.

0: in his kitchen. Pots and pans everywhere. That's pitiful. Look at all these glasses laying all up on the scene. Look like she done had a party up in here, too. You wait till I see this woman when she get home.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπε στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάνης. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωνική κακοκαιρία στην Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Ξεχύλισαν ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια. Μπαράζ 112 σε μυλοπόταμο Ζωνιανά Λιβάδια. Από το 1986 είχαμε να δούμε τόσο νερό, λέει ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου στο Earth News Radio. Έρχονται τα χειρότερα, μεγάλη προσοχή μέχρι την Κυριακή, προειδοποιούν οι ειδικοί, καταιγίδες αύριο και στην Αττική. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είπε ακόμη ότι σε λίγες ημέρες θα υπάρχει εικόνα για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν. Ποιο είναι το προφίλ του δράστη και ποιο το προφίλ του πιλότου ήρωα. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη για την ενέργεια. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στοχευμένη ευελιξία όπως στην άμυνα και την ενέργεια, απάντησε ο εκπρόσωπός της σε ερώτηση για την πρόταση του Πρωθυπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, υποστηρίζει προκλητικά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη. Διπλωματικές πηγές για τουρκική ναύτεξ. Παράνομες οι έρευνες σε κυπριακά ύδατα. Μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, είπε ο Νίκος Δένδιας, με ελληνικά F-16 Viper, η 66η επέτειος της ανεξαρτησίας. Μέσα στον Οκτώβριο η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους servicers δηλώνει στο Earth News ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τι φέρνει ο Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, μια επίσκεψη με πολλά μηνύματα. Για δεύτερη φορά μένει χωρίς δικηγόρο ή γιατρός. Παραιτήθηκε και ο Νίκος Αλεξανδρής. Το δικηγορικό γραφείο επικαλείται τις τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης για την διακοπή της συνεργασίας. Και τέλος, αναστολή εκτελέσεων στο Τενεσί ως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, της χορήγησαν δύο φορές πεντοβαρβιτάλι και επέζησε. και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη. Εικόνες καταστροφής και έναν νεκρό άφησε πίσω του το πρώτο κύμα που σάρωσε την Κρήτη και ιδιαίτερα τα χωριά του Ρεθύμνου. Πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και μαγαζιά, κατέρευσαν γέφυρες ενώ και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.
5: Πρωτοφανείς πλημμύρες για τα τελευταία χρονικά. Δίνουμε μεγάλη μάχη να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Η αγροτική οδοποιία σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί εντελώς.
6: Το χωριό έχει βουλιάξει. Έχει βουλιάξει το χωριό.
7: Πλημμυρίσαν σπίτια.
6: Ναι, ναι, σπίτια, ο ποταμός έχει γεμίσει.
8: 100 γίδια χάνω. Έχουν κατεβεί στους ποταμούς, τα πήραν από τους σπίτιους ο ποταμός.
6: Κινδυνεύσαν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύσαν ανθρώποι.
9: Κατέβασε όλες αυτές τις πέτρες που βλέπετε. Το αυτοκίνητό μου το έχει καταστρέψει.
10: Έχει πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα φαινόμενα εξελιχθούν όπως λένε που είπαν ότι θα χειροτερέψουν το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο θα είναι αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα.
4: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον ακτινοτρόφο από τις Καρίνες Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησης η οποία στήθηκε στην περιοχή. Πάμε ευθύς αμέσως στην Έλενα Καραθάνου. Θα μας μεταφέρει το δικό της ρεπορτάζ. Έλενα, οι συγγενείς του ηλικιωμένου κτηνοτρόφου τον παρακαλούσαν να μην βγει από το σπίτι. Δυστυχώς δεν τους άκουσε. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Και πράγματι, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και οι φόβοι τους. Χθες το απόγευμα, ο οποίος αποφάσισε να πάει να ταΐσει τα ζώα του, όπως τους είπε, πού πας, του είπαν οι συγγενείς του, βλέποντας τον να φεύγει μέσα στη βροχή. Εκείνος τους αγνόησε γιατί πίστεψε ότι θα τα καταφέρει, όπως τους είπε. Εγώ ξέρω το δρόμο και θα επιστρέψω. Ήταν τα τελευταία λόγια, όπως φαίνεται να είπε ο 80χρονος κτηνοτρόφος. Προσπάθησε να πάει να ταΐσει τα ζώα του, γιατί σκέφτηκε ότι εάν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Κρήτη, δεν θα μπορέσει να πάει τις επόμενες ίσως μία, δύο, τρεις μέρες να τα ταΐσει. Ο φόβος ήταν αυτός, ήθελε να σώσει τα ζώα του. Προσπάθησε να διασχίσει λοιπόν ένα σημείο που λόγω της νεροποντής είχε μετατραπεί σε χύμαρο, ήταν ρέμα εκείνο το σημείο, αλλά πιθανότατα θέλοντας να φτάσει στο ποιμνιοστάσιο του, προσπάθησε να το διασχίσει και ζαλίστηκε. Και όπως φαίνεται σήμερα το πρωί που βρέθηκε εκεί η κλιμάκια της πυροσβεστικής, η αστυνομία, γιατί ανησυχούσαν οι συγγενείς του από χθες και προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν, αλλά μάταια. Σήμερα λοιπόν το πρωί και οι συγχωριανοί λοιπόν του 80χρονου επιχείρησαν στην ευρύτερη περιοχή να τον αναζητήσουν και δυστυχώς βρέθηκε πράγματι σε αυτό το σημείο. Αυτό δηλαδή που είχαν οι συγγενείς του στο μυαλό τους δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, βρέθηκε μέσα σε αυτό το ρέμα, σε αυτό το χύμαρο, όπου δυστυχώς είχε παρασυρθεί, έχασε τις αισθήσεις του και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος καλυμμένος και από τα κλαδιά, όπως παρασύρθηκαν και αυτά από τα ορμητικά νερά στο σημείο. Πήγε δηλαδή να σώσει τα ζώα του και δυστυχώς δεν επέστρεψε στο σπίτι του, Θάνο.
4: Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Έλενα, σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζουμε, πιστεύουμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι, ότι είμαστε πάνω από τις δυνάμεις της φύσης και αγνοούμε τα φαινόμενα.
11: Βέβαια, πρόκειται και μία απόσταση την οποία ο άνθρωπος έκανε κάθε μέρα, διέσχιζε εκείνο το σημείο κάθε μέρα. Προφανώς όχι με τόσο άσχημες καιρικές συνθήκες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως ακριβώς λες και εσύ, θεώρησε ότι θα είναι άλλη μία μέρα με δυνατή βροχή που θα τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως προσπάθησε να διασχίσει τα νερά και ξέρουμε πολύ καλά πως όταν είναι τα νερά της βροχής που έρχονται ορμητικά, δεν μπορείς εκείνη την ώρα να πατήσεις το πόδι σου μέσα σε αυτά τα νερά, γιατί δεν ξέρεις ούτε και το ύψος του νερού και δεν ξέρεις και εσύ ο ίδιος αν θα καταφέρει πράγματι να το περάσει ή όχι.
4: Έλενα, θερμά να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Εμείς συνδεόμαστε και με τον Γιώργο Παπαδάκη που βρίσκεται στον φουσκωμένο γιόφυρο του Ηρακλείου για να μας μεταφέρει την γενικότερη εικόνα εκεί από εκεί. Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θανό. Ο Γιόφυρος όντως είναι το πιο κρίσιμο σημείο το οποίο συνδέεται με την ίδια την πόλη του Ηρακλείου, γιατί διασχίζει τουλάχιστον τέσσερις από τις δυτικές της συνοικίες. Και είναι το ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει φωνικές πλημμύρες. Το 1937, όσο και αν φαίνεται μακρινό, είχαν πνιγεί 19 άνθρωποι. Είχε δημιουργηθεί και ένας καταβλισμός προσφυγικός. Παρέσυρε, ήταν τέτοια η ορμή του νερού που παρέσυρε τα πληθόκτιστα σπίτια των μικρασιατών προσφύγων. Στη συνέχεια, το 1968 είχαν πάλι πλημμύρα με 4 νεκρούς και πολύ πολύ πρόσφατα, στα τέλη της δεκαετίας του 80, πάλι πλημμύρα με 3 νεκρούς. Εκεί λοιπόν επικεντρώνεται, Θάνο, η προσπάθεια της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας στο να μείνει το ρέμα καθαρό. Το ρέμα αυτό, το ποτάμι, γιατί στην ουσία ποτάμι είναι. Και μάλιστα από τα λίγα της Κρήτης που έχουν όλο τον χρόνο νερό, καθώς προέρχεται από τις πηγές του Ξυλωρίτη το νερό του. Έγιναν από τη νύχτα και σήμερα το πρωί, δηλαδή και πριν και στη διάρκεια της νεροποντής, γινόντουσαν καθαρισμοί συνεχώς. Mm-hmm. Ωστόσο τα υλικά, τα φερτά υλικά που έρχονται από τα μικρότερα ρέματα και σκουπίδια, όπως μας ενημέρωσαν δυστυχώς από την περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία όπου οι άνθρωποι πετούν σκουπίδια ατάκτως, όχι σε κάδους. Αυτά λοιπόν δημιούργησαν πρόβλημα, ανέβηκε η στάθμη περί το 1,5 μέτρο, αλλά ευτυχώς πρόλαβαν τα μηχανήματα της περιφέρειας να καθαρίσουν το ποτάμι. Στα σημεία δηλαδή που πήγε να δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί υπάρχουν τρία σημεία, τρεις μικρές γέφυρες, όπου μπορεί.
4: Βρέχει τώρα, Γιώργο, αυτή τη στιγμή πώς είναι ο καιρός, βρέχει?
12: Αυτή τη στιγμή, Θάνο, είναι καλός ο καιρός, όπως είχαν προβλέψει και οι μετεωρολόγοι, έτσι.
4: Το λέω αυτό γιατί μας έλεγε η Νικολέτα Ιζιακοπούλου ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας.
12: Ακριβώς.
4: Και έρχονται δύσκολα 24 ώρα και υπάρχει συναγερμός και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή μέχρι το πρωί της Κυριακής τουλάχιστον.
12: Σωστά, πολύ σωστά. Αύριο ενδεχομένως να έχουμε μια ύφεση, όχι ότι θα σταματήσει η βροχή, αλλά δεν θα έχουμε τη ραγδαιότητα που είχαμε τα ξημερώματα, γιατί ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου, μέσα σε 2,5 ώρες έπεσαν 220 χιλιοστά νερού. Δηλαδή μια ποσότητα νερού που πέφτει στην περιοχή του Ηρακλείου, πάντα που μιλάμε, σε διάστημα 3 μηνών. Έτσι. Και αυτό έπεσε σε 2 ώρες. Είμαστε λοιπόν τυχεροί που μείναμε εντός εισαγωγικών σε αυτά τα μικροπροβλήματα που δημιουργήθηκαν. Πρόλαβε βέβαια η πολιτική προστασία, είχαν προσέξει περισσότερο και κάτι, γιατί το λένε και 2 και 3 μέρες νωρίτερα. Έχουμε προειδοποιήσεις, προσοχή και στις μετακινήσεις και τυχόν. Κάποια υλικά πρέπει να ασφαλιστούν, κάποια αυτοκίνητα να μην είναι κοντά σε ρέματα κλπ.
4: Είμαστε έτοιμοι όμως για κάτι αντίστοιχο, γιατί αυτό έλεγε η Νικολέτα το πρωί. Θα πέσει κάτι αντίστοιχο σε νερό, σε ποσότητα νερού.
12: Θα πέσει και ενδεχομένως και περισσότεροι, και ειδικά το Σάββατο. Αύριο μπορεί να υπάρξει μια ύφεση, αλλά το Σάββατο έρχονται τα μοντέλα τα μετεωρολογικά, από ό,τι ξέρω κι εγώ, στο ρεπορτάζ, στο πλαίσιο ρεπορτάζ πάντα. Δείχνουν πολύ έντονη βροχόπτωση και μάλιστα σε μεγάλο ύψος. Μεγάλο ύψος σε χιλιοστά εννοώ. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε όντως πολύ πιο έντονα φαινόμενα από αυτό που είχαμε ένα 2-3 ώρες σήμερα τα ξημερώματα. Και απόψε πάλι περιμένουμε βροχόπτωση, όχι όμως την ίδια ένταση που θα έχει το Σάββατο. Και γι' αυτό παραμένουν σε πλήρη, σε απόλυτη επιφυλακή όλες οι δυνάμεις που σχετίζονται με την πολιτική προστασία. Δηλαδή είτε οι υπηρεσίες της περιφέρειας, των Δήμων, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει ενισχυθεί συνολικά στην Κρήτη, δεν ξέρω αν έχει υποθεί αυτό,
4: ναι.
12: Εκτός από την τοπική τρίτη ΕΜΑΚ, έχει έρθει ακόμα μια ΕΜΑΚ από την Αττική, μαζί με ειδικά επιστριοφόρα οχήματα και την ειδική ομάδα διάσωσης σε ποτάμια, με λέμβους δηλαδή.
4: Λοιπόν, σε κατάσταση συναγερμού,
12: ελπίζουμε να μην πάμε σε κάτι τέτοιο.
4: Σε επιφυλακή, ολόκληρη η Κρήτη, ολόκληρο το νησί. Να ευχηθούμε ότι θα αντιμετωπιστεί και το δεύτερο κύμα αυτό της κακοκαιρίας. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Θα είμαστε σε επαφή για το ενδεχόμενο που κάτι προκύψει. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Παπαδάκη. Τώρα, ο Δήμαρχος Ανογίων Σοκράτης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, απίφθινε σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.
7: Η 30 πόντι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και οι επίδραση που έχουν στις υποδομές. Κυρίως κατά πτώση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
4: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Ηράκλειο, Ανόγια.
7: Ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν 2 ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και ως πεζοί. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
4: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως τέτοια ένταση βροχόπτωσης είχε να καταγραφεί στην περιοχή από το 1986.
13: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχει πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μυλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και τι πάνε στο νοσοκομείο στο Ηρακείο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, από τον Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
4: Μάλιστα.
13: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μυλοποτάμου. Όλα και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στο μεγάλο θέμα των ημερών θα πάμε τώρα. Το μυστήριο του θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας πυκνώνει σχετικά με τη χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στο πιλωτήριο της πτήσης της Fly Dubai και μάλιστα στην οποία επέβαιναν δεκάδες πολίτες του Ισραήλ. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις νεότερες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
4: Πολλά τα σενάρια. Το Ισραήλ επιμένει ότι είναι πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατίας, έτσι. Mm-hmm. Και ο κύριος Νετανιάχου επιμένει σε αυτό και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει και το Ιράν πίσω από αυτή την απόπειρα.
14: Πολύ σωστά. Τώρα ο συγκυβερνήτης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αποκτήσει μόνο όταν το Ισραήλ αναγνωρίσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Τώρα, ο κύριος Νετανιάχου τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Σαουδαραβικές αρχές, ενώ αναφορικά με το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Ινδός πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι μαχαιρώθηκε στο κεφάλι και το χέρι του κόπηκε σχεδόν στα δύο. Μάλιστα, μιλώντας στο Fox News, είπε ότι ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον κυβερνήτη είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία. Στο μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι αναστέλει όλες τις πτήσεις κοινού κωδικού με τη Fly Dubai από και προς το αεροδρόμιο του Τελαβίβ μέχρι Νεοτέρας, μετά την αναστολή των πτήσεων της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ στη διάρκεια της έρευνας. Σημειωθεί ότι αν και δεν επιτρέπονται απευθείας πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, το Βασίλειο επιτρέπει από το 2022 τη χρήση του ενέργεια.

0: χώρο του σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις προ ή από το Ισραήλ. Την ώρα που Ισραηλινές πηγές, όπως το δίκτυο Channel 16, μιλούν για θρησκευτικό εξτρεμιστή, η πλήρης ταυτότητα του φερόμενου δράστη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος παραμένει αδιευκρίνηστη. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο φερόμενος δράστης είναι υπήκοος του Ομάν, με το οποίο επίσης το Ισραήλ δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις. Επομένως, είναι εύλογο το ερώτημα πώς ο πιλότος από το Ομάν έλαβε άδεια να πετάξει στο Ισραήλ, όπου κατευθυνόταν
1: αυτό πραγματικά
0: το αεροσκάφος.
1: Είναι ένα ερώτημα, το ακούω από εχθές.
0: Ένα κενό ασφαλείας, από την αίσθηση ότι είναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι κενό ασφαλείας. Mm-hmm. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Τώρα, το άτομο αυτό, ο δράστης, είχε σκοπό την αεροπειρατεία ή να το ρίξει το αεροσκάφος, το αεροπλάνο?
0: Αν ρωτάς εμένα, θεωρώ, η προσωπική μου αυστηρά γνώμη είναι ότι ήθελε να το ρίξει το αεροσκάφος και όχι να κάνει αεροπειρατεία.
1: Γιατί το Ισραήλ ούτως ή άλλως μιλάει για μια νέα 11η του Σεπτέμβρη.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και με άξονα την μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου και με άξονα τις εκλογές της 27 του μηνός
0: Οκτωβρίου,
1: Οκτωβρίου ακριβώς, που εκεί η αντιπολίτευση σχεδόν έρχεται στα ίσα με τον συνασπισμό του
0: βαθιά διχασμένος Νετανιάχου, λαός αυτές τις
1: έτσι, 52-52 έδρες, ναι, δίνουν, ναι, οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί όλο αυτό το περιστατικό να είναι άσχετο με τη συγκυρία.
0: Ναι, με τις εκλογές δεν ξέρω κατά πόσο σχέση έχει. Σίγουρα όμως με την σφαγή των Ισραηλινών από την Χαμάς είναι πολύ λογικό να έχει. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, Θάνο, είναι ότι πάντα το Ισραηλινό κανάλι Channel 16 ανέφερε ότι ο συλληφτής προσευχόταν υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και αρνιόταν να δώσει το χέρι σε γυναίκες, ενώ σημειώνει ότι ο συγκυβερνήτης είχε προσληφθεί από τη Fly Dubai μόλις πριν από 8 μήνες. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι στις έρευνες μετέχουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν επισήμως διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, και ανακοίνωσαν ότι είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για να επιβεβαιωθεί ή όχι το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Αν και η εταιρεία Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ζήτησε να αποφευθεί οποιαδήποτε πρόωρη εικασία για το συμβάν, οι Ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής τζιχαντιστικής επίθεσης με στόχο κυρίως τα Εμιράτα και βέβαια τι άλλο, τις συμφωνίες του Αβραμ, χάρη στις οποίες η χώρα εξομάλυνε το 2020 τις σχέσεις της με το Ισραήλ.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία του δελτίου. Mm-hmm. Τώρα, για το πώς το αεροσκάφος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο μετά την επίθεση στον θάλαμο διακυβέρνησης, εξήγησε ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, που είναι ποιοι? Πρώτον, ο κυβερνήτης, ο οποίος άντεξε τις μαχαιριές και έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε, κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που άνοιξε η πόρτα και άρχισαν τις φωνές, μπήκανε σε ένα πάρα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο.
0: Και στη συνέχεια οι εφεδρικοί πιλότοι. Ναι.
2: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόνοια να ανακόψει τη βαριά βήθηση αυτή, η οποία δημιουργούσε, έδινε πολύ λίγο χρόνο ζωής στο αεροσκάφος, ναι, και δημιουργούσε και αεροδυναμικές πιέσεις. Και τέλος, οι εφεδρικοί πιλότοι που το πληγωμένο αυτό αεροσκάφος το πλήρωσαν, mm-hmm, είναι όλοι, δεν θα τους πω ήρωες, είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν πρώτον με τη λογική, με το αίσθημα της αποσυντήρησης, και προφανώς αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για τα αεροπλάνα, είτε η ενεργεία πιλότη είτε η εφεδρική πιλότη, πολύ καλοί επαγγελματίες. Σας... συγκεκριμένη εταιρεία είναι καλή εταιρεία, μάλιστα, δεν είναι κάποια εταιρεία του κοιλού.
1: Για το ποιος είναι ο Ινδός ήρωας κυβερνήτης του αεροσκάφους, ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
3: Από τα υφάσματα στο κόκπιτ και από εκεί στο επίκεντρο μιας από τις πιο δραματικές αεροπορικές ιστορίες, ο ινδικής καταγωγής κυβερνήτης της Fly Dubai, Smit Manjar, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το περιστατικό στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος ώστε να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Ο Μαντζάρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βομβάη και η αεροπορία δεν ήταν αρχικά στα σχέδιά του. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε συνέντευξή του το 2025, μετά το σχολείο επέλεξε να σπουδάσει μηχανική υφασμάτων, καθώς σχεδίαζε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Ακολούθησαν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και στα 19 του, μετά από ένα σεμινάριο για την αεροπορία, αλλάζει άρδιν την επαγγελματική του πορεία. Εκπαιδεύεται ως πιλότος στη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα μετρά 15 χρόνια πιλότος με σχεδόν 9.750 ώρες πτήσης. Εργάστηκε για περίπου 11 χρόνια στη SpiceJet και το 2022 εντάσσεται στη Fly Dubai ως κυβερνήτης, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία στα Boeing 737. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Μαντζάρ είχε αποκαλύψει τη φιλοσοφία του για τη δουλειά του. Προτεραιότητά του είναι να βγουν όλοι οι επιβάτες με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Είχε εξηγήσει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία των επιβατών ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και, όταν χρειάζεται, η αλλαγή πορείας ώστε ο επιβάτης να λάβει το συντομότερο δυνατό επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει μια από τις πιο δύσκολες προσεγγίσεις που είχε αντιμετωπίσει στην καριέρα του, την προσγείωσή του στη Μύκονο, όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί τις απότομες μεταβολές, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο όμως αναδεικνύεται αυτό που είπε όταν ρωτήθηκε με μία λέξη πώς θα περιέγραφε το συνέστημα που νιώθει πίσω από το επάγγελμα του πιλότου, και απάντησε: ευλογημένος. Σήμερα βρίσκεται στο νοσοκομείο Ταμπούκ και, σύμφωνα με την Ινδική Πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία, η κατάστασή του είναι σταθερή. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι το χαρακτήρισε ήρωα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξήρε τη στάση του και τον καθοριστικό του ρόλο στην αποτροπή μιας μεγαλύτερης τραγωδίας.
1: Και εμείς θα περάσουμε στο μέτωπο της ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου, που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Έλενα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου?
4: Ναι, εγώ σας ακούω, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Πώς υποδέχεται η Επιτροπή Κομισιόν τις προτάσεις και της Μελόνι και του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας με άξονα τι άλλο την ενέργεια?
4: Ναι, η Κομισιόν ρωτήθηκε σήμερα, Θάνο, για τις δύο επιστολές που έχουν σταλεί από τον Έλληνα και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό προς την πρόεδρο του von der Leyen, και αφορούν τα αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστούν υψηλές τιμές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ζουβάρη, έδωσε αρχικά ένα πλαίσιο, λέγοντας πως υπάρχει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στο τραπέζι ήδη από τις αρχές καλοκαιριού και μιλώντας ουσιαστικά για τη ρήτρα και φυγή στην ενέργεια και την άμυνα. Αυτό που είπε είναι ότι υπάρχουν προτάσεις και εισηγήσεις από πολλά κράτη-μέλη. Πρέπει να σας πω ότι και η Τσεχία και θυμόμαστε και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας έχουν αποστείλει επιστολές στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όλα αυτά, όπως είπε, θα συζητηθούν στην επόμενη σύνοδο κορυφής στις 15-16 Οκτωβρίου. Αυτό που έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο χώρες, οι δύο επιστολές τους για αρχηγή κροτών, ζητούν ακριβώς, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελόνι, ζητούν ακριβώς μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να περάσουν τα μέτρα αυτά στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης το ότι η Τζόρτζια Μελόνι στην επιστολή της ζητάει από τις συνεδρίες του ECOFIN και του Eurogroup, που είναι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, mm-hmm. να συζητήσουν και να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να παρουσιαστεί στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί και αναμένεται να υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά είναι και εσωτερικό, μισθούν αυτό το ενεργειακό κόστος.
1: Ναι, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο μοιάζει οικονομικό, αλλά είναι βαθιά πολιτικό, και νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί και πού μπορεί να οδηγήσει ένα ενδεχόμενο καθολικής άρνησης σε μια δημοσιονομική ευελιξία και πόσο θα αξιοποιηθεί αυτό από τα άκρα, έτσι δεν είναι, Έλενα?
4: Ακριβώς. Και Θάνο, θα σου έλεγα ότι έτσι, η απάντηση σήμερα του εκπροσώπου της Κομισιόν ήταν πολύ τεχνοκρατική. Δηλαδή, υπήρξαν τεράστιες πιέσεις να ακούστε και κάτι άλλο. Δηλαδή, σχεδόν 20 ερωτήσεις σήμερα από τον briefing της Κομισιόν ήταν μόνο για την ενέργεια. Υπήρξε πίεση να ακούστε κάτι άλλο. Η απάντηση ήταν σε ένα πλαίσιο τελείως τεχνοκρατικό και παραπέμπουν κυρίως αυτά τα μέτρα ευελιξίας, τα οποία όμως να θυμίσουμε τη δυνατότητα που έδωσαν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, για μπαταρίες, για αποθήκευση ενέργειας, ναι. Όχι στο διατάφτα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Αυτό ζητούν.
1: Η αίσθησή σου είναι ότι εκπρόσωπος της Επιτροπής το άφησε ανοιχτό ή ότι το παραπέμπει στην κάτι 5ης Οκτωβρίου?
4: Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες πιέσεις, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι αδύνατο να κάνει τέτοια πιστοχώρηση η Κομισιόν. Εγώ θα σας πω ότι, όπως είπες και εσείς πολύ σωστά, Θάνο, είναι πολύ μεγάλη πολιτική πίεση.

Είναι πολύ η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες πιέσεις, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι αδύνατο να κάνει τέτοια οπισθοχώρηση κομισιόν. Εγώ θα σας πω ότι, όπως είπες και εσείς πολύ σωστά, Θάνο, είναι πολύ μεγάλη πολιτική πίεση. Και είναι πολύ μεγάλη πίεση που ασκεί.

0: λεπτά του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, και τις επόμενες ημέρες η έκπτωση θα περάσει στις αντλίες. Στο μεταξύ, η διεθνής τιμή του Brent ανέβηκε και πάλι μετά την απειλή του Τραμπ ότι θα κλείσει τη στρόφιγγα του αμερικανικού δίζελ αν οι Ευρωπαίοι δεν απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι χθες ανακοινώθηκαν οι επιπλέον αυξήσεις, μειώσεις μάλλον στον δίζελ κίνησης, αλλά και η συνέχιση της έκπτωσης στην αμόλυβδη, οι μέσες τιμές παραμένουν σταθερές στην αμόλυβδη στο 2,20 και στον δίζελ κίνηση στο 2,21. Άρα περιμένουμε να δούμε πότε θα αποτυπωθεί η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών, διότι αυτές τις τιμές που βλέπουμε είναι ήδη με την έκπτωση των 15 λεπτών που ίσχυε τον προηγούμενο μήνα. Mm-hmm. Για τον δίζελ και των 10 λεπτών που ίσχυε για την αμόλυβδη βενζίνη. Να δούμε λοιπόν πότε θα αποτυπωθεί η έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο, και αυτό μάλλον θα γίνει τις επόμενες ημέρες, αν και έτσι όπως κινούνται οι διεθνείς τιμές δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα απορροφηθούν και οι εκτόσεις αυτές από την άνοδο των διεθνών τιμών.
0: Όπως το έχουμε δει στην πράξη, εξαϊλώνονται έτσι αυτές οι ρυθμίσεις από την γενικότερη πραγματικότητα, πολιτική και γεωπολιτική πραγματικότητα που επικρατεί πρωτίστως στα στενά του ορμούς, έτσι.
1: Ακριβώς. Όπως είπες, το Brent ανεβαίνει και πάλι. Είναι και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι αυτή την ώρα στα 101,7. Το αργό της Αμερικής είναι στα 92,8. Και βέβαια ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε, Θάνο, ότι μέσα απόψε αναμένουμε να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια, τα κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από τους παρόχους. Βασικά περιμένουμε να ανακοινωθεί το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι και περίπου το 50% των καταναλωτών. Ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό, ίσως αργότερα τη νύχτα, αλλά πάντως αναμένεται να είναι αυξημένο, καθώς αυξημένη είναι η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου κατά περίπου 20%. Δηλαδή έχουμε τους τρεις τελευταίους μήνες αύξηση κάθε μήνα από 20% στη χονδρική τιμή. Τον Αύγουστο ήταν στα 133, το Σεπτέμβριο η μέση τιμή έχει κλείσει στα 156. Η ΔΕΗ τον προηγούμενο μήνα αύξησε το πράσινο τιμολόγιο της κατά 7,7%. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αύξηση, γιατί είναι, θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρχει αύξηση και για τον επόμενο μήνα. Το μόνο καταφύγιο που έχουν οι καταναλωτές ως προς τον ηλεκτρισμό αυτή τη στιγμή είναι το μπλε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, που πωλείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με 3,5 ευρώ το μήνα πάγιο, το οποίο ωστόσο οι καταναλωτές θα πρέπει να το κάνουν ηλεκτρονικά, και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο για όλους να προσεγγίσουν ηλεκτρονικά να κάνουν αυτό το είδος τη σύνδεση.
0: Πινελόπη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, και εμείς να μείνουμε στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Συνέντευξη στην τηλεόραση του Earth News παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα των νέων μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα περάσουμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος και μας ενημερώνει σχετικά με την συνέντευξη που παρεχώρησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Κώστα, καλησπέρα, γεια σου.
2: Καλησπέρα, Δάνο, καλησπέρα στους κρατές μας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις που έγιναν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα καύσιμα, στις 120 δόσεις και φυσικά στις αλλαγές που έχουμε στον εξοδικαστικό. Για το πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, αυξάνεται στα 15 λεπτά ένα λίτρο έως τις 15 Οκτωβρίου, ενώ μαζί με τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια συνολική στήριξη στο ντίζελ φτάνει τα 20 λεπτά. Επίσης, όσον αφορά στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ανέφερε ότι αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, με στόχο μέσα στον Οκτώβριο, και η δυνατότητα ένταξης θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μέσα του 2027. Θα αφορά παλαιότερες οφειλές έως και το 2024, όπως και έχουμε πει ήδη από τα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου Θάνο, ενώ τα νεότερα χρέη θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων. Το επιτόκιο των 120 δόσεων θα είναι αντίστοιχο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης, δηλαδή περίπου 5,8% το χρόνο. Για τους σερβις

0: διαχείρισες τώρα, τις εταιρείες διαχείρισης.
1: Τι αλλάζει εκεί, δανείων, Κώστα?
0: Προωθείται αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, όπως ανέφερε ο κύριος Πεαρακάκης, με ενισχυμένη εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η προκαταβολή που μπορούν να ζητούν οι servicers για ρύθμιση οφειλής θα έχει ανώτατο όριο 15%, ενώ ζητούσαν ακόμα και 50% και 60%, ενώ θεσπίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε η διαδικασία ρύθμισης και η απάντηση προς τον οφειλέτη να ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μήνες με αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης. Και φυσικά αναφέρθηκε ο Υπουργός Θάνου και στο μεγάλο πρόστιμο των 500.000 ευρώ σε περιπτώσεις που δεν είναι συνεπείς απέναντι στους οφειλέτες και δεν τους ενημερώνουν οι servicers, ενώ προβλέπεται και ο όφελος σε αυτές τις περιπτώσεις 5 δόσεων για τον θυγόμενο οφειλέτη. Και στόχος είναι και εδώ το νέο πλαίσιο να ψηφιστεί ως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως. Προφανώς φτάνουν όλα αυτά, θα ψηφιστούν όλες αυτές οι ρυθμίσεις μετά το προσχέδιο, μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Η χώρα έχει δημοσιονομικές αντοχές για την στήριξη των πολιτών, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Θα αυξηθεί η εποπτεία. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχει και συνέπειες. Και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
1: Μένεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για καύσιμα και ιδιωτικό χρέος. Με την αντιπολίτευση να μιλά για κοροϊδία, ενώ κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για μέτρα ανάσα για την κοινωνία. Αποσπασματικά τα μέτρα, λέει το Πασόκ, που έφερε στη Βουλή 2 τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Ακούμε την κριτική από τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Και θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουμε στη Βουλή πρόταση νόμου για 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους. Πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή όσα προτείνει. Ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Το Πασόκ προσπαθεί να παρουσιάσει την εκδοχή του, την τελευταία εκδοχή του επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη ως το σοβαρό Πασόκ. Για τον κύριο Τσίπρα τα είπαμε, νομίζω αποδομήθηκε πλήρως το περί κοστολόγησης, σοβαρής κοστολόγησης του προγράμματος. Αν πάρει κανείς 7 μέτρα από αυτά που εξήγηλε ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτά έχουν ετήσιο κόστος σε πλήρη εφαρμογή πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Τροπολογία με άμεσα μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια κατέθεσε το ΚΚΕ. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας.
5: Φτάνει η προεκλογική κοροϊδία όλων σας. Εμείς επιμένουμε να μιλάμε μόνο τη γλώσσα της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με αυτή την πολιτική σε τελική ανάλυση με την μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου.
1: Κριτική για το θέμα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και από τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παπά.
6: 4 μήνες μετά φέρουν τις 120 δόσεις. Ή μας λέγανε ψέματα τότε, ή τώρα κάνουν κάτι γιατί πιέζονται λόγω των εκλογών που θα μαυριστούν.
7: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Σε υψηλούς τόνους και οι τοποθετήσεις του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
8: Αλλά εσείς εκεί, αιμονικοί, συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
9: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: στα ελληνοτουρκικά θα περάσουμε τώρα. Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα, επαναφέροντας αφενός τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και αφετέρου, εκφράζοντας την ενόχλησή της για την στρατιωτική παρέλαση που έγινε στη Λευκωσία για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει δραστηριότητες τις οποίες θεωρεί μη εξουσιοδοτημένες σε περιοχές που η ίδια διεκδικεί ως τμήμα της υφαλοκρηπίδας της. Συνδεόμαστε με την Τουρκία και την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει αναλυτικά. Ελβίρα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί η Άγκυρα, διαστόματος εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Άμυνας, στην καθιερωμένη σήμερα συνάντηση, συνέντευξη τύπου και ενημέρωση των συντακτών. Λέει λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψει την πότηση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά, ενώ κάνει λόγο για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα της. Είναι βέβαια, έχει διατυπώσει πολλές φορές αυτή την ένσταση και την εντός εισαγωγικών προειδοποίηση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, επικαλούμενο βέβαια και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει συνάψει με τη Λιβύη και αφορά βέβαια τις θαλάσσιες οριοθετήσεις, τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της, αυτές που ισχυρίζεται η Άγκυρα τουλάχιστον ότι έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή όμως είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας από τότε που έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για το καλώδιο. Λέει λοιπόν ότι δεν έχει πρόβλημα με αυτήν την συνθήκη, ωστόσο θα πρέπει οποιοδήποτε μέρος, και εκεί βέβαια φωτογραφίζει και τη γαλλική εταιρεία, θα πρέπει να πάρει άδεια προτού προβεί στην πόλη.
1: Βέβαια, η απάντηση αυτή, Ελβίρα, ξέρεις καλύτερα από μένα, μετατρέπει την διεκδίκηση σε de facto περιορισμό άσκησης δικαιωμάτων, έτσι, από την πλευρά μας.
11: Ακριβώς, βέβαια, η Ελλάδα έχει μια σταθερή θέση ως προς αυτό. Δεν διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών δεν θα κάνει πίσω, δεν θα διαφοροποιηθεί η διαδρομή προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Τουρκίας σε κάτι το οποίο η Ελλάδα, η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι δεν έχει δίκιο. Είναι μέσα σε χωρικά ύδατα τα οποία... και διεθνείται, τα οποία ενδιαφέρουν την
1: Ελλάδα. Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Έχει σημασία πάντως ότι αυτή η τοποθέτηση προέρχεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας. Δεν ξέρω αν σημειολογικά έχει και κάποια αξία αυτό. Έχει σημασία, έτσι.
11: Έχει σημασία πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι ένα ζήτημα καταρχάς που ήταν στην ημερήσια ατζέντα, στην εβδομαδία ατζέντα του Υπουργείου Άμυνας. Η τοποθέτηση αυτή από τον εκπρόσωπο έγινε στο πλαίσιο των ερωτήσεων των δημοσιογράφων. Ήταν απάντηση δηλαδή σε ερώτηση δημοσιογράφου. Αυτό έχει μία σημασία για το πόσο πολύ προτάσει αυτή την θέση η Τουρκία. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι δεν σηκώνει τόσο πολύ τους τόνους, δεν υψώνει τους τόνους τόσο πολύ. Περιμένουμε βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθεί όταν το έργο ξεκινήσει, όταν η υπόθεση ξεκινήσει, γιατί είναι κάτι το οποίο φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο της, στο πεδίο τέλος πάντων ενασχόλησης της Άγκυρας.
1: Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στην ρητορική υψηλών τόνων της Άγκυρας αναφέρθηκε στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
4: Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι τοποθετήσεις αυτούς στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκή σημασίας έργο, γιατί βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η Κύπρος, στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση το οποίο θα κινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
1: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ελληνική αμυντική παρουσία στην Σαουδική Αραβία και 8 νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, δηλαδή, που ξεκίνησε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, γύρω στις 5.30 το απόγευμα. Εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ΚΙΣΕ αξιολόγησε την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Νότια Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και τα νεότερα που υπάρχουν στο μέτωπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, εξετάζοντας τις άμεσες και έμεσες συνέπειες για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αξιολογήθηκαν επίσης και οι κινήσεις της Τουρκίας, όπως και τα επόμενα βήματα στον αμυντικό σχεδιασμό. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίς, από την πλευρά του παρουσίασε επίσης μια αναλυτική αποτίμηση των πρόσφατων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Κεντρικό σημείο της συνεδρίασης αποτέλεσε χαρακτηριστικά, αναφέρουμε, η επίσημη έναρξη της θητείας της Ελλάδας στην ηγεσία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ συζητήθηκαν οι στρατηγικοί άξονες και οι διπλωματικές προτεραιότητες.
1: Σε μια δύσκολη συγκυρία, πολύ δύσκολη συγκυρία, με ανοιχτά μέτωπα, με δύο πολέμους, με τα στενά του Ορμούς να είναι σε καθεστώς έτσι κλειστά ανοιχτά. Η συγκυρία με την κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας, δηλαδή η συγκυρία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη.
12: Σε ό,τι αφορά τα καθημάζω, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενέχεται μέσα στον Οκτώβριο, ίσως και τον Νοέμβριο, οι Τούρκοι να επαναφέρουν στην Εθνοσυνέδριση το λεγόμενο νομοσχέδιο που αφορά την γαλάζια πατρίδα, με ό,τι αυτό βεβαίως σημαίνει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις γενικότερα, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ούτως ή άλλως έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο μπροστά μας. Να πω επίσης ότι στο επίκεντρο του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και νεότερες εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση Ασπίδες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας για την προστασία βεβαίως της ελεύθερης ναυσιπλοείας και των πλοίων του εμπορικού ναυτικού. Εδώ και λίγες μέρες να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής σε απάντηση βεβαίως των επιθέσεων που εξαπολύουν αντάρτες Χούθη στην περιοχή. Ενώ πριν από δύο μέρες, προχθές Τρίτη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο των επαφών που είχε στις Βρυξέλλες κατά την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι την ανάγκη, να το πω έτσι, συνεισφορά στην επιχείρηση Ασπίδες, πέρα από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, να συνεισφέρουν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, επανεξετάστηκε και η παραμονή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της πυροβολαρχίας Patriot δηλαδή.
1: Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω, το άφησα για το τέλος. Ελήφθη κάποια απόφαση γι' αυτό?
12: Θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο όπως ήταν μέχρι τώρα η παραμονή των πυράβλων Patriot Θάνο. Και παράλληλα βεβαίως θα επανεξετάζονται και τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην περιοχή, ώστε να αποφασίζεται κάθε φορά, κάθε μήνα δηλαδή, αν υπάρχουν λόγοι να συνεχιστεί. Να πω τέλος ότι στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και επιμέρους εξοπλιστικά προγράμματα της ατζέντα 2030, η ιστορία του μαχητή, επίσης ο προγραμματισμός υλοποίησης της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αλλά και άλλα ζητήματα.
1: Γιώργο,
12: τα οποία...
1: να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και φυσικά για το ρεπορτάζ. Τώρα, πήρε το οι προετοιμασίες στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη, από ό,τι φαίνεται, στη χώρα μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, όπως το είπαμε και με τον Γιώργο Διονυσόπουλο, για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις, με δύο πολεμικά μέτωπα να είναι ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Κατερίνα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως φαίνεται, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου, είναι στις 7, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα ανανεωθεί η αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, να σας πω ότι στο περιθώριο αυτής της απόφασης, εδώ ο Υπουργό Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσει τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Πρωθυπουργό, συναντήσει όλες τις ύλες για τις σχέσεις. Στα περιθώρια αυτών λοιπόν των διαβουλεύσεων αναμένεται να υπάρξουν συμφωνίες, διαβουλεύσεις, μνημόνια που αφορούν τη συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα συνεργασίας. Υπάρχουν δύο μνημόνια συνεργασίας στο θέμα της άμυνας καθώς και τα θέματα πολιτισμού.
1: Μάλιστα. Έχει την αξία του το γεγονός ότι δεν θα πάει στην Τουρκία. Είχαμε συνηθίσει τις διπλωματικές επαφές και παρουσίες και επισκέψεις να συνδυάζεται η μία χώρα με την άλλη. σε σχέση με τις αμερικανικές παρουσίες. Εδώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα επισκεφθεί μόνο την Ελλάδα σε μια δύσκολη ατζέντα, όπως είπαμε, με project όπως το ο GSI, με ζητήματα όπως είναι στο τραπέζι κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ, με δύο πολέμους σε εξέλιξη. Κατερίνα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω θερμά διαφορετικά.
13: Ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή, όπου θα έχει συνομιλίες εφόρης της ύλης τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών, και έχει εξελίξει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει τις εξελίξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς, και βεβαίως θα δώσει το στίγμα της αμερικανικής πολιτικής έναντι των εξελίξεων και των αναμενόμενων που περιμένουμε εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κατερίνα. Τώρα, σαφές μήνυμα για τη συνέχιση και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου έστειλαν το πρωί από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Να τους ακούσουμε.
14: Η προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμόμενη προτεραιότητά μας, που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
15: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, ξεκινώντας από το Τένεσι, όπου ο κυβερνήτης της πολιτείας Μπιλ Λι ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών στην πολιτεία ως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας για τις σχετικές πληροφορίες. Δύο φορές προσπάθησαν για αυτή την εκτέλεση.
16: Ακριβώς.
1: Και επέζησε η Κρίστα Πάικ.
16: Επέζησε, Θάνο, γιατί σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες χορηγήθηκαν δύο φορές θανατηφόρες δόσεις πεντοβαρβιτόλης. Ωστόσο, το πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι είχε σπασμένες φλέβες. Είχαν δυσκολία επίσης να βρουν φλέβα οι δήμοι και ήταν και αλλοιωμένη αυτή η ουσία. Υπήρξε επίσης απουσία επίγουσας ιατρικής φροντίδας. Όλα αυτά αναπόφευκτα πήγαν στραβά, αλλά γλίτωσε την ζωή της. Και θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκας στη συγκεκριμένη πολιτεία εδώ και 200 χρόνια, εάν γινόταν. Ο κύριος Λι είπε ότι η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθής ποινής αποτελεί μια από τις σοβαρές ευθύνες της πολιτείας και οι πολίτες του Τενεσί αναμένεται να διεξάγεται με αποτελεσματικό τρόπο. Οι συνήγοροι της πάντως αναφέρουν ότι η Πάικ, η οποία έχει μεταφερθεί ήδη σε νοσοκομείο, μπορεί να έχει ήδη υποστεί εγκεφαλική βλάβη, κάτι πάντως πρέπει να επιβεβαιώσουν οι γιατροί. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν 18 χρονών το 1995, μαζί με το 17χρονο τότε φίλο της, παρέσυραν τη 19χρονη Colin Slammer, συμφοιτήτριά του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε δασική περιοχή του Νόξβιλ, όπου τη σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν. Οι δύο συνεργοί της γλίτωσαν θανατική ποινή, ωστόσο η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο. Τώρα να δούμε και τις...
1: Και περίμενε 30 χρόνια σχεδόν.
16: Ακριβώς,
1: για την εκτέλεση
16: στη λίστα των μελοθανάτων
1: αυτής της ποινής. Τώρα να πάμε και στην Γαλλία, που έχουμε ταραχές οι οποίες καταγράφονται
16: πολύ
1: σε ολόκληρη
16: εκδάσεις.
1: Τη χώρα.
16: Έτσι.
1: Όπου 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν. Γιατί συμβαίνουν αυτά,
16: ναι,
1: Δημήτρη, στην
16: Γαλλία? Να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη του 69,
1: 68
16: συγγνώμη, δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη, αλλά είναι η διαμαρτυρία των μαθητών Λυκείου, καθώς οι τάξεις είναι από 34 άτομα και πάνω, και ενώ υπάρχει και έλλειψη εκπαιδευτικών. Μπορεί ίσως σε εμάς να φαίνονται λίγα τα 34 άτομα, για τη Γαλλία όμως είναι εξαιρετικά υψηλός αριθμός. Είχαμε διαδηλώσει λοιπόν από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασαλία, καταλήψεις, εμπρισμούς, λαιλασίες, χρήση τακρηγόρων από την αστυνομία και απάντηση των νεαρών με βόμβες Μολότοφ. Πάντως, ο Υπουργός Παιδείας προειδοποίησε ότι η βία, που όπως υποστήριξε, πυρπολεί δημόσια περιουσία και οδηγεί ακόμη και σε ακροτηριασμό νεαρό από όλμο, δεν θα γίνει ανεκτή.
1: Και στην υπόθεση που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να περάσουμε τώρα, παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού από την υπεράσπισή της. Ο νέος εκπρόσωπός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν είχε δώσει την συγκατάθεσή της για δημόσιες εμφανίσεις και υπερασπιστικούς ισχυρισμούς στον συνάδελφό του. Νωρίτερα κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ, επαναλαμβάνοντας όσα είπε προανακριτικά και αναιρούν τους ισχυρισμούς της γιατρού. Πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Εύε Ελπίδων και την Άννα Νικολάου. Άννα, ραγδαίες είναι και οι δικαστικές εξελίξεις. Καλησπέρα καταρχάς.
17: Καλησπέρα. Ναι, παραιτήθηκε ο κύριος Αλεξανδρής από την υπεράσπιση της 56χρονης. Είχε αναλάβει μόλις την περασμένη Τρίτη το πρωί, 2,5 μέρες ήταν στο πλευρό της, και σήμερα το απόγευμα ξαφνικά έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την υπόθεση. Από την πλευρά του κυρίου Αλεξανδρή, μπορεί να μην έχει γίνει μέχρι στιγμής οποιοδήποτε σχόλιο ή αναφορά για τους λόγους για τους οποίους υπήρξε λύση στη συνεργασία τους. Από την άλλη, όμως, ο νέος δικηγόρος της 56χρονης, ο κύριος Πανταζής, δίνει κάποιες εξηγήσεις. Σε ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο κύριος Αλεξανδρής, λέει ότι η κατηγορούμενη δεν ενέκρινε ουδέποτε τις δημόσιες εμφανίσεις του κυρίου Αλεξανδρή και προέβαινε σε δηλώσεις που η ίδια δεν είχε ενημερωθεί. Ότι δεν είχε συμφωνήσει με όλα όσα έχει υποστηρίξει δημόσιο ο κύριος Αλεξανδρής σχετικά με τους ισχυρισμούς της. Και τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, ο κύριος Πανταζής θα έρθει στα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων να δηλώσει στον ανακριτή ότι είναι ο νέος δικηγόρος της 56χρονης. Παρ' όλα αυτά, είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Σήμερα κατέθεσε η 28χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία επιβεβαίωσε ό,τι είχε πει και προανακριτικά, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίασε μυδρίαση, ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν είχε ζητήσει να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ να πούμε ότι έχει καταθέσει στον ανακριτή και η αναισθησιολόγος, στην οποία είχε γίνει τηλεφώνημα από το γραφείο της Καρνεάδου, και κατέθεσε σύμφωνα πληροφόρηση ότι μίλησε μόνο με την νοσηλεύτρια και όχι με τη γιατρό, η οποία τη ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλ και εκείνη αποκρίθηκε ότι δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Το μεγάλο κάδρο του κόσμου ξανά. Αβέβαιο παραμένει το τιμέλι γενέστε με τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Είναι κοντά μας η Ερής Φαέλου για να μας πει τα νεότερα και τις λεπτομέρειες. Ερή, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Θάνο. Σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί για ακόμα μία φορά οι διαπραγματεύσεις, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν δίνει ενδείξεις διάθεσης για συμβιβασμό. Αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη αναμένει μια απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια πρόταση για επταήμερη οικοδόμηση εμπιστοσύνης με στόχο το βαθμιαίο άνοιγμα του Ορμούζ. Αυτή η πρόταση προβλέπει μία σειρά παραχωρήσεων και από τις δύο μεριές, με στόχο να επιστρέψουν σε μια ενισχυμένη εκδοχή του μνημονίου συνεννόησης που είχαν υπογράψει τον Ιούνιο. Βέβαια, το Κατάρ, το οποίο να θυμίσουμε έχει το ρόλο του μεσολαβητή, αφήνει να διαφανεί από την αμερικανική πλευρά υπάρχουν διαφωνίες, όχι στη γενική ιδέα της πρότασης, αλλά σε επιμέρους σημεία. Εννοείται υπάρχουν δηλώσεις εκατέρωθεν στο μεταξύ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι δεν ξέρω πότε θα τα παρατήσουν, αλλά σίγουρα θα τα παρατήσουν γιατί τα πάνε πολύ άσχημα. Ενώ η Τεχεράνη λέει ότι δεν θα αποφύγει ποτέ τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός όμως ότι, όπως είπε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, οι ΗΠΑ έχουν στοχοποιήσει, είπε, τη χώρα μας 3 φορές, παρότι έχουν υπογράψει συμφωνία.
1: Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς με την παιχνιδάρα του. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα. Είναι σε 1:45 από τώρα. Ελλάδα-Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Είναι τρίτη αγωνιστική για το National League. Η Ελλάδα θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Ακόμα και η ισοπαλία μπροστά στη Μεγάλη Ολλανδία νομίζω είναι μια χαρά αποτέλεσμα, αλλά κατά βάθος θέλει να το κάνουν 3-3. Οι Έλληνες αυτή την ώρα ολοκληρώνονται όπου να είναι ο αγώνας για την Ελπίδων. Ελλάδα-Λετωνία 4-2 παραμένει στην κορυφή εθνική μας ομάδα μαζί με την Γερμανία. Ενώ σε λίγη ώρα από τώρα για την Ευρωλίγκα Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
10: Ο καιρός.
1: Έχουμε ένα δύσκολο τριήμερο μπροστά μας. Ο Γιώργος Εμμανουήλ μας ενημερώνει. Καλησπέρα Γιώργο.
20: Καλησπέρα.
1: Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο? Είδαμε την Κρήτη η οποία χτυπήθηκε πολύ άσχημα από τον καιρό, από το φαινόμενο, από τις καταιγίδες. Δυστυχώς Γιώργο δεν ακούγεσαι καλά, αν μπορείς να μετακινηθείς, αλλιώς να το αφήσουμε. Λοιπόν, δεν ακούγεται ο Γιώργος, να ευχαριστήσω. Να κάνουμε μια προσπάθεια, Γιώργο, ακόμα. Όχι, δυστυχώς δεν μας ακούει. Λοιπόν. Να κλείσουμε λοιπόν. Εδώ και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωση του δελτίου ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σάρης, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας με την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης Σαρής και Θάνος Σιαφάκας. Προς το παρόν, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκάλος. Οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, είπε το Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για την ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκινά σήμερα. Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τη διάθεση εθνικών δυνάμεων διεθνών υποχρεώσεων. Μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια καταλογίζουν στην Άγκυρα διπλωματικές πηγές αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν. Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλής, κατολιστής και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστής καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης εθνικής ρήτρας διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησε σήμερα υψηλή τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι

0: Τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Πασόκ να καταθέτει δύο τροπολογίες μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο οπλοστάσιο της σε περίπτωση που απειληθεί ο θύλακάς της στη Βαλτική, το Καλίνιγκραντ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι διεθνών εμπειρογνωμόνων για τη Ρωσία στη Μόσχα. Το κίνημα αποκλεισμού των λυκείων, με το οποίο ενώθηκαν σήμερα και οι φοιτητές, ζητώντας περισσότερους πόρους για την παιδεία, σημαδεύτηκε από βιοπραγίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την ριζοσπαστική αριστερά για τις ταραχές. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε καταδικάσει τη Δευτέρα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την απερίσκεπτη πλειοδοσία στελεχών της ανυπότακτης Γαλλίας, που είχαν καλέσει να επεκταθεί το κίνημα αποκλεισμού των σχολείων. Ο ηγέτης αριστεράς και υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές Ζαν-Λουκ Μελανσόν του απάντησε κατηγορώντας τον ότι διέταξε την καταστολή του κινήματος με ρατσιστικό άρωμα. Ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στη σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και την Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότα μεμονωμένο καταιγίδο στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Σαρής, Θάνος Χιαφάκας και Δημήτριος Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είμαστε η αγαπημένη παρέα, οι τρεις μας, ο Βαγγέλης Αρής, ο Θάνος Χιαφάκας
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την παρέα του Θάνου Χιαφάκα μέχρι και τις 9.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε με το Smoke on the Water, ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί όταν δίναν συναυλία Deep Purple το 72, αν δεν κάνω λάθος, στη λίμνη της Γενέβης και πήρε φωτιά το καζίνο και κεγόταν το καζίνο το οποίο ήταν δίπλα στη θάλασσα και έβλεπε, στη λίμνη και έβλεπες να βυθίζονται τα ξύλινα κομμάτια του καζίνου μέσα στη λίμνη, εξού και ο καπνός στο
1: και
0: νερό.
1: Να βγαίνει καπνός και έτσι γεννήθηκε.
0: Να βυθίζονται τα ξύλινα κομμάτια του καζίνου μέσα στη λίμνη, εξού και ο καπνός στο
1: και
0: νερό.
1: Να βγαίνει καπνός και έτσι γεννήθηκε.
0: Αυτό το τραγούδι.
1: Δεν την ήξερα τη λεπτομέρεια.
0: Θεωρείται ο ύμνος της ροκ, ναι, κατά πολλούς.
1: Ναι. Είναι αγαπημένο και ακόμη το ακούμε και έτσι νιώθουμε κάτι.
0: Πάντα σύγχρονο.
1: Έτσι, ένα
0: γαργαλίτο. Πάντα σύγχρονο.
2: Διαχρονικό θα έλεγα.
0: Διαχρονικό. Ναι. Σωστή.
1: Απολύτως. Λοιπόν, έχουμε μία μέρα σήμερα δύσκολη. Έχουμε μία μέρα στην οποία πρωταγωνιστεί η κακοκαιρία η οποία χτύπησε
2: η φωνική
1: έντονα.
2: Έτσι.
1: Ακριβώς, έγινε δυστυχώς φωνική. Χτύπησε το νησί της Κρήτης. Είχαν προειδοποιήσει και οι μετεωρολόγοι και η πολιτική προστασία ότι θα είναι ιδιαίτερως έντονα τα φαινόμενα. Πολύ μεγάλο το ύψος του νερού που θα πέσει. Μιλούσαν για περίπου 300 τόνους νερού αναστρέμα σε σημεία του νησιού.

0: Για το λόγο αυτό είχαν μείνει, έμειναν και κλειστά τα σχολεία. Σας το λέγαμε από χθες το βράδυ ήδη στην περιοχή των Χανίων και του Ηρακλείου. Και είχαμε αρκετά προβλήματα και είχαμε και έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του πάνω απ' όλα. Ένας κτηνοτρόφος, Θάνο, έτσι.
1: Ο οποίος ο άνθρωπος αγνόησε τις συμβουλές των δικών του, γιατί είχε το άγχος και την αγωνία να ταΐσει τα ζώα του. Όλοι οι δικοί του, μας το έλεγε στο ρεπορτάζ της η Έλενα Καραθάνου, ότι του έλεγαν: «Μα πού θα πας βρε άνθρωπε με αυτόν τον καιρό, με αυτή την κακοκαιρία?» Ο άνθρωπος όμως αισθανόταν κοντά στα ζώα του, στα ζωντανά του, ήθελε να πάει να τα ταΐσει, δεν ήθελε να τα αφήσει έτσι, και γι' αυτό συνέβη αυτό που συνέβη, αυτό το τραγικό γεγονός.
0: Και είναι πολύ κρίμα, πραγματικά.
2: Ήταν το βιός του, ρε παιδιά, όμως έπρεπε να το διασώσει.
0: Ναι. Δεν μπορείς από τη μια να μην σκεφτείς ότι και εκείνος σκέφτηκε τα ζωντανά του.
2: Έτσι. Είναι δεμένη κιόλας. Ήτανε... Υπάρχει και σχέση δεσίματος με τα ζώα τα οποία έχουν.
1: Συναισθηματική σχέση, δεν το συζητάω.
0: Για τον κτηνοτρόφο είναι συνέχεια της οικογένειάς του,
1: είναι
0: τα ζωντανά του.
1: Είναι η παρέα του. Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε αρκετές ωστόσο ζημιές. Ενεργοποιήθηκε και το 112 προειδοποιώντας για τις περιοχές Μαλάδων και Φοινικιάς. Η πολιτική προστασία καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι υπήρξαν αυτοκίνητα στις κάτω γούβες του Δήμου Χερσονήσου, τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού, τα οποία κατέβαζαν πολύ μεγάλες ποσότητες και νερού αλλά και φερτών υλικών προς την παραλιακή ζώνη, και εκεί δημιουργήθηκαν ζητήματα στον παραλιακό δρόμο της περιοχής και 3 αυτοκίνητα τουλάχιστον παρασύρθηκαν και κατέληξαν μέσα στην θάλασσα. Και στο Βάη είχαμε την ξακουστή παραλία του νησιού, είχαμε ζημιές εκεί με ομπρέλες και ξαπλώστρες να παρασύρονται, όπως και όλες οι κατασκευές εκεί της παραλίας από τον χήμαρο που δημιουργήθηκε. Είχαμε πλημμύρες και απεγκλωβισμούς στην πεδιάδα του Μίνωα. Συνολικά να πούμε ότι στο νησί της Κρήτης δημιουργήθηκαν αρκετά ζητήματα στο οδικό δίκτυο, και να θυμίσουμε, αυτό είναι σημαντικό παιδιά, ότι έχουμε μπροστά μας ημέρες αρκετές ακόμη κακοκαιρία στο νησί της Κρήτης, μέχρι και την Κυριακή αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει δίκιο ο Βαγγέλης, εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ, την ενημέρωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου. 300 τόνους αναστρέμαστα ανόγια.
2: 361 βγήκε τώρα ανακοίνωση.
1: 361. Θα βρέχει σε όλες, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών, θα βαρύνει ο καιρός και σε Εύβοια και Αττική από το βράδυ έως 10 μποφόρ. Έρχονται τα χειρότερα, ήταν η έκφρασή της το μεσημέρι στον Γρηγόρη Νιάκα και για την Κρήτη. Χρειάζεται και απαιτείται μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή. Θα δούμε, είπε χαρακτηριστικά, και άλλο τόσο νερό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα έχουμε καταιγίδες και στην Αττική αύριο. Έως το Σάββατο τα φαινόμενα θα βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα πράγματα γίνονται καλύτερα από την Κυριακή και μετά.
2: Να πούμε ότι τα 10 μποφόρ ισοδυναμούν με θύελλα και η θάλασσα είναι τρικυμιώδης, άρα δεν έχουμε και απόπλους πλοίων, όπως μπορώ να εικάσω. Θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.
0: Είχαμε απαγορευτικό, έτσι.
2: Υπήρξε απαγορευτικό.

0: Πάμε, επειδή μιλούσαμε για την εξέλιξη του καιρού και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα στο νησί της Κρήτης, όπου έχει χτυπήσει κυρίως η κακοκαιρία στην χώρα μας. Θα συνδεθούμε τώρα με τον μετεωρολόγο του Earth News, τον Γιώργο Εμμανουήλ. Δεν τα καταφέραμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας λόγω κακού σήματος. Τα καταφέραμε τώρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με καλύτερα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν και πριν και θα το ξαναπώ τώρα γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι αν έπρεπε να είμαστε 10 φορές προσεκτικοί μέχρι τώρα στην Κρήτη, από εδώ και πέρα και μέχρι και την Κυριακή το βράδυ θα έλεγα, θα πρέπει να είμαστε 100 φορές προσεκτικοί. Για οποιαδήποτε μετακίνηση, για οτιδήποτε έχει να κάνει με σημεία τα οποία μαζεύονται νερά.
2: Τα χειρότερα είναι μπροστά μας δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι απλά τα χειρότερα, είναι ότι πλέον μιλάμε και για ένα κορεσμένο έδαφος από τις βροχές που έχουν προηγηθεί, το οποίο δεν μπορεί να απορροφήσει μεγάλη ποσότητα νερού. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι από ό,τι πέφτει από εδώ και πέρα, που θα πέσει αρκετό νερό ακόμα, θα είναι νερό που θα κινείται επιφανειακά. Ο ψιλορίτης θα κατεβάσει αρκετό νερό από πάνω καθότι θα πέφτει πολύ νερό και άρα όλα θα καταλήγουν στις παράκτιες περιοχές που μπορεί να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα, άρα είναι μεγάλη. Να πω λοιπόν έτσι για τον καιρό καθαρά ότι και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες, δηλαδή και την Παρασκευή και το Σάββατο αλλά και μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα, οι βροχές θα συνεχίσουν κατά περιόδους να είναι έντονες στην Κρήτη. Άρα τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα οι άνεμοι ήδη είναι στα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Θα διατηρηθούν στα 9 μποφόρ και αύριο. Από το Σάββατο το απόγευμα και μετά θα πέσουν στα 8 μποφόρ. Και τώρα αν πω και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, θα έλεγα ότι Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και από αύριο και μετά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα είναι περιοχές που θα έχουν βροχές. Κατά περιόδους η Εύβοια θα έχει και λίγο πιο έντονα φαινόμενα, αλλά δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί. Και στην Αθήνα θα έχουμε και στην Αθήνα βροχές και αύριο και μεθαύριο, χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
2: Μάλιστα.
0: Στην Κρήτη πάντως είναι σημαντικό αυτό που μας λέει ο μετεωρολόγος μας, με δεδομένο ότι υπάρχει μια μικρή έτσι ανάπαυλα στα έντονα φαινόμενα αυτήν την ώρα, έτσι όπως βλέπω και τους συναδέλφους να μεταδίδουν το ρεπορτάζ από το νησί. Μην ξεγελαστούμε όμως, είναι σημαντικό αυτό που ακούσαμε, ότι έρχονται πολύ δύσκολες ώρες και τα φαινόμενα θα είναι και εντονότερα από αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα στο νησί.
1: Και ήδη και μέσα στη νύχτα θα γίνει αυτό, έτσι, οπότε μην ξεθαρεύει ο κόσμος και αρχίζει να κυκλοφορεί ή πάει να μαζέψει πράγματα, ζώα, οτιδήποτε με κίνδυνο της ζωής του. Δεν αξίζει τον κόπο.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μανουήλ, επειδή σήμερα καταγράφηκαν 361 χιλιοστά βροχής στα Ανόγια.
1: Και συνεχίζουν να καταγράφονται, θα πω εγώ, ήδη έχουν ανέβει αυτά τα νούμερα.
3: Μάλιστα, ακόμα χειρότερα. Θέλω να πω ότι τις επόμενες μέρες μπορεί να έχουμε ανάλογα ή ακόμη και μεγαλύτερα ύψη βροχής.
1: Θα μείνω στο ανάλογα.
3: Okay.
1: Θα μείνω στο ανάλογα, αλλά όπως είπα και πριν, το ανάλογα σημαίνει ότι αν πριν η γη είχε ένα περιθώριο να απορροφήσει ένα κομμάτι του νερού, γιατί είχε καιρό να ρίξει έτσι πολύ βροχή στην Κρήτη, τώρα αυτό δεν θα υπάρχει σαν δυνατότητα.
0: Θα έχει κορεστεί, θα έχει επέλθει ο κορεσμός στη γη.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό, σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Εμμανουήλ.
1: Και
0: πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Είναι σημαντικό αυτό που ακούσαμε. Προσεκτικοί όλοι οι κάτοικοι του νησιού και για τις
2: υπόλοιπες ώρες. Και ο καιρός μπορεί να μας πιάσει τη νύχτα, είπε, έτσι.
0: Βεβαίως. Και το βράδυ. Ότι δεν είναι ότι αύριο πλέον θα μας έρθουν τα δύσκολα.
2: Στον ύπνο.
0: Και μέσα στη νύχτα.
2: Χρειάζεται γρήγορση και να είμαστε έτσι σε επιφυλακή.
0: Πρέπει η ανθρώπινη ζωή να μπει πάνω απ' όλα, πάνω από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή έγνοια όλων μας και για εμάς αλλά και για τους φορείς της πολιτείας που
2: πολύ,
0: είναι αρμόδιοι.
2: Πολύ ωραίο, αλλά το ξέρεις ότι στην πράξη, Βαγγέλη και Δημήτρη, ναι, πολλές φορές δεν ισχύει.
3: Και mm-hmm. στις φωτιές το έχουμε δει. Αντίστοιχο, να βοσκοί ή κτηνοτρόφοι να προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους και να καίγονται ζωντανοί. Για να μην μπω όλες τις οδηγίες τώρα που είναι, κάθε φορά είναι γνωστές, όποιος μπει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μπορεί να βρει όλες τις οδηγίες για να μπορέσει να αποφύγει τυχόν επικίνδυνες στιγμές.

0: Και εσείς με πιάνετε στο δούλεμα. Τι να κάνω δηλαδή. Όχι, είστε φεντροί ορισμένες φορές.
1: Μέα κούλπα. Σε ό,τι με αφορά, okay. Το συγγνώμη.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: σιγά.
1: Εγώ ήθελα να το πάω λίγο πιο πολιτικά, αλλά εσύ το έθεσες λίγο ανθρωποκεντρικά και υπαρξιακά. Ναι. Και αυτό σου είπα τούτη γης που την πατούμε όλοι μέσα και θα μπούμε. Mm-hmm. Αυτό ισχύει, έτσι. Το θέμα είναι τι κάνουμε.
2: Μου αρέσει, ναι, γιατί βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο.
0: Όχι. Ο Θάνος το βλέπει μισογεμάτο, εγώ μισοάδιο τώρα στην συγκεκριμένη περίσταση. Οκ. Okay.
2: Αχ, ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραίο ήταν αυτό. Μας πάει τώρα για τις 8 και μισή με αυτό το γέλιο. Θα πάμε για τις 8 και μισή και τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα, για να μάθουμε σε σύνοψη όλα τα τελευταία νέα και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Είμαστε στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή μας η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης, στις υπέροχες μουσικές επιλογές τις οποίες και ακούτε.
0: Να επισημάνω πάντως ότι ο Γιώργος Τσολάκης έχει ένα φοβερό αισθητήριο στη μουσική. Σήμερα που είναι έτσι βροχερός ο καιρός και πάντα όταν αρχίζει και βρέχει, μπαίνει το φθινόπωρο.
2: Έχει βάλει τα κατάλληλα τραγούδια.
0: Έχει βάλει τα κατάλληλα τραγούδια.
2: Πάντα
0: δηλαδή δεν σου βάζει κάτι νταμπαντούπ, νταμπαντούπ. Είναι
2: πάντα
0: κάτι...
2: μα εκκλείσει ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι. Και πιάνει το κλίμα τη μέρα.
1: Είναι Minority Report. Έτσι. Το θυμάσαι την ταινία.
2: Βεβαίως. Από το μέλλον. Λοιπόν, πάμε. Πάμε τώρα. Τίτλος ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην απόφαση να παραταθεί για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, κατέληξε το Κισαία. Συνεχίζονται τα ακραία φαινόμενα στην Κρήτη, όπου η σφόδρη βροχόπτωση προκάλεσε το θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, ενώ ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών εγκλωβίστηκε σε αγροτικό όχημα στο Μηλοπόταμο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως και το Σάββατο. Για μια ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής μιλούν οι διπλωματικές πηγές. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση εβδομαδιαία τιμή να διαμορφώνεται στα 2,24 ευρώ το λίτρο. Στο τραπέζι, οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη προς την Κομισιόν, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Δεύτερη παραίτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα σε 2 μέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και πάμε λίγο να δούμε αυτή την υπόθεση με την αποτυχημένη
2: στο Τένεσι.
0: Στο Τένεσι θανατική ένεση.
1: Δύο θανατηφόρες ενέσεις.
0: Θανατηφόρα ένεση, mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επικριθεί πάρα πολύ από...
0: Έχει ανοίξει πολλές φορές αυτή η συζήτηση.
1: Βέβαια, γιατί όπως και ο θάνατος σε εκτέλεση με ηλεκτρική καρέκλα, γιατί δεν πεθαίνεις κατευθείαν. Mm-hmm. Δηλαδή με όλες αυτές τις ενέσεις μπορεί αρχικά να καταστέλεσαι, στη συνέχεια παραλύεις μυϊκά και κάποια στιγμή σταματάει η καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Είναι φρικαστικό μόνο που το σκέφτομαι και δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Φανταζόμουν, Δημήτρη, ότι θα ήταν κάτι σαν την ένεση ευθανασίας που υπάρχει σε κάποιες χώρες. Ακριβώς, ότι μπαίνει σε έναν βαθύ ύπνο που σιγά σιγά αρχίζει μετά, αρχίζουν, πάβουν να λειτουργούν και τα όργανα και φεύγεις.
1: Υποφέρεις. Και μάλιστα παλιότερα δίνανε μια ουσία που περιείχε ποτάσιο μέσα και ουσιαστικά με το που έμπαινε στο αίμα σου και γόντουσαν οι φλέβες, τα όργανα, οι αρτηρίες, όλα ήταν κάτι φρικιαστικό. Το ίδιο φρικιαστικό είναι και ο Τέκλα, φυσικά.
0: Και, εντάξει, έχει μια εκδικητική χρειά, έτσι όμως μας το περιγράφεις. Δεν είναι απλά θέλουμε να του αφαιρέσουμε τη ζωή, γιατί έχει κάνει κάτι πάρα πολύ απεχθές, αλλά έτσι όπως μας περιγράφεις έχει.
1: Στην Κίνα, για παράδειγμα, τους εκτελούν κατά κύριο λόγο στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οπότε δέχεσαι 5 σφαίρες, πεθαίνεις μέσα σε δευτερόλεπτα και τελειώνει η ιστορία. Το να βασανίζεσαι πεθαίνοντας, γιατί γίνονται και λάθη πολλές φορές. Δεν είναι όλοι εξειδικευμένοι, είναι δίμοι.
0: Να εξηγήσουμε λίγο τι συνέβη εν προκειμένου στο
1: Τένεσι. Ναι, βέβαια. Στο Τένεσι, λοιπόν, η 50χρονη πλέον Πάικ, η κοπέλα η οποία τώρα πια είναι 50 χρονών, είχε διαπράξει ένα έγκλημα το 95 μαζί με έναν σύντροφό της, παρέσυραν μια συμφοιτήτριά τους σε δασική περιοχή, την βασάνισαν και στη συνέχεια την σκότωσαν. Οι δύο συνεργοί γλίτωσαν θανατική ποινή γιατί ομολόγησαν και τα έριξαν όλα στην Πάικ. Έφτασε η ώρα της εκτέλεσης που θα ήταν και η πρώτη στο Τένεσι μετά από 200 ολόκληρα χρόνια εκτέλεση θανατικής ποινής.
0: Και μιλάμε ότι η απόφαση για τη θανατική ποινή ήταν το 1996, πριν από 30 και χρόνια.
1: Σκέψα, περιμένεις 31 χρόνια
0: 31
1: για να
0: χρόνια είναι... περιμένεις το θάνατο.
1: Ακριβώς. Τώρα
0: λοιπόν πήγαν, τις έκαναν τη θανατηφόρα.
1: Ναι, είχε πρόβλημα με τις φλέβες της, ήταν κάποιες σπασμένες. Η πενταβαρβιτάλη, η ουσία πλέον που χορηγείται, γιατί χορηγείται μία ουσία πλέον αντί τρεις παλιότερα.
0: Ποια είναι η ουσία, Θάνο?
2: Δεν μπορώ να την πω.
1: Σιγά μου, πεντοβαρβιτάλη.
2: Πεντοβαρβιτάλη.
1: Το ζήτημα είναι ότι τελικώς, παρά την ουσία η οποία εγχύθηκε στο σώμα της, δεν πέθανε. Μάλιστα, όπως είπαν οι παρόντες, αυτόπτες μάρτυρες στα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, ροχάλιζε η Πάικ. Δηλαδή, είναι προφανές ότι δεν πέθανε. Βέβαια τώρα, αυτό το οποίο βγαίνει.
0: Και τις έκαναν και δεύτερη, συγγνώμη.
1: Δύο ενέσεις τις κάνανε. Δεν πέθαν ούτε με τη δεύτερη, αλλά αυτή τη στιγμή, κατά τις περισσότερες πληροφορίες των αμερικανικών μέσων, υπέστη πιθανόν εγκεφαλική βλάβη, γιατί μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο κατέρευσαν ορισμένες ζωτικές λειτουργίες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η πολιτεία του Τένεσι ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις μέχρι το τέλος του έτους. Είναι πραγματικά αυτό το ζήτημα της θανατικής ποινής. Υπάρχουν πολιτείες οι οποίες εξακολουθούν να την εφαρμόζουν και πολιτείες οι οποίες την έχουν καταργήσει.
2: Δημητρή,
1: γενικά η θανατική ποινή, κλείνω με αυτό, Θάνο μου, συγγνώμη, η θανατική ποινή δεν εφαρμόζεται, θεωρητικά δεν εφαρμόζεται σε δημοκρατικές χώρες. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην Ευρώπη δεν υπάρχει πουθενά θανατική ποινή. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και δεν νομίζω ότι με απατάει.
2: Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Δημήτρης, ότι η τελευταία εκτέλεση που έγινε στην Ελλάδα σημειώθηκε το 1972. Τα βρήκα τώρα τα στοιχεία, δεν κάνω τον έξυπνο. 25 Αυγούστου του 1972, Βασίλης Λιμπέρης εκτελέστηκε αιτία τυφεκισμού για την ιδεχθή δολοφονία της συζύγου, της πεθεράς και των δύο παιδιών του. Ήταν 25 Αυγούστου του 1972 και η νομική κατάργηση έγινε σταδιακά μεταξύ 1975 και 2005. Δεν υπάρχει θανατική ποινή στην Ελλάδα. Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, έχει ξαναξεκινήσει μία κουβέντα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για από κάποιους, κυρίως πιο έτσι συντηρητικούς κύκλους, για την επαναφορά της θανατικής ποινής μπροστά στο νέο έγκλημα που υπάρχει, το ιδεχθές έγκλημα. Ναι. Υπάρχουν υπερασπιστές αυτής της άποψης και πολλοί ενάντι, πολέμοι, ότι θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε εξέλιξη μια τέτοια κουβέντα, έστω και σε άτυπο επίπεδο. Mm-hmm. Η Ελλάδα βέβαια είναι ξεκάθαρα απέναντι σε αυτή την...
1: Καταργήθηκε οριστικά στην Ελλάδα το 1993. Αυτό το οποίο έχει επαναφορά. Μεγάλη σημασία είναι ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάργηση θανατικής ποινής. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που απαγορεύουν ρητά την επιβολή και εκτέλεσή της. Η μόνη χώρα της Ευρώπης όπου εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζει τη θανατική ποινή είναι η Λευκορωσία του Αλεξάνδρου Λουκασέγκο, στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και εκεί είναι εκτέλεση δια τυφεκισμού, όχι ενός ανθρώπου ο οποίος θα βασανιστεί.
2: Στην Ελλάδα είχαμε δια τυφεκισμού ή στη λεμιτόμου.
1: Είχαμε στη λεμιτόμου στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Το θέμα στη Γαλλία ήταν κατά κύριο λόγο.
2: Ήταν και στη
1: Καρμανιόλα.
2: Το θέμα είναι αν μια επαναφορά της θανατικής ποινής σε ένα μέρος, στην Ευρώπη ας πούμε, η οποία έχει κατακτήσει ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, διαφωτισμό, έχει περάσει από τέτοιες έτσι λαμπρές περιόδους, εάν αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο έγκλημα ή απέναντι στην τρομοκρατία ενδεχομένως. Γι' αυτό
1: δύσκολο
2: λέω ότι είναι μια συζήτηση και κυρίως επειδή επανέρχονται τα άκρα, ζούμε ξανά την εποχή των άκρων, mm-hmm. που έχουν στην ατζέντα τους τέτοια ζητήματα, είναι καλό να υπάρχει το έδαφος για μια τέτοια συζήτηση και στο επίπεδο, αν θέλεις, των επιχειρημάτων αντιμετώπισης αυτών που πιστεύουν και υιοθετούν και προσεγγίζουν με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα, ναι, της θανατικής ποινής, δηλαδή με ένα θετικό τρόπο στο κομμάτι της επαναφοράς.
1: Απλώς πρόσεξε να δεις τώρα ποια είναι η διαφορά η Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά πρώτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε για 350 εκατομμύρια πληθυσμό και πάνω από 500 μισό δισεκατομμύριο όπλα. Άρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η φόνη είναι πολύ περισσότερη από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Γιατί, για παράδειγμα, στο Κολοράντο ένας 14χρονος μπορεί να αγοράσει πολεμικό τουφέκι, ένα Mi-16 ας πούμε, για να καταλάβεις. Τώρα, τι μυαλό έχει ο 14χρονος ο οποίος του δίνει στα χέρια ένα όπλο το οποίο μπορεί να σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους με μία ρηπή, εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Η εγκληματικότητα επίσης στην Αμερική παλιότερα ήταν στα ύψη, οπότε γι' αυτό επευλήθηκε και παρέμεινε η θανατική ποινή σε ορισμένες πολιτείες, αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις την Αμερική και τους κακοποιούς στην Αμερική με την Ευρώπη. Είναι πολύ πιο σκληρή η κακοποίηση εκεί και το να πυροβολήσεις έναν άνθρωπο είναι μάλλον απλό ζήτημα.
2: Πάντως, για να το ξεκαθαρίσω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, η θανατική ποινή δεν προβλέπεται ούτε επαναφέρεται στην Ελλάδα, καθώς έχει καταργηθεί πλήρως και από το Ελληνικό Σύνταγμα και από τις διεθνείς συμβάσεις.
0: Ούτε ανοίγει κάποια συζήτηση.
2: Υπάρχει μια συζήτηση από πιο συντηρητικά ακροατήρια και σε πιο ακραίους κύκλους. Αλλά σε επίσημη βάση δεν τίθεται καν θέμα. Έτσι,
1: πάντως,
2: να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Και στη Γαλλία, πες ας πούμε ότι βγαίνει Λεπέν πρόεδρος και ο Μπαρντελά πρωθυπουργός, που είναι ακραδεξιά. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα επαναφέρανε τη θανατική ποινή, ειδικά στη Γαλλία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν στις μισές, κάτι παραπάνω, σε 27 από τις 50 πολιτείες, προβλέπεται νομοθετικά η θανατική ποινή.
0: Υπάρχουν πάντως πολλές φορές που έχουμε πει για κάποιον ότι θέλει σκότωμα,
1: ναι,
0: για κάτι που έχει κάνει.
2: Κοίταξε.
0: Όλοι λίγο πολύ, για να το φέρουμε λίγο στο μικρό κοσμό μας.
1: Έναν νομίζω κακοποιητή παιδιών, ας πούμε, ή που έχει σκοτώσει παιδιά.
0: Ναι. Είναι όμως πάρα πολλές οι προϋποθέσεις.
2: Ας πούμε για την περίπτωση του Δουρή.
1: την είχε
2: ξεκινήσει αυτή την κουβέντα ο Δημήτρης. Λοιπόν, στα χείλη όλων ήταν αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου και να το πω. Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις,
0: πολλές φορές ούτε ο Θεός είμαι, ούτε ο νόμος είμαι. Έχουμε αλλαγή και ανατροπή των δεδομένων.
2: Ακόμα και αν είναι αποδεδειγμένο αυτό, δεν είμαι εγώ ο Θεός που θα πάρω μια ζωή, δεν είμαι εγώ ο δικαστής που θα εγκρίνω μια τέτοια ποινή. Έτσι, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο αποφασίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά ότι το λέει ο κόσμος ή ένα κομμάτι της κοινωνίας, κυρίως για τους παιδοκτόνους, ότι το λέει, το λέει.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Η θρησκεία μας επίσης δεν είναι υπέρ της θανατικής ποινής, έτσι. Πουθενά δεν το λέει η χριστιανική θρησκεία ότι πρέπει να εκτελούνται οι δολοφόνοι. Αυτό ανήκει σε άλλες θρησκείες κατά κύριο λόγο.

0: μας έφαγε ο πολιτισμός, λέει μια φίλη στο μήνυμά της που μου έστειλε. Βλέπεις ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις στο κομμάτι αυτό. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί βία και άγρια βία, δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσεις με δυτικά επιχειρήματα και με επιχειρήματα όπως αυτά που έλεγα νωρίτερα, του διαφωτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών δικαιωμάτων. Δηλαδή όταν έχεις υποστεί βία και άσχημη βία σε σημείο που να έχει μείνει στο μυαλό σου και στην ψυχή σου, να έχει χαραχθεί, δεν το ακούς εύκολα το επιχείρημα, ας πούμε, των ανθρωπίνων
1: δικαιωμάτων. Σκέψου ότι κάποιος, ας πούμε, μπορεί να έχει σκοτώσει το παιδί σου, χτύπα ξύλο. Είναι δυνατόν να το αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία ένα τέτοιο γεγονός? Είναι αδύνατον. Θα πεις αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι είναι για σκότωμα αυτός ο δολοφόνος. Αλλά η δημοκρατία έχει και κάποιους κανόνες.
2: Η δημοκρατία μας έχει όρια.
1: Ακριβώς.
2: Και η μέγιστη ποινή είναι η ισόβια κάθερξη.
0: Που και αυτή δεν είναι ισόβια.
1: Η οποία δεν είναι ισόβια. Θα λέω πόσο είναι, 21, 22 χρόνια.
0: Όχι, πιο λίγα.
2: Πολλά νομίζω λες.
0: Νομίζω 16-17.
2: Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Βέβαια υπάρχουν και πολλές φορές οι πολλαπλοί.
1: Δυστρής ισόβια.
2: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πως έχουμε στο παρελθόν μείωση σε βαθμό που σε εξαγριώνει κάποιες φορές για ποινές για ανθρώπων οι οποίοι έκαναν πραγματικά ή δεχθεί εγκλήματα.
0: Το θυμάσαι τον Καραμανλή που έλεγε τα ισόβια να είναι ισόβια, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Νομίζω ότι είναι 16 έως 18 χρόνια πραγματικής κράτησης, Δημήτρη.
1: Μάλιστα.
0: 16 με 18 χρόνια. Εντάξει, βέβαια εκεί
2: είναι και ανάλογα με την περίπτωση, με την διαγωγή κλπ.
1: Και σε ποια πτέρυγα θα πας και με ποιους θα πέσεις, διότι αν σε βάλουν, ας πούμε, όπως φέραμε το παράδειγμα του Δουρή με τους ισοβίτες, εκεί πέρα υπάρχει ο νόμος της φυλακής. Έτσι και πειράξεις παιδί, θα σε στριμώξουν στη γωνία και θα σε σκοτώσουν κατά πάσα βεβαιότητα. Αν έχεις κάνει ένα φόνο ή μια ληστεία μεταφόνου, θεωρείσαι, ξέρεις.
0: Επειδή το είπε ο Βαγγέλης για δυσισόβια, και πάλι αυξάνεται ο χρόνος, Βαγγέλη μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ξεπερνάει τα 25 έτη. Αυξάνεται ο χρόνος στα δυσισόβια. Γιατί υπάρχουν και τρεις ισόβια, δεν ξέρω. Από ένα σημείο και μετά το χάνω. Δεν τα ξέρω.
2: Και μέχρι, όσο.
0: Αλλά πάει μέχρι τα 25 έτη. Αλλά ξέρεις τώρα, όταν ένας άνθρωπος 20 ετών ουσιαστικά έχει διαπράξει ένα είτε χθες έγκλημα και βγει μετά από 16 χρόνια, θα είναι 36 ετών. Θα είναι ένας νέος άνθρωπος και το ερώτημα είναι αν αυτός ο άνθρωπος έχει μάθει κάτι από την κράτησή του. Ή μπήκε,
2: κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι η φυλακή.
0: Ή μπήκε ταγματάρχης και βγαίνει ταξίαρχος.
2: Μπράβο,
1: ακριβώς. Αν μπει στη φυλακή, υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις, πήραν πτυχία, μάθανε ξένες γλώσσες. Πραγματικά δηλαδή ήταν έτοιμοι να επανενταχθούν στην κοινωνία. Αλλά αυτοί οι οποίοι είναι κακοποιοί, σκληροί κακοποιοί, δεν πρόκειται ποτέ να. Δηλαδή αυτό που είπες, θα μπει ταγματάρχης και θα βγει ταξίαρχος, για να μην σου πω ο στράτηγος.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολλές φορές και φανταστείτε τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες βλέπουν ξαφνικά το δολοφόνο της μάνας, του πατέρα, αν μιλούμε για τα παιδιά, μετά από 20 χρόνια, έτσι όπως ανέφερε στο παράδειγμα.
1: Πάντως, μια και είπατε,
2: να κυκλοφορεί ελεύθερος ο δολοφόνος του γονιού.
1: Είναι μεγάλα τα πριν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πόσο εσωφρονίζει, όχι πόσο εσωφρονίζει, κατά πόσο πρέπει να εφαρμοστεί η θανατική ποινή. Βλέπουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το ότι εφαρμόζεται σε 27 πολιτείες εκτός από 4-5 που έχουν μορατόριο, ισχύει μεν, αλλά δεν εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Στην Κίνα, για παράδειγμα, όπου γίνονται 10.000 εκτελέσεις το χρόνο, υπάρχουν κινητά συνεργεία για εκτελέσεις με στρατιώτες μέσα, όπου βάζουν τον καταδικασμένο και τον πυροβολούν. Στην Κίνα αυτό έχει πιάσει πάρα πολύ. Έχεις ακούσει ποτέ στην Κίνα για μεγάλα δίκτυα ναρκωτικών, για δίκτυα τράφικινγκ, για ένοπλες ληστείες? Εσύ, Βαγγέλη, έχεις πάει και στην Κίνα.
2: Είναι τόσες πολλές οι κάμερες παντού,
1: CCTV,
2: που δεν τολμά κανείς να κάνει κάτι. Έτσι, δεν έχω έτσι νιώσει ποτέ μου μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι στα κινέζικα εδάφη. Mm. Άφηνε τη τσάντα σου και μας έλεγαν ότι μη φοβάστε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πάρουν κινητό, τσάντα, οτιδήποτε, τίποτα. Αν την αφήσετε εδώ, το μόνο που θα κάνουν θα είναι να την πάρουν και να την παραδώσουν στην αρμόδια αρχή για να πάτε να την αναζητήσετε μετά από εκεί.
1: Ενώ, να το πω έτσι για την διαφορά, ενώ στην Νάπολη, για παράδειγμα, που είναι το άνδρο των κλεφτών, όχι βίαιων κλοπών, πόσες φορές ξέρω περιστατικά ανθρώπων που κοιμήθηκαν στο αυτοκίνητο και ξυπνήσανε και στο αυτοκίνητο λείπανε οι ρόδες. Τους το είχαν σηκώσει ενώ κοιμόντουσαν, τους πήραν τα ζαντολάστιχα και φύγανε.
3: Έτσι.
1: Και
3: μείνε σε τούβλα.
1: Σε τούβλα. Ναι,
2: από την εποχή του Ψάλτη το θυμάμαι αυτό. Από τις ταινίες, τις βιντεοτενίες του Ψάλτη, να το λένε. Για την Ιταλία γενικότερα, ότι μπορεί να πας και να βρεθείς χωρίς ρόδες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, βέβαια.
1: Πάντως, όταν κλέψανε την τσάντα μιας οικογενειακής μας φίλης και πήγα στους καραμπινιέρους και του είπα, ξέρετε, μας κλέψαν την τσάντα και είχε γυναίκα, διαβατήρια, χρήματα, κοσμήματα μέσα, μου έδειξε τρεις ντάνες από φακέλους σε κουτάκια μέσα και μου είπε, αυτά είναι οι διαρρήξεις, αυτά είναι οι κλοπές τσαντών και αυτές είναι οι κλοπές αυτοκινήτων, σε μία μέρα μόνο. Εντάξει, τι να σου κάνει η αστυνομία. Εκεί είναι, μιλάμε για προφέσορες στην κλοπή, έτσι, οι Ιταλοί. Είναι γνωστοί.
3: Λοιπόν, φιλάκια, να είστε όλοι καλά.
2: Πέρασε η ώρα.
3: Έχει ματσάρα σήμερα, παιχνιδάρα που λέγει ο Καϊμάς.
2: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
3: Ολλανδία, Ελλάδα, Ελλάδα, μάλλον Ολλανδία.
2: Στη Θεσσαλονίκη, χαμός.
3: Στη Θεσσαλονίκη. Τώρα συγκινηθήκαμε γιατί βλέπαμε και κάποια στιγμιότυπα από την ΕΡΤ 2 που έδειχνε την Ολλανδία του Κρόιφ, του Μάρκο Φαν Μπάστεν, του Γκούλιτ. Ουσιαστικά μεγάλες ομάδες. Μεγάλοι παίκτες μάλλον σε μια μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ελπίζω και εύχομαι να έχουμε έτσι ένα καλό θετικό αποτέλεσμα για την εθνική μας.
2: Θα πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ, Θάνο, και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Πάτριος στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια καταλογίζουν στην Άγκυρα διπλωματικές πηγές αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις. Πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου. Μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Η εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται να διαρκέσει ως το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς από το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο αναμένεται νέα επιδείνωση. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακώσουν. Βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι ΗΠΑ φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 487 τραυματίστηκαν σε 415 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα που σημειώθηκαν το Σεπτέμβριο στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικών

0: Έρθιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Σαρής, και αλλαγή στους ήχους. Αλλά το Θάνο Τσιμακά διαδέχτηκε ο Γιώργος Σκεύης.
0: Γεια σου Γιώργο Σκεύη.
1: Γεια σου Γιώργη. Η Μαρία Σφυροέρα παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης. Κάτι μου έλεγες τώρα για ένα παράδοξο
0: ένα οξύμορο για την αυτή, υπόθεση την, αυτή της θανατοποινήτησα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις δεν πέθανε, υπέστη όμως κάποιες εγκεφαλικές βλάβες, και το οξύμορο είναι ότι προσπαθούν να την επαναφέρουν στη ζωή, προσπαθούν να τη σώσουν τη ζωή, οι γιατροί πλέον νοσηλεύεται προκειμένου μετά και πάλι να μπει στη διαδικασία να περιμένει τον θάνατο που τον περίμενε ήδη 30 χρόνια.
1: Ναι,
0: δεν είναι λίγο οξύμορο?
1: Είναι, εντελώς οξύμορο.
0: Προσπάθησαν να τη σπάρουν τη ζωή και εν συνεχεία προσπαθούν τώρα να την επαναφέρουν και σε μια κατάσταση κοντά στην πρώτερη.
1: Πάντως, ως το τέλος του έτους ανεστάλησαν οι προγραμματισμένες εξτελέσεις θανατοποινητών στο Τενεσί. Είπαμε ότι θα ήταν η πρώτη μετά από 200 χρόνια όπου θα εκτελεί το, και βλέπουμε ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξει αναστολή στην εκτέλεσή της. Τώρα, τι θα κάνουν οι αρχές, δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά στο Far West, όταν πηγαίναν να κρεμάσουν κάποιον και έσπαγε το σκηνί, του χαρίζαν τη ζωή. Ήτανε...
0: Θεωρούσαν ότι σαν να είναι σημαδιακό.
1: Ναι, ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς. Σαν να είναι σημάδι από τον Θεό. Τώρα να πούμε, Βαγγέλη, πριν συνδεθούμε με την καλή μας συνάδελφο, την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου.
0: Για να δούμε τα της Γαλλίας, έτσι.
1: Στο Παρίσι, βέβαια. Να πούμε ότι έχουμε αύριο μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας με την εκπρόσωπο της Κομισιόν να επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν υψηλού επίπεδου επαφές με την Αμερική σχετικά με την αποδέσμευση από θεμάτων ντίζελ ή την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιορισμών στις εξαγωγές. Να θυμίσουμε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι μέσα στον Οκτώβριο τουλάχιστον δεν πρόκειται να απελευθερώσει αποθέματα ντίζελ.

0: προς μεγάλη δυσαρέσκεια βεβαίως του κυρίου Τραμπ. Ο ρόλος της Κομισιόν είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος είναι αρμόδιος να διατυπώσει κάποια σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα στην κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ, η Κομισιόν τονίζει ότι με βάση την τελευταία ενημέρωση της ομάδας συντονισμού για το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, Βαγγέλη, δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το θέμα είναι ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο στο οικονομικό σκέλος και η αγωνία πλέον για κάθε Ευρωπαίο πολίτη είναι μεγάλη για το τι έπεται. Έτσι, γιατί φτάνουμε σε δυσθεώρητα σημεία πλέον στην αγορά των καυσίμων κίνησης και αναφορικά με την αμόλυβδη και με το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, όσο ανεβαίνει επηρεάζει και τις τιμές του συνόλου των προϊόντων.
0: Έτσι. Βέβαια,
1: είναι το καύσιμο με το οποίο ως επιτοπλίστων μετακινείται και πλοία, το σύνολο των προϊόντων.
0: Πλοία, φορτηγά,
1: αεροπλάνα. Τα πάντα.
0: Αεροπλάνα, εντάξει, έχουμε και την κυροζήνη στα αεροπλάνα, αλλά εδώ κυρίως για το τρένα επίσης, πλοία και βεβαίως εκατομμυρίων αυτοκίνητα. Είναι ένα δύσκολο θέμα το ντίζελ, και να σκεφτεί κανείς, Βαγγέλη, ότι πριν από 3-4 χρόνια υπήρξαν πάρα πολλοί πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου αγοράζανε αυτοκίνητα ντίζελ για να έχουν φθηνό καύσιμο,
1: θεωρώντας ότι θα κάνουν οικονομία και απόσβεση σύντομα, έτσι, με μια αγορά ντίζελ αυτοκινήτου. Και τώρα βλέπουμε να απαξιώνει κιόλας το ντίζελ, και η ίδια η αυτοκινητοβιομηχανία να απαξιώνει τους ντίζελ κινητήρες. Φαίνεται ότι
0: έχουμε τα ευρυδικά πλέον.
1: Ναι, έχουν πιάσει ταβάνι. Έχουν πιάσει ταβάνι και δεν μπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω.
0: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό και φαίνεται ότι έχουμε την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Έτσι.
0: Καλησπέρα,
1: με το Παρίσι, λοιπόν.
0: Καλησπέρα στην πόλη του φωτός, Θωμαϊδα μου.
1: Καλησπέρα, Θωμαϊδα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας, αν και ο λόγος, το θέμα, η θεματολογία, το ρεπορτάζ δεν είναι τόσο ευχάριστο, γιατί οι ταραχές είναι πολλές και έντονες.
0: Και έχει και πολλές συλλήψεις, έχει και τραυματίες. Και θέλω να σε ρωτήσω, Θωμαϊδα, από ό,τι κατάλαβα, διαβάζοντας λίγο νωρίτερα και τη Μόντ και τη Λιμπερασιόν, το πρόβλημα είναι πολλοί μαθητές σε μία τάξη, δηλαδή 34 άτομα που θεωρούνται πολλά, αλλά και η έλλειψη των εκπαιδευτικών. Πόσοι εκπαιδευτικοί λείπουν, γιατί αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν κατάφερα να βρω στις εφημερίδες.
2: Είναι ένα χρόνιο φαινόμενο που ξεκινάει η σχολική χρονιά αρχές Σεπτεμβρίου και λείπουν καθηγητές. Περισσότεροι καθηγητές που λείπουν είναι μαθηματική κυρίως, πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη στις μαθηματικούς έχει, και γαλλικών, φιλολογίας, και υπάρχει φυσικά και άλλες, γιατί είναι ουσιαστικά ορισμένα σχολεία τους λείπουν 10 καθηγητές ή 15 καθηγητές ανάλογα με την
0: σε κάθε σχολείο.
2: Ένα σχολείο, ναι. Γιατί
0: 3.700 σχολεία η Γαλλία, λύκεια εννοώ.
2: Ναι, 3.700 λύκεια μόνο, ναι, ακριβώς. Αλλά γενικότερα είναι γύρω στα 54.000 σχολεία όλα, και δεν είναι ελλείψεις μόνο στο λύκειο φυσικά, είναι ελλείψεις παντού. Και το θέμα είναι ότι λείπουν οι καθηγητές μαθηματικών, γιατί δεν επιλέγουν πλέον αυτή την καριέρα. Επιλέγουν άλλες καριέρες, όπως είναι στις τράπεζες, όπως είναι στα χρηματιστήρια, όπως είναι στην πληροφορική. Και δεν θέλουν πλέον, γιατί οι μισθοί φυσικά δεν είναι τόσο ελκυστικοί. Αλλά γενικότερα αυτοί που αντικαθιστούν τους καθηγητές επίσης δεν μπορούν εύκολα να βρεθούν. Και είχα ανοίξει κάποτε και το διαγωνισμό ευρύτερο, με λιγότερα προσόντα, αλλά και πάλι δεν γέμισαν οι τάξεις από καθηγητές. Αλλά και, όπως είπα, και τα τμήματα, όπως είπατε και εσείς μάλλον, τα τμήματα είναι γύρω στα 35 παιδιά, που μάθημα με 35 παιδιά, όποιος έχει διδάξει, ξέρει ότι δεν γίνεται.
0: Γιατί τόση οργή, Θωμαϊδα? Γιατί βλέπω οργή.
1: Καταρχάς, να μας μεταφέρει, Θωμαϊδα μου, να μας μεταφέρεις λίγο την εικόνα που επικρατεί και την κατάσταση που επικρατεί, για να καταλάβουμε. Γιατί δεν είπαμε τι γίνεται. Περάσαμε κατευθείαν στο γιατί γίνεται, αλλά δεν είπαμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη γαλλική επικράτεια.
2: Λοιπόν, Λοιπόν, να θέλω απλώς να βάλω σε ένα πλαίσιο που ονομάζεται ανεπίσημη προεκλογική περίοδος μέχρι τον Απρίλιο και μετά δεύτερος γύρος Μάιο του 2027. Άρα μιλάμε για μια περίοδο που είναι εξαιρετικά ευάλωτη και δύσκολη, αντισόπιτη κυρίως για την πολιτική. Έχουμε δύο πόλους αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο πρώτος πόλος είναι η άκρα δεξιά της Marine Le Pen και ο δεύτερος πόλος είναι της άκρας αριστεράς του Jean-Luc Mélenchon. Αυτά δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν το λέω εγώ. Είναι κάθε φορά που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο, όποιοι και αν είναι οι υπόλοιποι αντίπαλοι, ο Jean-Luc Mélenchon, ο ακροαριστερός, και η ακροδεξιά Marine Le Pen. Η Μάλιστα η Marine Le Pen με 35% προς το γύρο, όπως έχουμε να δούμε καιρό, αν φυσικά γίνει πραγματικότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα που έχουμε δύο πόλους ακραίους, κάθε πόλος προσπαθεί να ανεβάσει τις πιθανότητες επιτυχίας του. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ανυπότακτη Γαλλία του Jean-Luc Mélenchon, η οποία οθεί μαθητές, υπήρχε μια αγανάκτηση, όπως υπάρχει μια αγανάκτηση στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς στην αγροτική οικονομία, γιατί η Γαλλία εδώ και 3 χρόνια ζει δρακόντιες περικοπές δαπανών. Και μάλιστα σήμερα 1η Οκτωβρίου παρουσιάστηκε και κατατέθηκε ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027 και πάλι η κυβέρνηση ανακοίνωσε γύρω στους 54, αν τα προσθέσουμε όλα μαζί συλλογικά, 54 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομίες. Και όπως είχε πει και ο Υπουργός Οικονομίας πριν από λίγο καιρό, ψαχνώ λίπος δεν υπάρχει. Δηλαδή να κόβουν, σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής θα πονέσουν.
0: Κόβουν το κρέας και όχι το λίπος, ναι.
2: Ακριβώς. Και θα πονέσει πολλοίς κόσμος, δεν θέλουν να αυξήσουν τους άμεσους φόρους. Αλλά φυσικά βλέποντας και στάζοντας τον προϋπολογισμό, βλέπουμε ότι υπάρχουν έμεσοι φόροι παντού σχεδόν σε όλα. Παραδείγματος χάρη οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πληρώσουν λίγο περισσότερο. Μαντέψτε ποιος θα την πληρώσει τελικά τη λυπητερή, ο καταναλωτής, ο αυτός που θα ασφαλιστεί. Κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα και ξέρουμε ότι ήδη δεν θα υπάρξει κανένα δώρο για κανένα τομέα εκτός από τις, φυσικά κλασικό, την άμυνα και την ασφάλεια. Γίνονται καλύτερες προδιαγραφές, να το πω έτσι, για την κοινωνική ασφάλεια, η οποία έχει μια τρύπα 22 δισεκατομμύριων ευρώ, θέλουν να το κατεβάσουν στα 12 δισεκατομμύρια. Εκεί έχουν κάνει περικοπές, αλλά και αναπροσαρμογές, και που είναι θετικό όταν γίνονται αναπροσαρμογές, γιατί ξέρετε, η υγεία είναι πάντα ένας τομέας που συνέχεια εξελίσσεται. Αλλά μέσα σε αυτό το όλο το πλαίσιο που σας είπα εγώ, και ότι θα δανειστεί το γαλλικό κράτος για να μπορέσει να εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του, 340 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, που είναι ρεκόρ στη Γαλλία τόσα πολλά, με ένα ποσοστό το επιτόκιο σχεδόν αγγίζει το 5%. Είναι τεράστιο.
0: Πολύ ακριβό χρήμα, ναι.
2: Πολύ ακριβό χρήμα. Που αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία, για να μπορέσει να σεβαστεί την υπογραφή της αγορές, πρέπει να δείξει μια εξαιρετικά ακραία δημοσιονομική πειθαρχία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έρχεται τα σχολεία, η παιδεία, η οποία ήδη απορροφάει 2% του ΑΕΠ στα έξοδα που χρειάζεται. Και το θέμα είναι ότι τα παιδιά, οθημένα από την άκρα αριστερά λόγω εκλογών, και δεν το λέω πάλι για να είμαι εναντίον ή να βάλω κάτι, είναι το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, σήμερα που εμφανίστηκε να γίνεται πιο έντονη η πίεση και πιο έντονη και δραματική η βανδαλισμή, πυρπολήσεις, τραυματισμοί, συλλήψεις, προσαγωγές κτλ., εμφανίστηκαν επί τόπου τουλάχιστον 5 βουλευτές της ανυπότακτης Γαλλίας, του Jean-Luc Mélenchon, αναρτώντας φωτογραφίες τους εαυτούς τους με μια ντουντούκα στο χέρι, ένας από αυτούς εδώ πέρα στο Παρίσι, για να οθεί και να ενθαρρύνει. Και μάλιστα ένας άλλος είπε: είμαστε εδώ πέρα για να καταγγείλουμε τις αγριότητες της αστυνομίας, τη στιγμή που εκείνη τη στιγμή που τα έλεγε όλα αυτά ήταν στο κυνηγητό τα ΜΑΤ με τους μαθητές, οι οποίοι τους πετρούσαν κάτι κοτρώνες. Να υπάρχουν βίντεο, το λέω γιατί το είδαμε σε βίντεο.
1: Ναι.
2: Γενικά υπάρχουν πολύ μεγάλοι τραυματισμοί, πολύ σοβαροί τραυματισμοί, και από τους αστυνομικούς, αλλά και από τους μαθητές και από άλλα ενήλικα άτομα. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών, δεν είναι νόμιμο να οθείς στη βία. Όποια και αν είναι αυτή, είναι παραματήσουν. Το άλλαξαν το τροπάριο, λοιπόν, η ανυπότακτη Γαλλία, λέγοντας να διαδηλώσετε, αλλά να μην τραυματίσετε. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι ένταση υπάρχει.
0: Και έβλεπα κιόλας ότι ο ακροαριστερός δήμαρχος του προαστίου στο Σαν Σαν Ντενί, ένα από τα πολύ

0: πολύ δύσκολα προάστια. Είχα πάει μια αποστολή το 98 εκεί. Φωτογραφήθηκε να χορεύει με μαθητές γύρω από πυρπολιμένους κάδους. Αυτό δεν είναι μια πολιτική υποστήριξη ενός κόμματος, αλλά είναι συμμετοχή έστω εμέσως σε αυτές τις ταραχές, έτσι δεν είναι?
1: Ξεκάθαρα, και όχι μόνο το έκανε μία φορά, το έκανε τρεις φορές, τρεις διαφορετικές μέρες. Και αυτό ήταν, ο δήμαρχος ανήκει στο κόμμα του Ζαν-Λουκ Μελασσόν, και μάλιστα όταν ρωτήθηκε, λέει δεν λυπάμαι για αυτό που έκανα. Αντίθετα, και μάλιστα αυτό είναι που έβγαλε την περίφημη φράση η βία είναι νόμιμη. Μπορεί να είναι. Ουσιαστικά προκάλεσε ένα μικρό σοκ, γιατί είμαστε στη Γαλλία και δεν είμαστε σε άλλες χώρες, και αυτά τα πράγματα είναι παράνομα να λέγονται, ακόμα περισσότερο να πράττονται. Και αυτά τα έλεγε μπροστά σε ανήλικους που είναι οι μαθητές. Και ξέρουμε όλοι ότι οι έφηβοι έχουν ζεστό αυτό αίμα, και όταν ακούνε κάτι τέτοιο είναι σαν τους οθείς να κάνουν και χειρότερα, να κάνουν
2: αυτή τη
1: πραγματικά. Έκαναν πολύ μεγάλους
0: βανδαλισμούς
1: στο σχολείο τους. Πάνω χάρη ο φράχτης, κατάφεραν να διαλύσουν το φράχτη του σχολείου τους, να βάλουν φωτιές όπως είπατε και εσείς, αλλά σήμερα ήταν και χειρότερα. Βάλανε φωτιές μέσα στο χολ των σχολείων, όπως είναι σε μια πολύ, το Λύκειο Μαντελά, στην Άμπτ νομίζω.
0: Στα κτίρια δηλαδή.
1: Τα κτίρια, βγάλανε φωτιές στα κτίρια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στο Σαντενή, παρουσία του Δημάρχου, προπυλάκησαν δημοσιογράφους, τους απείλησαν, σαν αγέλη έπεσαν πάνω τους, για να τους διώξουν από την περιοχή και να, και κυρίως να δείξουν. Ουσιαστικά έχει γίνει μέσα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Επειδή είναι νέοι, είναι έφηβοι. Κάνει ο ένας, προκαλεί τον άλλο με challenge. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη τρέλα, το λένε Νταγκερί. Δηλαδή, ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη τρέλα για να βγει στα κανάλια το βράδυ ή στα media, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, και να συνεννοούνται. Και μάλιστα δώσα ραντεβού μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως χρησιμοποιούν το Snapchat και το Instagram φυσικά, έδωσαν ήδη ραντεβού για τις 6 Οκτωβρίου, την Τρίτη, να γίνει μια, λέει, σούπερ μεγάλη διαδήλωση, κινητοποίηση περισσότερο, για να τα κάψουμε όλα κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό ήδη σήμερα έγινε μια συνάντηση κρίσης, σύσκεψη κρίσης μεταξύ της κυβέρνησης με τους αρμόδιους υπουργούς, εξετάζοντας την κατάσταση, εξετάζοντας πώς να επανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, γιατί μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι απαγορεύω σε κάθε υπουργό να μετακινηθεί στην επαρχία ή στην περιφέρεια γενικότερα, να αφήσουμε τους περιφερειάρχες, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι στη Γαλλία, να αφήσουμε τους περιφερειάρχες να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση μόνοι τους, χωρίς να έχουν έγνοια και τους άλλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και είπανε αυτοί, να το πω έτσι, το συμπέρασμα που έγινε είναι ότι η ανυπότακτη Γαλλία φυσάει στη φωτιά και μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις και ανησυχεί ιδιαίτερα.
2: Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε δρόμο ακόμη και έχουμε και χειρότερα μπροστά μας τις επόμενες μέρες.
0: Και 17 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη διαδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, των κίτρινων γυλαίκων.
1: Ναι, τώρα αυτό άμα πραγματοποιηθεί, γιατί προς το παρόν σύγχυσαν τα κίτρινα γυλαίκα λόγω των μαθητών, για να δούμε αν τελικά αυτό θα πραγματοποιηθεί, γιατί ήταν και αυτό, όπως σας είπα, στους μαθητές το ίδιο modus operandi κάνουν και τα κίτρινα γυλαίκα. Μέσω των κοινωνικών δικτύων συνεννοούνται, προς το παρόν έχουν συγχύσει.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαίδα.
0: Θωμάης Παπαϊωάννας, πάντα με όλες τις πληροφορίες και ένα πλήρες ρεπορτάζ. Όπως είπες, Βαγγέλη, δύσκολες ημέρες θα αντιμετωπίσει η Γαλλία.
2: Δεν ξέρω, αυτό το κοκτέιλ, αυτό το μείγμα που μας περιέγραψε η Θωμαίδα, μας θύμισες και εσύ τη συγκέντρωση που έρχεται από τα κίτρινα γυλαίκα. Είναι τεταμένη η κατάσταση στην γαλλική επικράτεια και φοβάμαι έτσι, εκ των πραγμάτων, ότι θα παραμείνει.
0: Και αν σκεφτείς ότι σήμερα είχαμε 440 συλλήψεις και 76 τραυματίες μαθητών λυκείου, καταλαβαίνεις τι θα μπορούσε να συμβεί.

0: τέτοιου τύπου επεισόδια τα προηγούμενα χρόνια, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει και μισή. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και όταν γυρίσουμε θέλω να σου πω για έναν κύριο ο οποίος κάθονταν σε ένα μέρος, δεν θα αποκαλύψουμε πού, και σε ένα τραπεζάκι καταστήματος και ξαφνικά είδε μπροστά του ένα λύκο μέσα στον οικισμό. Θα τα πούμε αμέσως μετά από τους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόσχερη ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλάκη οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Για μία ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας και κατεχομένων. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση εβδομαδιαία τιμή να διαμορφώνεται στα 2,24 ευρώ το λίτρο. Στο τραπέζι, επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν, με την οποία ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Δεύτερη παραίτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 μέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Φανταζής μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Έπιους Radio 105,8, Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Βαγγέλη Σαρή, έχουμε ακόμα 25 λεπτά που θα είμαστε στην συχνότητα του Έπιους Radio 105,8. Πολλές και ενδιαφέρουσες και σημαντικές ειδήσεις σήμερα. Μίλησαμε και νωρίτερα με τη Θωμαίδα Παπαδημιωάννου, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι.
0: Μας μετέφερε έτσι τα δεδομένα από την Γαλλία και με αυτήν την ένταση η οποία συνεχίζεται δυστυχώς και όπως ουσιαστικά μας προανήγγειλε, έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμη της έντασης αυτής να δούμε μπροστά μας. Τώρα επιστρέφοντας στα δικά μας, αυτό που έλεγα πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, Δημήτρη, για τον λύκο. Έτσι. Μιλάμε για την
1: έναν ακόμη λύκο.
0: Έναν ακόμη λύκο, γιατί είχαμε φιλοξενήσει και εδώ τον άνθρωπο ο οποίος δέχθηκε επίθεση από λύκο και μας περιέγραψε την εμπειρία του με το ζώο να τον κυνηγάει για αρκετά λεπτά, όπως μας είπε. Λοιπόν, στην οικίτη της Χαλκιδικής είναι η νέα εμφάνιση ενός τέτοιου άγριου ζώου μέσα στον οικισμό και με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο ο οποίος κινήθηκε αργά το βράδυ μέσα στην κατοικημένη περιοχή και μάλιστα τον έχει απαθανατήσει κάμερα ασφαλείας. Και δεν είναι τόσο αργά. Υπάρχει σε ένα τραπεζάκι εκεί, stand κιόλας, λίγο όρθιο, ένας άντρας, ο οποίος κάθεται και χαζεύει το κινητό του.
1: Έξω από το σπίτι, το έχει βγάλει τραπεζάκι και κάθεται.
0: Δεν ξέρω, είναι κάποιο κατάστημα, λέει εδώ πέρα, ότι είναι κάποιο mini market από τη μία πλευρά και απέναντι εδώ πέρα κάποιο κατάστημα. Είναι, σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος ξαφνικά βλέπει μπροστά του το ζώο και είναι αυτό που λέμε, φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Δηλαδή, αυτός φωνάζει και το ζώο τρέπεται σε φυγή κατευθείαν. Παρ' όλα αυτά, αυτό που δήλωσαν κάποιοι άλλοι κάτοικοι της περιοχής, η περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα, να πούμε, τουριστική και αν και έχει περάσει, έχουμε μπει σήμερα και καλό μήνα στον Οκτώβρη, υπάρχουν αρκετοί τουρίστες ακόμη στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Δήλωσαν λοιπόν κάποιοι κάτοικοι ότι νωρίτερα εθεάθηκε πάλι το συγκεκριμένο ζώο, ο λύκος όπως λένε, με μία γάτα στο στόμα. Να τρέχει.
1: Οπότε, μην τα λες αυτά, γιατί θυμάμαι την Αλεπού που μου έφαγε τα γατάκια.
0: Θυμάσαι και εσύ. Είχες από άγριο ζώο επίθεση.
1: Ξαναλέω.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται λίγο προσοχή στην περιοχή. Αυτό που ζητούν είναι να εξακριβώσουν οι αρμόδιοι φορείς το τι είναι, ποιο είναι αυτό το ζώο και τι μπορούν να πράξουν προκειμένου να μην είναι πλέον πλησιάζει τόσο πολύ τον άνθρωπο.
1: Η λύση πάντως, Βαγγέλη, είναι απλή. Εγώ πολύ περπατάω, δεν μένω εκεί, μένω στο Χαλάνδρι, αλλά πηγαίνω και περπατάω στη Φιλοθέη, όπου δυστυχώς υπάρχουν πολλά σκυλιά και μάλιστα κάποια από αυτά άγρια, τα οποία...
0: Μιλάς για αδέσποτα.
1: Μιλάω και για αδέσποτα και για σκυλιά τα οποία ανήκουν σε κάποιον και τα έχουν αφήσει έξω από το σπίτι για να τρομάζουν τους όποιους περαστικούς.
0: Έξω από το σπίτι.
1: Έξω από το σπίτι. Μπορείς να έχεις λοιπόν μια μεγάλη...

0: άλλη μαγκούρα εκεί πέρα για να μπορέσεις, όχι για τίποτα άλλο, όχι για να κάνεις κακό στα ζώα, αλλά για να, να προστατεύσεις τον εαυτό σου για να δεχθείς επίθεση. Να είναι μια απλή λύση, ναι. Παίρνεις μαζί σου τη μαγκούρα και περπατάς και μπορείς να αμυνθείς σε περίπτωση που δεχθείς επίθεση από ένα τέτοιο άγριο ζώο. Οι αλεπούδες δεν επιτίθενται, δεν είναι πιο μικρούλες και φοβούνται πολύ πιο εύκολα τον άνθρωπο. Οι λύκοι συνήθως μόνο σε αγέλες επιτίθενται, αλλά όταν πετύχεις ένα μοναχικό λύκο ο οποίος πεινάει κιόλας, είναι πιθανό να δεχθείς μια επίθεση και πρέπει να βρεις τρόπο να την αντιμετωπίσεις.
1: Όπως και να το κάνουμε, είναι ένα άγριο ζώο. Έτσι, ναι, ένα άγριο, ναι, ζώο επικίνδυνο που αν τύχει και μόνο αμυχή να σου προκαλέσει με τα νύχια του, θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία.
0: Κάνεις
1: να
0: κάνεις... μετά.
1: Ναι. Πρέπει να αναζητήσεις ιατρική βοήθεια κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε όμως θέμα και να δούμε λίγο τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος συμμετέχοντας...
0: Έχουμε και ECOFIN αύριο και Eurogroup, είναι διπλή ιδιότητα του κύριου Πιερακάκη.
1: Βεβαίως, ήταν εδώ σήμερα, έδωσε το παρόν ο κύριο Πιερακάκη στο Earth News και είπε πολλά και σημαντικά, μίλησε για όλα και για τον κρίσιμο ρόλο που φέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μίλησε λοιπόν στο πλαίσιο πριν από λίγο του Athens Democracy Forum που πραγματοποιείται στο Οδείο Αθηνών και μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, Δημήτρη.
0: Και μίλησε, Βαγγέλη, και αυτό είναι σημαντικό, στον Thomas Friedman, αρθρογράφο του New York Times, κορυφαίο Αμερικανό δημοσιογράφο.
1: Λοιπόν, και μίλησε λοιπόν για την ανάγκη κυβερνήσεις πλέον να προσαρμοστούν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και παράλληλα να οικοδομηθεί και ένα πλαίσιο παγκόσμιας διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σημαντικό να μπουν κάποια πλαίσια τα οποία... κάποια όρια.
0: Μπήκανε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάσαι που το λέγαμε από την εκπομπή μας, ότι ο κύριος Τραμπ κάλεσε όλους τους γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης, τον κύριο Γκέιτς, τον Ζάκερμπεργκ και πολλούς ακόμη, και τον επικεφαλής της Anthropic AI.
1: Τον Κολοσσόν δηλαδή. Έτσι.
0: Τον Κολοσσόν ακριβώς, για να φτιαχτεί ένα πρώτο, αν θέλεις, εντός πολλών εισαγωγικών, σύνταγμα που θα προβλέπει μια ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να ξεφύγει. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το έχει πει ο κύριος Γκέιτς, το έχουν πει όλοι οι θύνοντες επί του θέματος. Τώρα, μια και το ανέφερες αυτό, να σου πω ότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε ότι η πολιτεία θέτει πλέον νέους περιορισμούς στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με μια σειρά νόμων που υπέγραψε ο κύριος Νιούσομ. Και μεταξύ άλλων, τι προβλέπουν αυτοί οι νόμοι? Ότι οι εργοδότες δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την απόλυση ή την επιβολή πειθαρχικών μέτρων. Ενώ απαγορεύεται η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας για την πρόβλεψη της συναισθηματικής κατάστασης ενός εργαζομένου μέσω βιομετρικών δεδομένων. Καταλαβαίνεις σε τι επίπεδο έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη όταν μπορεί μέσω βιομετρικών δεδομένων να αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική κατάσταση κάποιων συγκεκριμένων ατόμων. Έτσι.
1: Άρα η Κύπρος τίμησε την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της με μια μεγάλη στρατιωτική βεβαίως και εντυπωσιακή παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία. Συμμετείχαν για πρώτη φορά στρατιωτικό άγημα από την Αίγυπτο και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μεταγωγικό αεροσκάφος της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας. Ξεχώρισαν τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που προμηθεύτηκε η Κύπρος από το Ισραήλ, το Barak MC, σαν αυτό που επέλεξε και η Ελλάδα ως μέρος του συστήματος ασπίδα του Αχιλέα, ακριβώς, βρίσκεται ήδη ανεπτυγμένο στη Μεγαλόνησο. Εμφανίστηκαν επίσης οι παράκτιες συστοιχίες και συστήματα drones και μη επανδρομένα μέσα συνολικά. Και,
0: και δύο F-16 νομίζω ότι πήγαν.
1: Βεβαίως και δύο F-16 από εμάς, δύο F-16 Viper είναι αυτά που μετασταθμεύουν από την Σούδα στην Πάφο και τα οποία πέταξαν οπλισμένα τιμητικά πάνω από τον χώρο της παρέλασης με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Να πούμε ότι
0: δεν άρεσε και στην Τουρκία αυτό.
1: Καλά, σε καμία περίπτωση δεν άρεσε. Να πούμε ότι μετά το τέλος της παρέλασης έκανε δηλώσεις τόσο ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης, όσο και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας.

0: μας, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα διαρκούς στήριξης της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον κύριο Δένδια.
1: Προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμόμενη προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
2: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκωσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
3: Λοιπόν, να πούμε επίσης, Βαγγέλη, ότι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, επισκέπτεται τη χώρα μας την ερχόμενη εβδομάδα, θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψή του εντάσσεται σε περιοδία που θα κάνει και στην Αθήνα και τη Λισαβόνα. Και όπως ανακοίνωσε το State Department, στο επίκεντρο του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων είναι αμυντική συνεργασία και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Μην ξεχνάσουμε όμως ότι η Ελλάδα από σήμερα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Προηγήθηκε η ελληνική Προεδρία του Μαΐου του 2025, ενώ η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου και την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος στην Ελέσβηρα, Αγλαία Μπαλτά. Πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη.
0: Είναι σημαντική, θυμίζουμε.
3: Ειδικά στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ακριβώς. Θυμίζουμε ότι σήμερα συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Γιώργο Κεραπετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, για τις τελευταίες εξελίξεις διεθνώς, με έμφαση, όπως είναι λογικό, στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά στην ατζέντα και στην ατζέντα της Προεδρίας της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας που μας προανέφερε. Και όλα αυτά ενώ έχουμε και νέες προκλήσεις από την Τουρκία, μην το ξεχνούμε και αυτό. Παράνομες χαρακτηρίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis για τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων.

0: Κύριε, που αφορά το χώρο της υγείας, την δημιουργία ενός εγχειρήματος λοιπόν με εθνική εμβέλεια για τους ασθενείς με άνοια, με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι, έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου για την άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα ζήτημα που βλέπουμε γύρω μας, όλοι λίγο πολύ, να απασχολεί όλο και περισσότερους. Έτσι, όλο
1: ήταν
0: και
1: αυτό το οποίο συζητάγαμε χτες για τα...
0: Λέγαμε για τα γυροκομεία, για
1: και
0: τα
1: οίκους
0: ευγυρίας, ναι.
1: Ναι, ότι ουσιαστικά...
0: Πάρα πολλοί οδηγούνται εξαιτίας της άνοιας προς τα εκεί.
1: Ναι, και βεβαίως αυτό το οποίο λέγαμε χτες ήταν και ότι ναι μεν οδηγούνται προς οίκους ευγυρίας και γυροκομεία, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου οι απαραίτητοι γιατροί και νοσηλευτές για να διαχειριστούν έναν ανοϊκό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς έναν ανοϊκό, ειδικά όταν αυτό προχωράει. Και διάβαζα τις προάλλες ένα ιατρικό άρθρο το οποίο έλεγε ότι τα πρώτα συμπτώματα της άνοιας εμφανίζονται 10 ολόκληρα χρόνια πριν. Και ποιο είναι το βασικό σύμπτωμα? Δεν έχεις καλή short memory. Δηλαδή μπορεί να θυμάσαι τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι, σε ποια ταβέρνα πήγες, τι έφαγες, τους ανθρώπους συνάντησες, τα πάντα όλα.
0: Αλλά μπορεί να μην θυμάσαι τι έφαγες το μεσημέρι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αρχίζει έτσι. Δηλαδή δεν θυμάσαι πολύ κοντινές καταστάσεις.
0: Τι φάγαμε το μεσημέρι ο Γιώργος Συσκευής, δεν ξέρω που το πάει.
1: Εγώ
0: θυμάσαι?
1: Κουλούρι με τυρί, ναι. Θυμάμαι. Κοίτα, Γιώργη μου, μη με βγάλεις ακόμα ανοϊκό, δεν έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία. Και δόξα τω Θεώ με τη δουλειά που κάνουμε, γιατί συζήταγαμε ένα ψυχίατρο αυτό το θέμα.
0: Το λειτουργούμε πολύ το μυαλό,
1: Ακριβώς. Όσο πιο πολύ σου, τόσο πιο δύσκολο είναι να χάσεις τις γνωστικές σου και γνωσιακές σου ιδιότητες. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ.
0: Τώρα με το βλέμμα στραμμένο στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών, λοιπόν, υπογράφηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η σύμβαση για την δημιουργία του πρώτου εθνικού πρότυπου κέντρου για άνοια στη χώρα μας. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη. Το κέντρο θα λειτουργήσει στο Περιστέρι, αποτελώντας ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο δίκτυο φροντίδας για τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και την κυρία Αγαπηδάκη.
2: Όμως η επιλογή αυτή, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, δεν έχει μόνο τοπικό, έχει και έναν εθνικό χαρακτήρα. Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε γνώσεις αλλά και υπηρεσίες και καλές πρακτικές σε ανάλογες δομές που λειτουργούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ενώ παράλληλα θα προωθεί και την έρευνα αλλά και την γενικότερη ενημέρωση της κοινωνίας. Γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα δυστυχώς το οποίο συνοδεύει μία νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας και η οποία συνδέεται και με την δημογραφική τάση του πληθυσμού όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Η υπογραφή λοιπόν αυτής της σύμβασης είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν, αλλά θα έλεγα ότι είναι μία εξίσου σημαντική στιγμή, αν όχι πιο σημαντική, για τους συγγενείς και για τους φροντιστές τους που βιώνουν συχνά ένα παράλληλο Γολγοθά.
3: Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την άνοια με πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό, θεραπευτική αντιμετώπιση.

0: σημαντικό το ζήτημα της άνοιας και αν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης με κάποιον τρόπο, Δημήτρη, από τη στιγμή που μας είπες ότι 10 χρόνια νωρίτερα αρχίζουν τα πρώτα σημάδια να το δείχνουν, και αν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης και μιας προεργασίας προκειμένου να επιβραδυνθεί ή να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό.
1: Θα συζητήσει το θέμα με έναν ψυχίατρο αυτό. Για κάποιον συγγενή μου ο οποίος έχει τέτοιου είδους προβλήματα, όχι πολύ κοντινό, και μου έλεγε ότι όσο πιο πολύ δουλεύεις το μυαλό σου και γυμνάζεσαι, κυρίως το γυμνάζεσαι, και το εντυπωσιακό ποιο ήταν, τόσο μειώνεις τον κίνδυνο εκδήλωσης

0: ή εν πάση περιπτώσει τον καθυστερείς. Και το πιο εντυπωσιακό που μου είπε ποιο ήταν. Εγώ φαντάστηκα ότι για να αντιμετωπίσει την άνοια μπορεί να παίζει χαρτιά, ας πούμε, ξέρεις, ή σκάκι ή παιχνίδια τα οποία κάνουν το μυαλό να δουλεύει. Δεν θα σχολιάσω το σχόλιο του φίλου μου του Γιώργου του Σκεύη. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να λειτουργεί το μυαλό σου όσο το δυνατόν περισσότερο. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να καθυστερήσεις. Αλλά αυτό μου κάνει πιο πολύ απ' όλα εντύπωση όταν το ρώτησα τι είδους γυμναστική πρέπει να κάνεις, γιατί η γυμναστική είναι γνωστό ότι βοηθάει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της άνοιας. Δεν ήταν ούτε το τρέξιμο, ούτε αερόμπικ, ούτε τίποτα. Βάρη. Το πιστεύεις ότι τα βάρη βοηθάει να αντιμετωπίσεις την άνοια?
1: Τα βάρη της ζωής που λέει και ο Γιώργος δεν μετρούν.
0: Ναι, τα βάρη της ζωής σίγουρα μετρούν.
1: Τα βάρη που σηκώνουμε καθημερινά.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Εντάξει, αυτά είναι ένα πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι ότι οι ασκήσεις με βάρη βοηθάνε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της άνοιας. Αυτό το έχουν δείξει πάρα πολλές μελέτες ψυχιατρικές το τελευταίο διάστημα. Και πραγματικά ομολογώ ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση το συγκεκριμένο ζήτημα. Να κλείσουμε με την Πορτογαλία.
1: Ναι, γιατί με πας στην Πορτογαλία, για ποιο θέμα?
0: Σε πάω γιατί θυμάσαι τι έγινε πριν από λίγες μέρες με τη Μαρή Καρμέν στην Ισπανία.
1: Ποιος ξεχνάει?
0: Με έτσι. Την έξωση. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός, ο Πέντρο Σάντσεθ, είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν τα μεγάλα ενίκια κτλ. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν η Πορτογαλία που έχει μια κεντροδεξιά κυβέρνηση πέρασε σε αντίθεση με τη γειτονική Ισπανία νόμο που επιταχύνει τις εξώσεις ενοικιαστών λόγω μη καταβολής του ενοικίου στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μεταρρύθμισης της αγοράς ενοικίων. Η Πορτογαλία είναι αντιμέτωπη με μια από τις χειρότερες στεγαστικές κρίσεις στην Ευρώπη. Τα ενίκια έχουν διπλασιαστεί από το 2017 και θα περίμενε κανείς μια άλλη αντιμετώπιση, mm-hmm. πιο ανθρώπινη,
1: και
0: αν
1: θέλεις. Εγώ θα φανταζόμουν ότι θα γίνονταν κάτι πιο έτσι, υπέρ των οφειλετών.
0: Των οφειλετών, οι οποίοι πολλές φορές, ξέρεις, δεν είναι όλοι έχοντες. Mm-hmm. Είναι όπως αυτή η Μαρή Κάρμεν, μια γιαγιούλα η οποία έπαιρνε μια μικρή σύνταξη και της αυξήσαν το ενίκιο σε ποσό που υπερβαίνει τη σύνταξη. Για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί είναι πρόβλημα πανευρωπαϊκό αυτό.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ήρθε το τέλος της μέρας και κυριολεκτικά. Οπότε από τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και το Βαγγέλη Σαρή.
1: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 στις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι, την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, αποφάσισε και αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής, return hubs, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Κίνας, Xi Jinping, και των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, δήλωσε ότι είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, με την προϋπόθεση όμως, προηγουμένως, να καθοριστεί η ατζέντα των συνομιλιών. Σε ομιλία του, ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την ιδέα μιας αμοιβαίας διακοπής των πληγμάτων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς με την Ουκρανία, απαντώντας στις προτάσεις που έχουν γίνει από το Κίεβο και την Ουάσιγκτον. Συγκρούσεις στο Σαντιάγο μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πιθανές περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση, την επόμενη της παρουσίασης ενός προσχεδίου προϋπολογισμού από τον πρόεδρο της Χιλής, Χωσέ Αντώνιο Κάστ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι ως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πεντούλα.
1: Πεντούλα, Οκτώβρης, πρώτη.
0: Καλομήνα. Καλομήνα σε όλους.
1: Και καλό φθινόπωρο, βέβαια, ήρθε για
0: κανονικό
1: τα καλά.
0: Κανονικό το φθινόπωρο.
1: Καλέ, τι κρύο έβαλε και θα βάλει πιο πολύ, λέει.
0: Κοίτα να δεις, το ζούμε. Εγώ κάπως την... Βέβαια, ενέργεια. Το ζούμε εμείς και το τσάκι μας θέλουμε και τη ζέστη μας.
1: Έχουμε κάνει σκηνικό, εντάξει. Το
0: ναι, το έχουμε κάνει γιατί το περιγράφαμε χθες, γι' αυτό γελάει η Ιωάννα. Αλλά εντάξει, σκέφτομαι, κοίτα να δεις. Τώρα μέσα σε όλα αυτά που όλα έχουν ακριβήνει, δυσκολεύει και το κρύο.
1: Ναι.
0: Την κατάσταση.
1: Ναι, δεν είναι ότι καλύτερο από τόσο νωρίς να πιάσει.
0: Όχι,
1: έτσι. Θυμάμαι πέρσι ένα γλυκό χειμώνα.
0: Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πότε ένιωσα χειμώνα πέρυσι. Μέχρι τον Νοέμβρη σίγουρα δεν είχαμε νιώσει.
1: Θα σου λέγα ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε βιώσει έτσι δυνατούς χειμώνες. Εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον από κρύο και από. Ήταν ομαλή οι χειμώνες μας. Για να δούμε φέτος.
0: Επίσης να πούμε ότι παίζει και η εθνική,
1: Α, για πες.

0: Ελλάδα-Ολλανδία. Είναι ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα. 1-0.
1: Ωραία.
0: Να είμαστε καλά. Φτου. Μην τους ματιάσουμε.
1: Έτσι.
0: Τους κόσμος, ε.

0: να δούμε τι γίνεται με τα καιρικά, διότι η Κρήτη...
1: Η Κρήτη σήμερα δοκιμάστηκε για τα καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα θύμα της κακοκαιρίας στο Ρέθυμνο.
0: Δυστυχώς, τραγικό.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Βασίλη Φουντουλάκη.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Η μάσμα σόκαρα, πόσο μάλλον ότι έχασε ένας άνθρωπος και τη ζωή του.
2: Ναι, ήταν όλα μαζί πραγματικά αυτά που συνέβησαν. Ουσιαστικά όλα ξεκίνησαν από τις 6:45 το πρωί όταν έφτασε το πρώτο σήμα στα κινητά των κατοίκων του Μυλοποτάμου, το πρώτο 112, ειδοποίηση ότι πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Και από τότε ουσιαστικά κατάλαβε κανείς ότι στην περιοχή του Μυλοποτάμου ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο, το καιρικό, το οποίο αποδείχθηκε ότι όντως ήταν πάρα πολύ έντονο, διότι πολλά χωριά του Δήμου Μυλοποτάμου υπέστησαν πάρα πολλές ζημιές. Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στο χωριό των Ζωνιανών. Είχαμε κατολισθήσεις φερτών υλικών λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Δρόμοι έκλεισαν στην κυριολεξία. Το επαρχιακό δίκτυο, αρκεί να σας πω, είχε κλείσει. Το κεντρικό επαρχιακό δίκτυο είχε κλείσει σε πάρα πολλά σημεία, όπως και το αγροτικό δίκτυο. Το καλό στην περίπτωση αυτή ήταν ότι ήταν άμεση επέμβαση του συντονισμού. Ήταν άμεσα, άμεσος
0: ο συντονισμός
2: πολιτικής προστασίας, ναι, τόσο από την περιφέρεια Κρήτης όσο και από, από το Δήμο Μυλοποτάμου. Υπήρχε και η ενίσχυση πυροσβεστών τόσο της Κρήτης φυσικά όσο και από την Αθήνα που είχαν κατέβει για προληπτικούς λόγους και εν τέλει χρειάστηκαν, ούτως ώστε να γίνονται και οι αποσυμφορείς σε νερά, καθώς υπήρχαν πολλά πλημμυρισμένα σημεία σε διάφορα κομμάτια των χωριών του Δήμου Μυλοποτάμου. Δυστυχώς είχαμε όμως και την δυσάρεστη εξέλιξη, όχι όμως στο Μυλοπόταμο αλλά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος, αρκεί να σας πω ότι είναι ένας δήμος που είναι περίπου μία ώρα απόσταση από το Δήμο Μυλοποτάμου, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στο χωριό Καρίνες, εκεί όπου από χθες το βράδυ αγνοούνταν ένας 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος πήγε να ταΐσει τα ζώα του στο πυμνιοστάσιο του, το οποίο απήχε από το σπίτι του περίπου 200 μέτρα.
0: Μόνο
2: 200 μέτρα, ναι, με τα πόδια πήγε ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν στη διάρκεια που τάιζε τα ζώα του ξεκίνησαν τα καιρικά φαινόμενα στο συγκεκριμένο χωριό, ήταν πολύ έντονη βροχόπτωση και ο άνθρωπος, φεύγοντας από το πυμνιοστάσιο, δυστυχώς επέλεξε, αντί να πάει από ένα γεφυράκι που υπήρχε αριστερά που συνέδεε τους δύο δρόμους του πυμνιοστασίου με το σπίτι του, επέλεξε να πάει πηδώντας από το ρέμα από τη μία όχθη στην άλλη. Μιλάμε για όχι μεγάλη απόσταση αλλά αρκετά επικίνδυνη λόγω του καιρικού φαινομένου που ήταν σε εξέλιξη, και ο ίδιος μάλλον δεν διαπίστωσε και φουσκώσει το ρέμα λόγω της έντονης
0: βροχόπτωσης και υπόβαθμισε, υποτίμησε τον κίνδυνο.
2: Και μιλάμε για έναν άνθρωπο, παιδιά, 80 χρονών, έτσι, δηλαδή.
1: 80 χρονών και τι αγάπη.
2: Ήταν όμως ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς είχε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις.
0: Εξοικειωμένος με την περιοχή, με το χώρο.
2: Ακριβώς.
1: Και πολύ κοντά στο σπίτι, δεν ήταν ότι είχε
2: απομακρύνθει. Προφανώς το είχε ξανακάνει δεκάδες, εκατοντάδες φορές αυτό το εγχείρημα, έτσι. Το είχε ξανακάνει, αλλά αυτή τη φορά ήταν η μοιραία για τη ζωή του, διότι όταν το επιχείρησε τον παρέσυρε το ρέμα και εν τέλει ξεκίνησε η διαδικασία. Η επιχείρηση έβρεσης του συγκεκριμένου ανθρώπου, γιατί αγνοούνταν από χθες το βράδυ, τελικά λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, τόσο οι διασώστες της πυροσβεστικής όσο και κάτοικοι της περιοχής που είχαν ξεκινήσει και αυτοί και συνέδραμαν στην επιχείρηση της πυροσβεστικής, βρήκαν τον άνθρωπο αυτό να είναι καταπλακωμένος από φερτά υλικά 800 μέτρα περίπου πιο μακριά από το σημείο που επιχείρησε να περάσει απέναντι. Και φυσικά επιβεβαιώθηκε και ο θάνατός του. Ήταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στην περιοχή, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 4 παιδιά και εγγόνια, και ο οποίος ήταν πριν από αρκετά χρόνια ήταν και πρόεδρος της κοινότητας και πρόεδρος του χωριού ουσιαστικά. Ήταν δηλαδή πολύ αγαπητό πρόσωπο, και όπως καταλαβαίνει κανείς η είδηση αυτή προκάλεσε πολύ μεγάλη στενοχώρια στην περιοχή, αλλά φυσικά φέρνει και στο προσκήνιο το γεγονός ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα πρέπει να προσέχουμε πολλαπλός πλέον.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε,
1: Βασίλη,
0: πάρα
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Βασίλη, φιλάκισε. Θα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά.
1: Κακοκαιρία συνεχίζεται. Έτσι.
0: Και τι σημαίνει, και ότι σημαίνει. Τα δρομολόγια, τα τακτοπλοϊκά δεν
1: τι έχει γίνει, όπως... δεν πάει καλά πάντως κάτι εκεί με, με τους άνεμους που έχουμε. Ο Νίκος Καπόγλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πλήρη ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τη Ραφίνα και το Λαύριο με το απογευματόν δελτίο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο κράτησαν στα δύο λιμάνια τα πλοία δεμένα. Μάλιστα, οι ναυτιλιακές εταιρείες ανακοίνωσαν νωρίτερα την ακύρωση των δρομολογίων τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των επιβατών. Τώρα, εδώ στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, είχαμε διπλή εικόνα. Σήμερα είχαμε κάποιες ακυρώσεις στα ταχύπλα που εκτελούν δρομολόγια για τον Αρουσταρονικό αλλά και για Κυκλάδες. Από την άλλη πλευρά, όμως, τα μεγαλύτερα πλοία αναχώρησαν κανονικά. Πριν από λίγο αναχώρησε και το τελευταίο πλοίο, το Αριάννη, το Έλυρος για την Χίο, νωρίτερα το Αριάννη για Χίο Μυτιλίνη και το Έλυρος για τα Χανιά. Το νήσο Ρόδος και το Φεστός Παλάς ήδη είναι εν πλώ και βρίσκονται με προορισμό το Ηράκλειο. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Τι θα γίνει αύριο με τις νέες συνθήκες που έχουμε από σήμερα, αν δηλαδή διατηρηθούν, όπως φαίνεται θα γίνει αυτό, οι υψηλές εντάσεις των ανέμων στο Αιγαίο. Θα έχουμε σίγουρα και αύριο Παρασκευή τροποποίησης πλοίων. Σε κάθε περίπτωση θα ξέρουμε από το πρωί τα απαγορευτικά ημί. Βέβαια και όποιος θέλει να ταξιδέψει, όποιοι που ταξιδεύουν βέβαια αυτό το διάστημα, θα πρέπει να απευθύνονται στα λιμεναρχεία αλλά και στους πράκτορες για να δουν αν θα φύγει το πλοίο με το οποίο έχουν επιλέξει να ταξιδέψουν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε,
0: πολύ, Νίκο
1: Καπόγλη.
0: Γεια σου, καλό βράδυ. Ταλαιπωρία. Αλλά...
1: απίστευτη. Πάντως η Κρήτη, οι καταστροφές που έγιναν το πρωί δηλαδή, έτσι, γιατί μετά το μεσημέρι κάπως βελτιώθηκε και ξανάρχισε το απόγευμα. Είναι εικόνες καταστροφής. Α, πάμε,
0: και, να πάμε και στο Γιώργο Παπαδάκη.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Για να ακούσουμε και εκεί τι γίνεται.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα,
1: Γιώργο.
3: Καλησπέρα και στις δύο. Σταμάτησε η βροχούλα που είχαμε. Βροχούλα, εντός αγικών η λέξη.
0: Μ' αρέσει που το λες έτσι γλυκά και τρυφερά.
3: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Μόνο βροχούλα δεν ήταν.
3: Ανατολικά ήμασταν πιο τυχεροί από τις δυτικά. Βεβαίως έχουμε και ζημιές εδώ, αλλά όχι αυτό που ενδεχομένως να φοβόταν και η πολιτική προστασία. Το θέμα είναι το πολύ νερό, δηλαδή. Το άγχος παραμένει, γιατί θα το έχετε ακούσει ήδη κι εσείς. Η βροχή δηλαδή με μεγάλα ύψη θα είναι το Σάββατο, ναι. Όχι αύριο, το Σάββατο. Αύριο θα έχουμε πάλι συνεχόμενη βροχή, ενδεχομένως και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά όχι στην ποσότητα, στο ύψος δηλαδή, που την αναμένουμε το Σάββατο. Γι' αυτό και η πολιτική προστασία είναι επιποδός. Φοβούνται πάρα πολύ ένα ποτάμι, το Γιώφυρο, το οποίο διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και χρησιμοποίησε μάλιστα και ο αντιπεριφερειάρχης κ. Σιριγονέκης, μιλώντας μαζί μου σήμερα, τη συγκεκριμένη λέξη, ότι το φοβόμαστε αυτό το ποτάμι. Παρότι είναι μηχανήματα εκεί, είναι σκαφικά, είναι καθαρισμένο, καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα, γιατί στο παρελθόν έχει δώσει φωνικές πλημμύρες, έχει σκοτώσει ανθρώπους, έχει πνίξει ανθρώπους. Από το 1937 είδαμε, επιτρέψτε στην αναδρομή, μια μεγάλη πλημμύρα είχε πάρει κυριολεκτικά το νερό, ήταν τόσο ορμητικό, που πήρε σπίτια, μάλιστα μια προσφυγική συνοικία σχεδόν ολόκληρη το 1937, την πήγε στη θάλασσα και έπνιξε 19 ανθρώπους. Επαναλήφθηκε ένα παρόμοιο σκηνικό το 1968 με 4 νεκρούς και ακόμη μια πλημμύρα το 1987-88, δεν θυμάμαι καλά, θα με συγχωρήσετε, με 3 νεκρούς. Είναι λοιπόν ένα ποτάμι το οποίο αν δεν το προσέξεις σκοτώνει. Έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα. Τον τελευταίο μήνα είχε καθαριστεί και πάλι από φυτά, από δέντρα ή καλαμιές. Ωστόσο σήμερα, όπως μας έλεγαν και οι υπεύθυνοι της πολιτικής προστασίας, τα μικρά ρέματα που κατεβαίνουν από τις υπόρειες του Ψιλορίτη,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Στην Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο επίκεντρο βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η άμυνα και η ενεργειακή ασφάλεια. Για μία ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας και κατεχομένων. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, ενώ τα άλλα κόμματα καταψήφισαν. Προσκαιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχει μπει λίγο περίεργα αυτός ο μήνας, δεν πειράζει.
1: Να συστηθούμε καλέ.
0: Ναι, να συστηθούμε ξανά.
1: Γιώργο Σκέδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Γιώργο μου, γεια σου. Η Μαρία Σπυροέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και στα μικρόφωνα η Νεφέλη Λίγε.
0: Η Ιωάννα Ταραμπίκου. Εμείς είμαστε λοιπόν και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12.
1: Λοιπόν, σήμερα η δημοσιογραφία είχε κάτι.
0: Τι σου έκανε εντύπωση?
1: Με την ιστορία της Κρίστα Πάικ.
0: Χθες το συζητούσαμε. Είδες πώς εξελίχθηκε αυτό?
1: Είδες το λέω. Αλλά είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο. Γιατί αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Να πούμε για τον κόσμο που δεν το ξέρει ότι η Κρίστα Πάικ είναι μια γυναίκα η οποία είναι, έκανε στα 18 της το 1995 στο Tennessee.
1: Τώρα είναι 50
0: ένα έγκλημα, τώρα είναι 50. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Ήταν η νεότερη και μοναδική γυναίκα στο Tennessee που είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Και μετά από αγώνα 3 δεκαετιών και παραμονή φυσικά στις φυλακές, έφτασε η στιγμή να την εκτελέσουν χθες. Και το συζητούσαμε.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει η εκτέλεση. Εγώ είδα και μια μαρτυρία μιας δημοσιογράφου που ήταν μέσα. Καλά, η περιγραφή δεν αντέχει κανείς να το ακούσει. Της κάναν
1: την πρώτη,
0: δύο ενέσεις.
1: Πεντοβαρβιτάλι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δύο. Μετά την πρώτη, που είναι αρκετή κανονικά, είχε τις αισθήσεις της και μίλαγε. Και ναι, περιέγραφε πώς ένιωθε. Και στη δεύτερη παραμένει ζωντανή. Δεν μιλάει, αλλά ακούγονται διάφοροι θόρυβοι, σαροχαλί. Τότε είναι, ας μην τα πούμε. Και η γυναίκα αυτή τώρα είναι στο νοσοκομείο, ζωντανή, φυσικά με
1: πολλά προβλήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα σε τι κατάσταση είναι.
0: Τώρα.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει την ιατρική φροντίδα αυτή ικανή που να την κάνουν καλά, ας πούμε. Είναι στη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αν θα έχει πειραχτεί ο εγκέφαλος ή τώρα πώς θα είναι, δεν το ξέρουμε
0: δεν
1: ακόμα.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση ότι μετά από τόσες ώρες δεν υπάρχουν και περιγραφές αξιόπιστες. Δηλαδή και η ομάδα της, η νομική και τα λοιπά που είδα την ανακοίνωση που έβγαλε, δεν αποφεύγει να περιγράψει την ακριβή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Καταλαβαίνουμε.
1: Πάντως ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα έτσι, και για την Αμερική κυρίως.
0: Για
1: τις εκτελέσεις, τις θανατικές ποινές. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει.
0: Από πολιτεία σε πολιτεία είναι φυσικά
1: είναι
0: διαφορετικό.
1: Νομίζω
0: και διαφορετικό το νομοκοπλήσιο.
1: Εδώ ήταν 200 χρόνια.
0: 200 χρόνια γυναίκα είχε να εκτελεστεί. Παρακολούθησε και τον κυβερνήτη, ο οποίος, γιατί υπάρχει τρομακτική ένταση, γκρίνια, συζήτηση στη δημόσια σφαίρα, γι' αυτό παγώνει τις εκτελέσεις μέχρι νεοτέρας. Αυτό από μόνο του δεν σε παγώνει τις, και λένε ότι αυτοί ακολούθησαν το πρωτόκολλο και στην πραγματικότητα δεν έγινε κάποιο λάθος από μέρους τους, αλλά έγινε κάτι πρωτοφανές, δηλαδή να αντέξει ένας οργανισμός δύο θανατηφόρες ενέσεις.
1: Ναι, όλα αυτά θα εξηγηθούν με έναν τρόπο. Αυτό όμως που μου άρεσε εμένα ήταν από τους δικηγόρους υπεράσπισης της ΠΑΙΚ, οι οποίοι προφανώς βγήκαν και είπανε, και οι άνθρωποι αυτοί έχουν έτσι ξαφνικά κάτι άλλο περιμένανε να γίνει, άλλο γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπε ότι προσπαθούμε θανατώνοντας έναν άνθρωπο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, να τον τιμωρήσουμε επειδή σκότωσε έναν άλλον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης, είναι δικηγόρος, είναι αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αυτή η ιστορία μας έχει συγκλονίσει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τι να σας πω, νομίζω ότι είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία, ακόμα και για όσους ενδεχομένως ελαφρά την καρδία έχουν...
0: Τάσσονται υπέρ των εκτελέσεων.
2: Ναι, Γιατί αυτό που παρακολουθούμε, δεν ας πω, νομίζω ότι η μόνη λέξη που μπορεί να το χαρακτηρίσει είναι κτηνοδία.
0: Ναι, είναι κτηνοδία και δεν ξέρω αν ακούσατε, το έλεγα και στην Ιωάννα, το έλεγα και στους ακροατές, την περιγραφή, γιατί πάντα οι εκτελέσεις έχουν μάρτυρες. Ναι. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι πίσω από το γυαλί που ακούν και βλέπουν τα πάντα. Η περιγραφή μιας δημοσιογράφου των ήχων, του κλάματος.
2: Άκουγα και αυτό που λέγατε, αλλά είχα δει και εγώ, γιατί με ενδιαφέρε, διάφορα ρεπορτάζ σχετικά και δηλώσεις που έγιναν από παρισταμένους στην εκτέλεση. Καταρχάς, και μόνο το σκηνικό αυτό, ότι δήθεν και καλά για λόγους διαφάνειας, υπάρχει κοινό στις εκτελέσεις αυτού του τύπου.
0: Και μεταξύ του κοινού είναι και συγγενείς του θύματος.
2: Ναι, εφόσον το θέλουν βέβαια.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Αλλά στην περίπτωση αυτή ήταν.
2: Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει κοινό, σαν τρόπο ότι να υπάρχουν κάτι τύπου ένορκη εκτέλεση, ας πούμε. Δηλαδή να συμμετέχει ο λαός στην εκτέλεση για να.
0: Σας θυμίζει Μεσαίωνα.
3: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, για να διασφαλίζεται τώρα τι, ότι όλα γίνονται σωστά, ότι σκοτώθηκε όπως πρέπει, ας πούμε, και ότι πέθανε και ότι δεν έχει αποδράσει, ας πούμε, από το φέρετρο. Είναι συγκλονιστικό η κτηνοδία αυτού του πράγματος.
3: Απάνθρωπο είναι, απάνθρωπο τελείως.
2: Ναι. Και είναι φοβερό, διότι αυτό εξοικειώνει έτσι περαιτέρω ένα μείζον πρόβλημα που υπάρχει με την θανατική ποινή. Το ένα είναι ότι φιλοσοφικά μπορεί κανείς να είναι αντίθετος και όλος ο δυτικός πολιτισμός από ένα σημείο και ύστερα βασίστηκε σε ιδέες που είναι αντίθετες με την θανατική εκτέλεση όσον αφορά το πώς αποδίδεται δικαιοσύνη, έτσι. Αλλά πέραν αυτού, ένα άλλο μείζον θέμα με την θανατική ποινή είναι ότι μας εξοικειώνει με αυτή την κτηνοδία. Δηλαδή η θανατική ποινή και το θέαμα της θανατικής ποινής ή ακόμα και η είδηση, αν θέλετε, της θανατικής ποινής και οι περιγραφές της μας εξοικειώνει με αυτή την κτηνοδία. Και αυτό εν προκειμένου τώρα αυτό είναι στο απόγειο. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που πραγματικά είναι να τρελαίνεται κανείς. Και επίσης, το άλλο σοκαριστικό είναι ότι το είπατε πριν, εμφανίστηκε ξαφνικά ο κυβερνήτης, ο οποίος είχε κάνει τα πάντα για να προχωρήσει η συγκεκριμένη εκτέλεση.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και μας είπε τώρα ότι αυτός αποφασίζει να παγώσει τις εκτελέσεις. Ορθώς το αναφέρατε ως κάτι το σοκαριστικό, σαν έκφραση και μόνο, δηλαδή και μόνο γιατί πως παγώνω τις εκτελέσεις, αλλά δεν είναι επίσης φοβερά προβληματικό ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι δικαστής, έτσι, έρχεται και αποφασίζει και λέει εγώ θα σας πω ότι θα σκοτώνω ή θα σκοτώνουμε. Είπαμε που ζούμε, ας πούμε.
0: Εμένα μου έκανε, δεν ξέρω γιατί συγκράτησα αυτή τη φράση, πριν γίνει πρώτη η ένεση ή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης που είχε τις αισθήσεις της, ο πνευματικός, ένας άνθρωπος που τη στήριζε ψυχολογικά, δεν ξέρω τώρα, έχουν έναν άνθρωπο εκεί, της έλεγε ηρέμησε, κάτσε ακίνητη, προσπάθησε να ηρεμήσεις. Αυτή η κουβέντα σε έναν άνθρωπο, κάτσε ηρέμησε, κάτσε ακίνητη να σε σκοτώσουμε. Δεν είναι μια υπέρβαση της φύσης μας.
2: Τι να σου πω, αυτό είναι μια κτηνοδία. Εγώ πραγματικά δεν σας λέω, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Και μάλιστα ίσως είναι και, αν το πάρουμε κατά κρυβολογία, είναι και λάθος η λέξη. Γιατί τα ζώα δεν νομίζω ότι κάνουν τέτοιου τύπου έτσι, τελετουργικά τέτοιου απίστευτου παραλογισμού. Τα ζώα όταν σκοτώνουν για κάποιο λόγο, τέλος πάντων. Δεν κάνουν αυτή τη σκηνοθεσία που είναι καθαρά ανθρώπινο βασανιστήριο. Ανθρώπου προς άνθρωπο. Έτσι. Τώρα, κατά τα λοιπά όμως, για να μην παραλύσουμε τα πούμε και αυτά και τα λέμε δεκαετίες και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητα στις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες, κατά τα λοιπά να πούμε και να το επαναλάβουμε για πολλωστή φορά, γιατί τι είναι ο κόσμος να το ξεχάσει, φέρεται εξού και οι ιδέες περιθαλτικής ποινής επανέρχονται στη μόδα, ας πούμε. Πουθενά δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της θανατικής ποινής. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα τις ΗΠΑ της Αμερικής που εφαρμόζουν σε πάρα πολλές πολιτείες και δεν σταμάτησαν ποτέ οι εκτελέσεις παρά μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ είχε επιβάλλει, ας πούμε, το πάγωμα των εκτελέσεων. Αλλά στους πολιτιακούς νόμους πάντοτε υπήρχαν οι σχετικές ποινές και εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν επανέλθει. υπάρχει μείωση στην εγκληματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις θανατικές ποινές. Είναι αστείο για να το λέμε δηλαδή. Υπάρχει σε στις
3: μείωση, χώρες... αύξηση υπάρχει.
2: Ναι, υπάρχει στις χώρες. Υπάρχει στις χώρες που ποτέ δεν σταμάτησε να εφαρμόζει θανατική ποινή. Υπήρχε μικρότερη εγκληματικότητα από ό,τι στις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Είναι, τα νούμερα αντιθέτως είναι συγκλονιστικά κατά της αποτελεσματικότητας της θανατικής ποινής. Εγώ δεν λέω ότι η εγκληματικότητα οφείλεται μόνο στο τι ποινές έχουμε και δεν έχουμε. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που άλλες φορές τείνουν να αυξάνουν την εγκληματικότητα και σε άλλες περιπτώσεις αντιθέτως την περιορίζουν. Τη βαριά εγκληματικότητα για την οποία μιλάμε και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και που αφορά αυτούς που.
0: Αφαιρούν ζωές.
2: Που... Ναι. Αλλά πάντως, αν κάτι είναι βέβαιο, είναι ότι είναι απολύτως αποτελεσματική. Και επιπλέον. Επαναλαμβάνω το γεγονός ότι εξοικειώνεται μια ολόκληρη κοινωνία με αυτό το θέμα, με αυτό το βασανισμό, με αυτή την απανθρωπιά, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Και αυτό που υπόθηκε και από τον δικηγόρο της συγκεκριμένης ανατοπινήτρες, αλλά έχει γραφτεί τελευταία αρκετές φορές, είναι ας σκεφτούμε και το εξής. Εάν θεωρούμε ότι η ανταπόδοση είναι σωστή ως άποψη και θεωρία και άρα ότι μας έκαναν να το κάνουμε, αυτό είναι η λογική κατά μία έννοια της θανατικής ποινής, έτσι. Ότι σκότωσες, θα σε σκοτώσουμε. Τότε είναι σαν να αναθέτουμε στον εγκληματία να καθορίζει το ποια θα είναι η αντίρρηση της πολιτείας, της δεταγμένης πολιτείας.
0: Σαν να πέφτει η πολιτεία στο επίπεδο αυτό.
2: Δεν μπορεί να ταυτίζεται με τον εγκληματία. Σωστό. Δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτόν.
3: Σωστά.
0: Θέλω απλά να σας πω ότι πέρα από τη θανατηφόρα ενημένη περίπτωση έγινε, η ηλεκτρική καρέκλα εξακολουθεί να προβλέπεται σε 9 πολιτείες.
3: Στην Αμερική πάντα.
0: Ναι, πάντα για την Αμερική. Ναι. Λέωστα, εκτελεστικό απόσπασμα σε 5. Ναι. Εκτελεστικό απόσπασμα. Και από τον Ιούλιο φέτος, ναι, του 2026, έγινε βασική μέθοδος στο Άινταχο υποξία με άζωτο.
2: Ναι. Μπορεί η φαντασία.
0: Τα 2/3 των πολιτών έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Πάντως. Ή δεν έχουν πραγματοποιήσει εκτέλεση εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.
2: Ωραία. Η φαντασία στη διαστροφή δεν ποτέ δεν λείπει, αλλά να πούμε και το εξής όμως έτσι. Αυτό το οποίο σημαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξωφρενικό και για άλλο λόγο. Σε άλλες χώρες που δεν έχουν και δεν θυμίζονται για τη δημοκρατικότητά τους, όπως για παράδειγμα στο Ιράν ξέρουν ότι γίνονται εκτελέσεις, στην Κίνα γίνονται εκτελέσεις, σε αυτές τις χώρες τουλάχιστον, να το πούμε, είναι παράδοξο, τουλάχιστον δεν τους έχουν να περιμένουν επί δεκαετίες τους ανθρώπους.
0: Αχ, είπατε κάτι. Αυτό. Λοιπόν, ναι. Σαν να είσαι στο μυαλό μου.
2: Το οποίο έχει κριθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχει κρίνει ότι αυτό από μόνο του συνιστά βασανιστήριο.
0: Ναι. Εγώ ξέρετε.
2: Δηλαδή, έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ναι, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αποτρέψει την έκδοση Αμερικανών καταζητούμενων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί, μεταξύ άλλων και γιατί αυτός ο προθάλαμος του θανάτου, που δεν είναι προθάλαμος, γιατί ουσιαστικά είναι μια ολόκληρη ζωή, έτσι, μέσα στη φυλακή, ως θανατοποινήτης όμως. Δεν είναι ότι κάθεσε 30 χρόνια στη φυλακή, έτσι γενικώς, κάθεσε 30 χρόνια στη φυλακή με τη συνεχή αγωνία αν θα εκτελεστείς ή όχι.
0: Και το γεγονός ότι τώρα, ας πούμε, μια γυναίκα 50 ετών, ναι, την εκτέλεσαν ανεπιτυχώς, αλλά τέλος πάντων 30 χρόνια μετά το έγκλημα που έγινε όταν ήταν 18 ετών, κάπως δεν βγάζει νόημα.
3: Όχι μόνο, δηλαδή τι, να ζει κάθε μέρα για να συναντήσει το θάνατο στα 50 της, όπως έγινε τώρα. Γιατί μπαίνουν αυτός ο αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, τι περιμένουν.
0: Υπό κανονικές συνθήκες κάποιος συνειδητοποιεί την πράξη του.
3: Και στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι λένε.
0: Δεν λέω ότι μεταμέλεια διαγράφει το έγκλημα ή την πρέπει να. Αλλά.
2: Μα όλοι οι εγκληματολόγοι και όλοι οι φιλόσοφοι του δικαίου που ασχολούνται με το ποινικό δίκαιο και ένα πράγμα στο οποίο δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση είναι ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να είναι η ποινή η απάντηση της κοινωνίας μέσω
0: αποτελεσματική,
2: της
0: ναι.
2: Είναι αποτελεσματική και να είναι λειτουργική και να βγάζει και νόημα, δηλαδή είναι να υπάρχει μια στενή σύνδεση και χρονική με, την, ναι. με το αδίκημα που εκτελέστηκε. 32 χρόνια μετά, εδώ έγινε απόπειρα να εκτελεστεί αυτή η γυναίκα. Έτσι, 32 χρόνια μετά. Ήταν 18 χρονών τότε. Επιπλέον τώρα, για να πάρουμε και μια άλλη διάσταση, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης πουθενά δεν είναι ικανοποιητικός. Ούτε και στη χώρα μας είναι ικανοποιητικός.
0: Όχι, συγγνώμη, δεν είναι αποτελεσματικό, αλλά... γιατί κάποιους τους σοκάρει. Ας πούμε το ότι κάποια εγκλήματα που τα παρακολουθήσαμε την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, οι άνθρωποι αυτοί που τα διέπρεξαν μετά από 7 χρόνια είναι έξω. Και αυτό, ναι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό είναι, τέλος πάντων, χωράει συζήτηση. Ας μην πω πρόβλημα.
2: Συζήτηση, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Δείτε, για να μην το ξεστατήσουμε στα άλλα, είναι άλλα τα πρόβλημα.
0: Έχετε δίκιο.
2: Αλλά όσον αφορά όμως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Αμερικάνικη δικαιοσύνη, δείτε τώρα, αυτή η γυναίκα, όπως προέκυψε και δεν αμφισβητήθηκε μετά την καταδίκη της θάνατος, δυστυχώς δεν είχε φαίνεται την κατάλληλη υπεράσπιση πριν καταδικαστεί σε θάνατο. Όπως προέκυψε εκ των υστέρων, τέλος πάντων, αυτή η γυναίκα ήταν σήμα σεξουαλικής κακοποίησης σε πολύ τριφερή
0: παραμέλησης, κακοποίησης
2: και έπασχε και από την πολιτική διαταραχή. Δηλαδή τώρα πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα σε αυτή την περίπτωση, που προφανώς είναι μια τραγική περίπτωση, έτσι. Και βεβαίως το αδίκημα αυτό το οποίο έκαναν ήταν σοκαριστικό. Δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς και πρέπει να υπάρξει κάποια τιμωρία. Αλλά πώς είναι δυνατόν μια τέτοια τραγική περίπτωση να αντιμετωπίζεται με τέτοια απανθρωπιά? Γιατί είναι μια τραγική περίπτωση. Αν δεν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνεται το ιδεχθέστερο των αδικημάτων, αν δεν προσπαθήσουμε και να το καταλάβουμε, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν κερδίζουμε τίποτα απολύτως ως κοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
3: Ιωαννίδη. Ευχαριστούμε. Μένουμε στο γεγονός ότι στην Ευρώπη έχει καταργηθεί η θανατική ποινή, αν μη τι άλλο στα δικά μας, εδώ στη δικιά μας Ήπειρο, εκτός από τη Λευκορωσία. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Ιωαννίδη?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς, όποια χώρα είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, πλέον είναι υποχρεωμένη να
3: καταργήσει την
2: θανατική ποινή. Η Λευκορωσία, αν δεν καλώς, έχει αποβληθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως και η Ρωσία το τελευταίο διάστημα, λόγω μετά και την ιστορία με την Ουκρανία. Ωστόσο, το θέμα, αν θέλετε, στη χώρα μας ουσιαστικά και συνταγματικός πλέον έχει αποκλειστεί η Βουλή της Ανατολικής Ποινής σε καιρό ειρήνης. Οπότε έχει εκλείψει αυτό. Θέλει μεγάλη προσοχή και εγώ σας συγχαίρω που αναδεικνύεται το ζήτημα αυτό, παρόλο που δεν είναι και το πιο ευχάριστο ζήτημα για
0: βραδινή εκπομπή. Όσο μάλλον για βράδυ.
2: Θέλει μεγάλη εκπομπή, θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί βλέπει κανείς με ποιο τρόπο τη σήμερα ημέρα υπάρχουν πισωγυρίσματα και στο πλαίσιο των αντιλήψεων στην κοινή γνώμη, και γι' αυτό σας είναι.
3: Και οι κοινωνίες δεν αλλάζουν έτσι, κύριε Ιωαννίδη.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, μένετε στο Earth News Radio 105,8.
3: Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχόου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αμέσως μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Την Αθήνα θα επισκεφτεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Στο επίκεντρο της κακογερίας παραμένει Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε ζωνιανά και ανόγεια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φαίνεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα. Με καθυστέρηση 134 λεπτών αναχώρηση η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Intercity 56 Αθήνα-Θεσσαλονίκη λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσίασε κατά την άφηξή της στο σταθμό Σιδηροδρομικό Κέντρο Αθηνών. Με γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με 2-0 της Ολλανδίας στην Τούμπα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Nations League.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότατα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε στο News Radio 105,8.
1: Ο Γιώργος Κεύης φροντίζει τον ήχο.
0: Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Γερού στα μικρόφωνα. Πού θα πάμε τώρα?
0: Ξέρεις τι, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά. Πρώτον, είναι Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό, Ιωάννα μου?
1: Ταινίες στον κινηματογράφο.
0: Ναι, θα πούμε για ταινίες. Που τις αγαπάμε πολύ. Mm. Και αγαπάμε και τα ντοκιμαντέρ για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα.
1: Λοιπόν.
0: Και να ξέρεις ότι εσύ είσαι ο λόγος που μπήκα χθες στο Netflix και έβαλα 3-4 διαμαντάκια και λέω αυτά θα τα δω το Σαββατοκυριακό.
1: Ποια?
0: Λοιπόν, είναι ένα μουσικό, είναι ένα για τη Μαντόνα από τώρα κάπως,
1: ναι.
0: Ένα για τη rock σκηνή, την punk σκηνή, συγγνώμη, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεκαετία 70-80.
1: Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω το Netflix, παιδιά, δεν ξέρω τώρα που είναι Πέμπτη και λες τώρα θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση για να βρεις υπέροχες ταινίες.
1: Ναι, ναι, υπέροχες ταινίες, υπέροχα ντοκιμαντέρ, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όμως τώρα θα πάμε στο Θωμά Πάλι, ο οποίος είναι YouTuber. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα μας μιλήσει. Είναι πολύ επιτυχημένο το κανάλι του.
0: Mm-hmm.
1: Και τι κάνει ακριβώς ο Θωμάς Πάλις, ο οποίος ξεκίνησε από τη μεγάλη του αγάπη για τον κινηματογράφο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, Θωμά, θέλω να σου πω ότι σε παρακολουθώ ότι μιλάς για true crime, αληθινά εγκλήματα, αληθινές δολοφονίες, παγκόσμιες καταστροφές. Και εγώ ανήκω σε αυτό το είδος των ανθρώπων που τα παρακολουθούν αυτά φανατικά. Κοιμάμαι με αυτά. Mm. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για την ψυχολογία μου, για την ψυχοσύνθεσή μου, αλλά είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό. Και δεν μιλά μόνο για ταινίες ο Θωμάς.
0: Όχι.
1: Σειρές, αληθινές ιστορίες, εγκλήματος, ντοκιμαντέρ, δηλαδή πιάνει όλο το
2: ναι.
0: Μαζί του θα σχολιάσουμε τις καινούργιες ταινίες, αλλά πριν πάμε σε αυτό, έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς εσύ ασχολήθηκες με αυτό το είδος, δηλαδή ο ανθρώπινος πόνος, η απώλεια, η φρίκη. Τι είναι αυτό που σου φάνηκε γοητευτικό? Στο να καταπιαστείς με αυτό και να το επικοινωνείς στον κόσμο.
2: Το μότο μου από την αρχή που ξεκίνησα το YouTube ήταν ότι θα κάνω content, αυτό το πράγμα που μου αρέσει εμένα να βλέπω. Οπότε μου αρέσουν οι ταινίες, μου αρέσουν οι σειρές, ξεκίνησα με αυτό αρχικά και σιγά σιγά, επειδή από πολύ μικρός έβλεπα ντοκιμαντέρ, μου άρεσαν πάρα πολύ και crime και γενικά με καταστροφές και με ζώα και με όλα αυτά, με την αγραφή, απλά ακόμη δεν έχω καταπιαστεί με αυτά, είναι δύσκολο να καταπιαστεί με αυτά. Σιγά σιγά εξελίχθηκα, γιατί πρέπει να μάθεις και όλα, γιατί το YouTube σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, είναι try and error, δηλαδή
0: δοκιμάζεις, αποτυγχάνεις, σηκώνεσαι, βελτιώνεσαι.
1: Έτσι.
2: Και βοηθάει τους αυτοδίδακτους ανθρώπους, γιατί εγώ είμαι αυτοδίδακτος σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμη και στις ταινίες και τις σειρές δεν έχω σπουδάσει κάτι. Μέσα από τη δουλειά και την ανάλυση των ταινιών, βέβαια πάντοτε με χιούμορ, έτσι. Γιατί αυτό που ήθελα ήταν ο κόσμος γενικά. Δεν ήθελα να βγάλω αυτό να το πω κουλτουριάρικο προς τα έξω. Ήθελα απλώς ο κόσμος να μάθει, να δει την γοητεία που έχουν οι ταινίες από πίσω τους. Και σιγά σιγά όλο αυτό εξελίχθηκε και πήγα στο ντοκιμαντέρ.
0: Φυσικά εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα, απλά να το πω για τους ακροατές μας. Ιωάννα, το true crime, είτε σε ντοκιμαντέρ σειρά, είναι κάτι τρομερά επικερδές στο εξωτερικό, στα social media, στο YouTube. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κανάλια με εκατομμύρια followers. Εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα.
2: Είναι εκατομμύρια
0: έλξη.
2: Κανάλια που έχουν
0: Κανάλια που έχουν εκατομμύρια
1: πάντως
0: followers.
1: Ξέρω, η νέα γενιά λατρεύει
0: το true crime.
1: Ναι. Ακριβώς.
2: Ναι. Το ηρωνικό είναι ότι όταν το ξεκίνησα τις αληθινές ιστορίες thriller, όπως λέγεται η σειρά που κάνω στο YouTube, δεν το έβλεπε κανένας τη σειρά.
0: Πόσα χρόνια?
2: Το 19 το κάνω.
0: 7 χρόνια.
2: 7 χρόνια. Βέβαια, εάν δει κάποιος το πρώτο επεισόδιο αληθινές ιστορίες thriller και το τελευταίο, θα νομίζω ότι είναι άλλη σειρά εντελώς.
0: Εντάξει, γιατί εξελίχθηκες μέσα στα χρόνια.
2: Ναι, το πρώτο επεισόδιο, ας πούμε, είναι 7 λεπτά, νομίζω 8, και τώρα είναι 50 λεπτά ένα απλό βίντεο που θα κάνω. 45 με 50 λεπτά βγαίνουν συνήθως. Τώρα το τελευταίο, ας πούμε, είναι 2 ώρες.
0: Ποια υπόθεση σε, για λόγους που θα μας εξηγήσεις, σε συγκλώνησε περισσότερο?
2: Με μια υπόθεση στην Ουάσιγκτον με έναν ελεύθερο σκοπευτή, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος μέσα σε μια ολόκληρη πολιτεία και σκότωνε τυχαίο κόσμο στον δρόμο. Δηλαδή, δεν ήξερε ο άλλος αν θα βγει από το σπίτι του και απλά θα βρεθεί νεκρός από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: No.
2: Δηλαδή, ήταν ένας δολοφόνος ο οποίος δεν είχε κάτι
0: προσωπικό κίνητρο.
2: Απλά
0: ήθελε να
2: σπείρει
0: το φόβο, το θάνατο.
2: Αυτό ακριβώς. Ήθελε απλά να σκοτώσει.
0: Σαδιστικό τελείως. Ναι. Έτσι.
1: Τρομακτικό.
2: Ήταν μια ιστορία που πραγματικά όταν τη διάβασα έπαθα πλάκα.
0: Ωραία. Ποια υπόθεση συγκλώνησε το κοινό σου περισσότερο? Mm. Ανταποκρίθηκε. Και το κατάλαβες από τα σχόλια και από τις θεάσεις που είχες, τα views.
2: Κοιτάξτε, γενικά έχω καταλάβει ότι στον κόσμο του αρέσει να ακούει υποθέσεις οι οποίες είναι γνωστές. Ο Τζάκο Αντεροβγάλητης που βγάλα τώρα τελευταία πριν κάνα μήνα, νομίζω ότι είχε τεράστια ανταπόκριση ο κόσμος σε αυτό το βίντεο.
1: Καλά, έχει γίνει και θρύλος. Δηλαδή, ναι, παιδιά θέλουν να γνωρίσουν τι ακριβώς ήταν.
0: Παιδιά, εγώ στο Λονδίνο έκανα σκηνοθετή. Πήγα σε. Δηλαδή, υπάρχει ένας ολόκληρος τουρισμός γύρω από τον Τζάκ τον Αντεροβγάλητη. Βεβαίως.
2: Ναι. Έχουν φτιάξει ολόκληρη κατάσταση εκεί πέρα για αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς.
2: Και είναι λίγο οξύμορο αυτό, βέβαια, γιατί τώρα έχουν φύγει ζωές και είναι
0: και
2: λίγο
0: πουλάς
2: περίεργο.
0: Και πουλάς τώρα αυτό εσύ.
2: Είναι λίγο περίεργο και εκεί ήταν λίγο που πάλευα κι εγώ. Γιατί στην αρχή, επειδή είχε ξεκινήσει το κανάλι με ταινίες και με σειρές, όταν πήγαινα στο crime, ήθελα κάπως να το ενώσω αυτό. Mm. Και στο τέλος κάθε βίντεο έλεγα, πείτε μου, ας πούμε, πώς θα την έλεγαν την ταινία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με αυτή την ιστορία και ποιοι θα ήταν οι πρωταγωνιστές της. Όμως αργότερα κατάλαβα ότι δεν είναι όμορφο να ξεκινάς εισαγωγικά ένα παιχνίδι με ιστορίες που έχουν ανθρώπινες απώλειες και μπορεί δικά οι πιο πρόσφατες να είναι ακόμη ζωντανοί άνθρωποι που πονάνε ακόμη.
1: Βέβαια.
2: Για αυτό που έχει συμβεί.
1: Άσε που βάζεις και στους θεατές το μικρόβιο λίγο του να γίνω κι εγώ να σκηνοθετήσω ή να φτιάξω μια ιστορία τέτοια.
0: Να.
1: Είναι λίγο αγριευτικό, δεν είναι?
0: Δεν ξέρω εγώ πού το καταναλώνω αυτό το περιεχόμενο. Ναι. Φανατικά σε όλες του τις. Ναι. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι σύγχρονες ιστορίες, mm-hmm. τα σύγχρονα εγκλήματα. Νομίζω ότι αυτό που μου αρέσει είναι περισσότερο και πολύ έχω συζητήσει η ψυχοσύνθεση των θυμάτων, των δραστών, η δυναμική, το πώς εξελίσσεται μια κατάσταση και φτάνει στα άκρα.
1: Ναι, δηλαδή περισσότερο αυτά το βλέπεις σαν το, στο
0: ψυχολογική διάσταση.
1: Διάσταση.
0: Ναι. Είναι μια, δηλαδή μπαίνεις στα άδυτα της πιο σκοτεινής πλευράς του ανθρώπου. Ναι. Αυτό εμένα μου φαίνεται πολύ γοητευτικό.
2: Είναι γενικά το τι κρύβει ο καθένας, γιατί καθένας δολοφόνος υπάρχει βέβαια ένα μοτίβο γενικά που βλέπεις συχνά, αλλά κάποιοι είναι πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Όπως ας πούμε το τελευταίο επεισόδιο που δουλεύω τώρα είναι για το Ted Bundy.
0: Wow.
2: Που είναι πολύ γνωστός κατά σειρή δολοφόνος. Και αυτός ο άνθρωπος, αυτό που κουβαλούσε στο μυαλό του, ας πούμε, εγώ δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα, το κάνω 7 χρόνια αυτό, έχω κάνει 51-52 επεισόδια εν έλθινες ιστορίες τελείως μέχρι τώρα, δεν έχω συναντήσει κάτι τέτοιο. Είναι κάτι, είναι χωρίς προηγούμενο αυτό το πράγμα.
1: Θωμά, από την ελληνική πραγματικότητα έχεις βρει κάτι που θα μπορούσε πραγματικά να είναι έτσι πολύ δυνατό?
2: Υπάρχουν πάρα πολλά, σίγουρα. Απλά εγώ δεν έχω επίτηδες καταπιαστεί με τα ελληνικά εγκλήματα. Πρώτον, γιατί στο παρελθόν πιο πολύ φοβόμουν τις νομικές συνέπειες. Δεν ήθελα κάτι να πω, κάποιαν ακρίβεια, κάτι και κάποιος να έχει θέματα και να κινηθεί νομικά εναντίον μου. Και το δεύτερο είναι ότι, όπως και όλο το content που κάνω στο ίντερνετ, θέλω ο κόσμος που το παρακολουθεί να ταξιδεύει με αυτό. Τώρα θα μου πει κάποιος, τώρα με δολοφονία θα ταξιδέψεις. Ναι, γι' αυτό και πας και βλέπεις και μια ταινία που γίνεται μια δολοφονία, ένα αστυνομικό θρίλερ και ταξιδεύεις, τοποθετήσαι τουλάχιστον νοητά σε ένα άλλο μέρος, φεύγεις από την δική σου καθημερινότητα. Οπότε γι' αυτό έχω επιλέξει να κάνω μόνο ξένα εγκλήματα. Και προσπαθώ να μην είναι όλα από την Αμερική, γιατί η Αμερική έχει άπειρα.
0: Τροφοδοτεί το είδος αυτό.
1: Η Μανούλα.
2: Ναι. Και μάλλον να το λέμε πιο σωστά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Έτσι, ναι. Λέω, Θωμά, αυτό το γεγονός πολύ σοφά το σκέφτηκα τώρα, που δεν ασχολείσαι με τις ελληνικές, ας πούμε, ιστορίες εγκλημάτων, είναι γιατί δεν θέλουμε κιόλας να μάθουμε για μας. Δηλαδή, μας είναι πολύ οικείο αν είναι η ελληνική πραγματικότητα, και δεν νομίζω ότι μας γοητεύει πολύ αυτό.
2: Ναι, μάλλον εγώ δεν θα το μάθω ποτέ. Γιατί
1: εγώ
2: δεν
1: έτσι νομίζω.
2: Ποτέ.
1: Ναι.
2: Με ελληνικά εγκλήματα. Δεν ξέρω, με πιάνει η ψυχή μου λίγο όταν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι, ναι, είναι πολύ κοντά στο σπίτι.
1: Είναι πολύ κοντά στην
0: ελεύθερη μετάφραση
1: σε εμάς,
0: και δεν, μιας αμερικάνικης φράσης. Ναι, ναι,
2: και σίγουρα πάνω κάτω μεγαλώσαμε όλοι, σίγουρα έχουμε ζήσει με από τις ειδήσεις, έχουμε σίγουρα αναμνήσεις.
1: Και που... ελληνικές σειρές είχαν βγει με τα αληθινά εγκλήματα, με τα ελληνικά εγκλήματα.
2: Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, Θωμά, τι λες να επισκεπτούμε μαζί τις ταινίες της εβδομάδας, όπου εγώ έχω τρομερή περιέργεια, Ιωάννα Θωμά, ακούστε, να δω την ταινία Digger που παίζει
1: τον
0: ο Tom Cruise, που έχω ακούσει τρεις, ναι σωστά, ο Θωμάς ο Κρούς. Παιδιά, έχω ακούσει δύο ανθρώπους που εκτιμώ να την, κριτικούς κινηματογράφου, να τη θάβουν, και δύο να την αποθεώνουν.
1: Συζητείτε και για Όσκαρ, έτσι, και ο Tom Cruise.
0: Λάβω αν είναι αριστούρχημα ή αν είναι μια πατατούλα.
2: Μια απλή Πέμπτη.
0: Εσύ πώς τη βλέπεις, Digger λοιπόν, Αλεχάνδρο Ινιαρίτου, έτσι,
2: ναι,
0: ο σκηνοθέτης, και Tom Cruise ο βασικός πρωταγωνιστής.
2: Αρχικά να πω ότι δεν χάνεις ποτέ με Ινιαρίτου στη σκηνοθεσία και με Tom Cruise στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Έτσι, ναι.
2: Δεύτερον, νομίζω ότι έχει μια ασθένεια ο Tom Cruise να μην μπορεί να κάνει κακή ταινία. Δεν ξέρω, τώρα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν μπορεί να επιλέγει πολύ καλά τα project που κάνει. Βέβαια αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει, αλλά τον εμπιστεύομαι. Είναι τίμιος πάντα, δηλαδή αυτό που θα πας να δεις,
1: ξέρεις τι θα
0: έχει δώσει όλα, ό,τι κάνει, τα δίνει όλα.
2: Σίγουρα δεν θα πετάξει κάποιος τα λεφτά του.
0: Είδες μήπως και την ταινία με τον Brad Pitt?
2: Την είδα την ταινία με τον Brad Pitt εχθές, είμαι φρέσκος δηλαδή.
0: Ποιος είναι ο τίτλος, θύμισε
1: μας. Το κτήνος.
2: Είναι Στην καρδιά του κτήνους.
1: Στην καρδιά του κτήνους, ναι.
2: Είναι, πιστεύω, αυτή η ταινία που χρειάζεται το Hollywood και ο σύγχρονος κινηματογράφος να επιστρέψει αυτό το είδος ταινιών. Είναι μια απλή ταινία με μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα από πίσω της. Να πω ποια είναι η ιδέα από πίσω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είναι μια απλή ιστορία, δηλαδή ένας απόστρατος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων μαζί με το σκύλο μάχης του, τον Όντιν, και προσπαθούν να ζήσουν ήρεμα μακριά από την πολυκοσμία και τη φασαρία του κόσμου, και όπως έχουν πάει στην Αλάσκα για να κάνουν διακοπές, τα πράγματα στραβούν και το ταξίδι αναψυχής μετατρέπεται σε μάχη για επιβίωση. Το θέμα όμως εδώ και το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι εκτός από τον αξιωματικό που υποφέρει από μετατραυματικό στρες, στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο σκύλος.
1: Και ο σκύλος.
2: Οπότε αυτό είναι το ιδιαίτερο, γιατί πρέπει ο θεατής να διαχειριστεί συναισθηματικά όλο αυτό.
0: Ναι, και εγώ έχω μια ευαισθησία. Οι πολλοί, οι περισσότεροι. Όταν βλέπουμε σκυλιά.
2: Ναι. Είναι τσίτ το λεγόμενο που λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Άμα είναι ή σκυλή ή παιδάκι μικρό ή κάποιος που έχει κάποιο πρόβλημα κινησιακό, γενικά το κάνουν οι σκηνοθέτες αυτό, είναι εύκολος τρόπος να δημιουργήσει
0: συνέστημα συγκίνηση
2: στον θεατή. Ναι, βέβαια νομίζω ότι η συγκεκριμένη ταινία πρέπει μαζί με το εισιτήριο να δίνει και ένα κουτάκι χαρτομάντιλα. Μιλάμε για πολύ συγκίνηση.
0: Πολύ συγκίνηση,
1: Το χρειαζόμαστε.
0: Έρχεται, παιδιά, αυτή τη βδομάδα και το ΝΑΖΑ, το ντοκιμαντέρ που το έχουμε συζητήσει, το έχουμε δει. Είναι οι μαρτυρίες 24 στρατιωτών και χειριστών των Ισραηλινών πολεμικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην οργανωμένη μελών της Χαμάς, αλλά και αθώων αμάχων Παλαιστινίων στην Γάζα. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα πάει να το δει αυτό. Γιατί
2: εννοείται.
0: Συγκλώνησε.

0: Εννοείται. Τα εποχή γενικά ντοκιμαντέρ.
1: Ναι. Εγώ τώρα θέλω να δω και τον Ντεγκόλ η ώρα της αντίστασης. Παίζει ο Αντονέν Μποντρί. Συγγνώμη, σκηνοθέτης είναι ο Αντονέν Μποντρί. Είναι στη γαλλική κυβέρνηση, συνθηκολογεί με τους Γερμανούς τον Ιούνιο του 1940. Οπότε η ταινία ασχολείται με τον Ντεγκόλ. Μ' αρέσουν αυτά τα ιστορικά.
2: Αυτή η εποχή, ναι.
1: Ο οποίος αναδεικνύεται ως αρνείται να παραδώσει τα όπλα.
0: Πάμε και στην και πες, άλλη μια έτσι, πιο ανάλαφρη επιλογή για όποιον θέλει να παραδοθεί.
2: Το θέλουμε και αυτό.
0: Το ψυχολογικό θρίλερ το Verity, που είναι βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα της Colin Hoover, που πρωταγωνιστούν η Anne Hathaway, που φέτος έχει τη τιμητική της.
1: Μα πόσες ταινίες έχει κάνει αυτή η Anne Hathaway και κάνει και τρίτο παιδί. Τι είναι αυτό.
0: Όλα τα προλαβαίνει, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς το κάνω αυτό. Εγώ δεν έχω και παιδί ακόμη και δεν προλαβαίνω τώρα πώς το προλαβαίνει εκείνη η ώρα. Δεν ξέρω πώς το κάνω. Και παίζει και η Ντακότα Τζόνσον, η οποία προσπαθεί ακόμη να παίξει σε καλή ταινία μετά το 50 αποχρώσεις του Γκρι.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζουμε και βλέπουμε την Ντακότα Τζόνσον. Δεν έχει κάνει ταινία που να βλέπετε η συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο την πιστεύουν ακόμα.
2: Την πιστεύουν.
1: Τέλος πάντων.
2: Παλεύει.
0: Έχει καλό μάνατζερ.
1: Για πες λοιπόν, για πες γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ μπεσέ. Ναι.
0: Να πω την υπόθεση.
1: Ναι.
0: Πραγματεύεται μια ιστορία μια συγγραφέα που προσπαθεί να κάνει καριέρα και μετακομίζει σε ένα απομονωμένο κτήμα για να γράψει ως συγγραφέας φάντασμα όμως για λογαριασμό της Verity. Και όσο το κάνει αυτό αρχίζει σιγά σιγά να μπερδεύει το τι είναι πραγματικό και το τι είναι μυθοπλασία. Ο σκηνοθέτης δεν είναι κάποιος γνωστός σκηνοθέτης, είναι ο Michael Showalter. Σε όποιους αρέσει τώρα το ψυχολογικό θρίλερ, σαν είδος, μπορούν να τους δώσουν μια ευκαιρία. Εγώ πάντως δεν έχω και πολύ μεγάλα expectations γι' αυτό.
1: Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει, άμα θέλεις.
0: Όπως λέω και στους όσους με βλέπουν και με ακούν, ότι εγώ μπορεί να λέω ότι λέω, αλλά αυτή είναι η δική μου υποκειμενική άποψη. Να πας, να το δεις μόνος σου, για να κρίνεις εσύ αν αυτό σ' αρέσει ή όχι.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί ο καθένας μπορεί να πάει και να δει κάτι που εγώ. Μπορεί να μην το είδα.
1: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά, μας έδωσε το στίγμα πραγματικά των ταινιών, έτσι με τον τρόπο που τα είπε ο Θωμάς και βεβαίως με τον τρόπο που στείνει στο YouTube τις εκπομπές του.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Πες ξανά την εκπομπή σου, το κανάλι σου.
0: Το κανάλι λέγεται Tom and Chill. Και το Mentil Plus είναι το δεύτερο κανάλι που αυτό ασχολείται αμιγώς με ταινίες και με σειρές πλέον, γιατί το άλλο έχει πάει στο ντοκιμαντέρ. Και υπάρχει και το tomentil.com, όπου εκεί είναι όλα τα νέα για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
2: Τέλεια.
0: Και φυσικά reviews από εμένα και από τον Αντρέα που είναι ο συνεργάτης μου.
1: Να είσαι καλά, Θωμά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια.
2: Λοιπόν, δύο λεπτάκια μέχρι τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο επίκεντρο βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η άμυνα και η ενεργειακή ασφάλεια. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, ενώ τα άλλα κόμματα καταψήφισαν. Προσκαιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή, οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολιστήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Σε μια ακόμα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στο Λονδίνο για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών στο πλαίσιο της υπόθεσης της Αμερικανικής αεροπορικής βάσης Fairford. Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό-Ιρανικής καταγωγής. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι το Μαλανδιά λίγο εξελίσσεται σε θρίλερ, έτσι. 2-2 είμαστε τώρα και είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λοιπόν, ακούτε Earth News Radio 105,8. Γιώργος Κεύης ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα είναι Φελή Γερού και Ιωάννα Ταραμπίκου. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα, μιας και ειδικά μετά τις 11 καταπιαστήκαμε με κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ. Οπότε ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το DOTS. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Αθήνα υποδέχεται το International Documentary Film Festival, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Άντζη Αβιέρη, επιμελήτρια του προγράμματος του φεστιβάλ. Καλησπέρα, Άντζη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, αύριο ξεκινάτε, έτσι?
1: Αύριο ξεκινάμε, είναι όλα έτοιμα. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο που αγαπάει τον ντοκιμαντέρ. Οι πρώτες μας προβολές ξεκινούν στις 5. Σας περιμένουμε με χαρά.
0: Να πούμε ότι γίνεται στο πολυχώρο Πλήφα, στο Βοτανικό, ένας πολύ ωραίος χώρος τα τελευταία χρόνια, που πραγματικά αποτελεί και ένα πολιτιστικό στέκι, καλλιτεχνικό στέκι, ο χώρος αυτός.
1: Αλήθεια είναι, ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε για δεύτερη χρονιά εκεί. Φέτος έχουμε μεταφερθεί στη μεγαλύτερη αίθουσα του Πλήφα.
0: Χρόνο με το χρόνο, λοιπόν, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά φέτος, εξελίσσεται το φεστιβάλ και μπλώνει.
1: Είδαμε μεγάλη θετική ανταπόκριση πέρυσι από το κοινό, το αθηναϊκό. Φάνηκε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τα ντοκιμαντέρ, κυρίως για τα μικρού μήκους.
0: Είναι αλήθεια, Άντζη, είναι αλήθεια, ναι. Τα τελευταία χρόνια πραγματικά ο κόσμος κυνηγάει τα ντοκιμαντέρ, ναι. Τα τελευταία χρόνια είναι μία τάση, εγώ έτσι μπορώ να το πω, ή τουλάχιστον κάτι που ευχαριστεί πολύ, ενδιαφέρει τον κόσμο τα ντοκιμαντέρ και ειδικά και τα μικρού μήκους ακόμα περισσότερο, μπορώ να πω.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι και τα μικρού μήκους είναι, στο δικό μας φεστιβάλ το όριο ήταν έως 30 λεπτά να είναι η κάθε ταινία. Καλώς ή κακώς ο κόσμος μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένος ώστε να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ, οπότε είναι ένας τρόπος να διεισδύσει στον κόσμο του ντοκιμαντέρ. Είναι σημαντικό γιατί όλοι οι νέοι δημιουργοί, οι άνθρωποι που είναι στην αρχή της διαδρομής τους, συνήθως ξεκινούν με μία μικρού μήκους ταινία, οπότε για μας ήταν σημαντικό να στηρίξουμε και τους ανθρώπους που είναι στην αρχή της καλλιτεχνικής τους πορείας στα ντοκιμαντέρ και γενικότερα στις ταινίες.
0: Και ξέρεις, δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί θα πρέπει σε λίγο χρόνο να δώσεις πραγματικά αυτό που θα κάνει τον θεατή να πιάσει την ουσία. Δηλαδή και αυτό θέλει ιδιαίτερη τεχνική, γνώση, ταλέντο.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Βέβαια.
0: Το να είναι σε λίγο χρόνο.
1: Είναι αλήθεια.
0: Έτσι,
1: είναι
0: θέλει
1: αλήθεια.
0: Μια άλλου είδους αντίληψη, ας το πούμε έτσι, κινηματογραφική αντίληψη και ταλέντο βεβαίως.
1: Σωστά, σωστά. Και είδαμε πολλές ταινίες από τις αιτήσεις που δεχτήκαμε. Εξαιρετικές, εξαιρετικά ντοκιμαντέρ. Είχαμε στα 37 μόνο που χωρούσαν στο πρόγραμμα το τριήμερο αυτό, για το τριήμερο φεστιβάλ.
0: Η συμμετοχή πόσα είχατε, Άντζη?
1: Ήταν εκατοντάδες οι συμμετοχές. Ήταν εκατοντάδες. Ήταν από όλο τον κόσμο, όπως είπατε και πριν. Φυσικά και πολλές συμμετοχές από Ελλάδα, που και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και όμορφο να το βλέπεις, ότι υπάρχει κόσμος και δημιουργοί που θέλουν να βγάλουν τις ιστορίες τους προς τα έξω και ταλέντα. Πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δείξουμε περισσότερα ντοκιμαντέρ από αυτά που λάβαμε.
0: Του χρόνου, είπαμε, είναι ένα φεστιβάλ που εξελίσσεται και μεγαλώνει. Ξεκινάτε αύριο λοιπόν το απόγευμα. Πόσες ταινίες ντοκιμαντέρ?
1: Συνολικά στο τριήμερο είναι 37.
0: Εκ των οποίων οι ελληνικές είναι

0: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το θυμάμαι απ' έξω αυτό.
1: Νομίζω ότι πρέπει να 19 ελληνικές από ό,τι και 18
0: διεθνείς. Πάνω από τις μισές,
1: ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι.
0: Πάνω από τις μισές οι ελληνικές και οι υπόλοιπες είναι από όλο τον κόσμο, από Νότια Αφρική, Λίβανο, Αργεντινή, έχουμε από παντού.
1: Τι ωραία. Θα υπάρχουν και πέρα από την προβολή των ντοκιμαντέρ, θα υπάρχουν και συζητήσεις και masterclass. Για δώσ' μας λίγο και το στίγμα εκεί. Τι άλλο θα γίνει?
0: Πολύ σωστά. Αν με ρωτάτε και η προσωπική μου γνώμη, το αγαπημένο μου πράγμα στα φεστιβάλ είναι πάντα οι ερωτήσεις του κοινού προς τους δημιουργούς. Θα έχουμε μαζί μας πολλούς σκηνοθέτες των ταινιών. Δυστυχώς κάποιοι που έρχονται από το εξωτερικό, για κάποιους ήταν λίγο δύσκολο. Οπότε μετά από κάθε προβολή, οι προβολές να πω ότι γίνονται, ακριβώς επειδή είναι μικρού μήκους, ανατετράδες περίπου, δηλαδή 4 ταινίες σε κάθε περίπου. Οπότε μετά το τέλος των προβολών οι σκηνοθέτες είναι στην αίθουσα και δέχονται ερωτήσεις, συζητάνε. Πάντα η συζήτηση συνεχίζεται και μετά το τέλος των προβολών και έξω από την αίθουσα. Και το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε δύο master classes, για τα οποία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές, τους εισηγητές που θα είναι μαζί μας. Το Σάββατο 1 η ώρα και την Κυριακή 1 η ώρα έχουμε την κυρία Εύα Στεφανή, η οποία είναι σκηνοθέτηδα, ντοκιμαντέρ και καθηγήτρια κινηματογράφου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Θα μας μιλήσει λίγο πιο θεωρητικά, αν μου επιτραπεί αυτή η λέξη, το θεωρητικό, για την ουσία του ντοκιμαντέρ και πώς λειτουργεί και πώς ερμηνεύει την πραγματικότητα. Και το δεύτερο, την Κυριακή, πάλι στη 1 η ώρα, θα είναι μαζί μας ο Λουκάς Παλαιοκρασάς, που είναι βραβευμένος σκηνοθέτης, μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, και ο διευθυντής φωτογραφίας του, που έκαναν μαζί ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που λέγεται, μεγάλου μήκους, που λέγεται Bug Boy. Κυκλοφόρησε φέτος, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, με την ημερομηνία, με το μήνα, και βραβεύτηκε. Εξαιρετική δουλειά, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για πιο πρακτικά θέματα που αφορούν, πιο πρακτικά και τεχνικά.
1: Ακριβώς, ενώ η Εύα Στεφανή είναι στο πιο θεωρητικό μέρος, οπότε όποιος παρακολουθήσει έχει και από τις δύο πλευρές θα πάρει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και των δύο.
0: Ακριβώς. Είναι με είσοδο δωρεάν, να το πούμε και αυτό. Δεν υπάρχει χρέωση για τα master classes, απλώς επειδή περιμένουμε πολύ κόσμο. Να είστε στην ώρα σας.
1: 1 η ώρα λοιπόν, το μεσημέρι, το Σάββατο και την Κυριακή, και νωρίτερα να πάει ο κόσμος, είναι ωραίος ο χώρος.
0: Βεβαίως,
1: εκεί.
0: Και φυσικά έτσι. Μετά έχουμε τις προβολές μας και το
1: Ακριβώς.
0: Σάββατο και την Κυριακή.
1: Θα δοθεί και κάποιο βραβείο?
0: Ναι. Μετά από κάθε προβολή το κοινό ψηφίζει.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή βραβείο κοινού. Και μετά το τέλος του τριημέρου καταμετρώνται οι ψήφοι και υπάρχει ένα χρηματικό έπαθλο για το ντοκιμαντέρ που θα έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
1: Ναι. Εξαιρετικά. Δεύτερο ντοκιμαντέρ λοιπόν, DOT, στην Αθήνα από αύριο και ως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στον Πολυχώρο Πλήφα, στο Βοτανικό. Εκτός από τις ταινίες μικρού μήκους ντοκιμαντέρ θα υπάρχουν και master classes 2, ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή. Να πούμε, αν η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, τι καλύτερο Σαββατοκύριακο και από την Παρασκευή, αλλά και Σαββατοκύριακο στην πόλη, να πάει κανείς στο Πλήφα και να παρακολουθήσει αυτό το φεστιβάλ. Άντζη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα και ισανότερα.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς.
0: Καλό
1: βράδυ. Καληνύχτα.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, μιας και έχουμε ως θέμα ντοκιμαντέρ κινηματογράφο, να πούμε ότι έρχονται στην Αθήνα Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Ρωμέν Γαβρά με τίτλο «Θυσία». Το Σάββατο που μας έρχεται λοιπόν στη στέχη του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς θα υπάρχουν πάρα πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό και τον επιχειρηματικό χώρο, λέγεται ότι εκτός από τον Ρωμέν Γαβράς θα βρίσκεται η σύντροφό του, η σύντροφός του Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αλλά και ο ηθοποιός Βενσάν Κασέλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία του Γαβρά.

Λοιπόν, η ειδική προβολή της ταινίας θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Μάλιστα, ο γιος του Κώστα Γαβρά, ο Ρωμέν Γαβράς, λέγεται ότι θα συνοδεύεται από την Έμιλι Ρατάικοφσκι, όπου έχω την αίσθηση ότι πολλοί κόσμος θα επικεντρωθεί και θα μαγνητήσει το βλέμμα του στην Έμιλι. Εν τω μεταξύ, η ταινία χαρακτηρίζεται σαν μια εκρηκτική σατυρική περιπέτεια. Το cast εξαιρετικό: Άνια Τέιλορ Τζόι, Κρις Εβανς και Σάλμα Χάγεν. Χάγεν. Δεν το λέω σωστά. Χάγεκ.

Λοιπόν, να το πούμε έτσι, Ελλάδα-Ολλανδία 2-2 τέλειωσε ο αγώνας. Καταπληκτικό το μάτς στη Ντούμπα. Παραμένει πρώτη η εθνική. Κρατάμε αυτό.

Λοιπόν, έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα εδώ, τις 10 και ως στις 12, στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αφροδίτη Χρυσοχού. Αμέσως μετά, Αλέξανδρος Λαχανάς, ως στις 2, 12 με 2. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλό βράδυ, καληνύχτα σε όλους σας, αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Μετά την ολοκλήρωση του μήνα, η παρουσία των Patriot στην περιοχή θα επανεξεταστεί. Στη συνεδρίαση του Κισέα συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 στις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής Κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια. Η κάθε κιλοβατόρα θα χρεώνεται από 14,7 λεπτά έως και 27 λεπτά ανάλογα τον πάροχο του κάθε καταναλωτή. Ο βασικός πάροχος αναπροσάρμοσε την τιμή στα 15,9 λεπτά για τις μικρότερες καταναλώσεις έως τις 200 κιλοβατόρες ανά μήνα και στα 21,9 λεπτά για όσους ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης. Επίσης η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι διατηρεί και για το μήνα Οκτώβριο το σταθερό τιμολόγιο με χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ως καιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν από το απόγευμα της Παρασκευής. Οι οδηγίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες είναι να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με το Bloomberg. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Παρά την ισοπαλία στην Τούμπα, η εθνική ομάδα παραμένει αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο βόρειο και ανατολικό της Αττικής μετά τη μεσημέρι και άνεμοι ως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Στις 2 Οκτωβρίου του 1951, στο Γόλσεντ της βορειοδυτικής βορειοανατολικής Αγγλίας, γεννήθηκε ο Gordon Matthew Thomas Sumner, ο άνθρωπος που ο κόσμος τα γνώριζε ως Sting. Το παρατσούκλι το απέκτησε στα νεανικά του χρόνια, επειδή συνήθισε να φορά ένα μαύρο και κίτρινο ριγκέ πουλόβερ, σαν μέλισσα, θύμιζε μέλισσα. Ξεκίνησε παίζοντας μπάσο σε μικρά συγκροτήματα της περιοχής του, ενώ παράλληλα εργάστηκε και σαν δάσκαλος. Το 1977 μετακόμισε στο Λονδίνο και μαζί με τον Stuart Copeland, τον Andy Summers, δημιούργησαν τους Πολύς, το συγκρότημα που ένωσε το ροκ, το πανκ και τη ρέγγε

χρόνια έγινε από τα σημαντικότερα της εποχής. Έμειναν στην ιστορία τραγούδια όπως το Roxan, το Message in a Bottle, το Walking on the Moon, το Every Little Thing She Does Is Magic και φυσικά το πασίγνωστο Every Breath You Take. Οι πολλοί κυκλοφόρησαν 5 άλμπουμ και κέρδισαν 6 Grammy. Το 85 ο Sting άνοιξε το καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα του, ξεκίνησε τη solo καριέρα με το όχι πολύ γνωστό στην αρχή, το The Dream of the Blue Turtles, αλλά ακολούθησαν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ, μελωδίες που συνδυάζουν rock, jazz και reggae και pop και στοιχεία από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, ethnic δηλαδή, Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, If I Never Lose My Faith in You, Desert Rose, μόνο μερικά από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του. Η πορεία του βέβαια δεν περιορίστηκε στη μουσική, ο Sting έχει ασκάφο και το θέατρο, έχει γράψει βιβλίο και έχει αναπτύξει και έντονη ανθρωπιστική και περιβαλλοντική δράση, μεταξύ άλλων μέσα από το Rainforest Fund που ίδρυσε το 1989. 17 βραβεία Grammy έχει πάρει και περισσότερες από 4 δεκαετίες δημιουργεί μουσική. Ο Sting είναι σήμερα ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τραγουδοποιούς της εποχής του. Και ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο κατόρθωμά του, ότι μέσα από τη φωνή και τις μελωδίες του κατάφερε να κάνει τραγούδια για την αγάπη, τη μοναξιά, την απώλεια και την καθημερινότητα, τον άνθρωπο. Να ακούγονται σαν να γράφτηκαν για τον καθένα μας. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Sting και η μουσική του ας συνεχίσει να μας ταξιδεύει. Ξημερώνει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός και η Κυπριανή. Σπάνιο όνομα, αλλά υπάρχει. Το τσέκαρα. Είναι στις 7 και 21 πρώτα λεπτά και ειδήσεις στις 7 και 7 λεπτά. Όλο και μεγαλώνει η νύχτα. Χαρά σε Ευαγγέλια για μας τους νυχτόβιους. 11 ώρες και 46 λεπτά διαρκεί η μέρα. Σαν σήμερα, το 1941, η ναζιστική Γερμανία ξεκινά την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Εξαπολύει δηλαδή μεγάλη επίθεση εναντίον της Μόσχας και αυτή η επίθεση είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία καμπής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αρχικός στόχος ήταν η κατάληψη της Σοβιετικής Πρωτεύουσας πριν το χειμώνα, αλλά η στεναρή Σοβιετική άμυνα και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες ανέτρεψαν τα γερμανικά σχέδια, δεν κατελήφθη η Μόσχα και γύρισε ο πόλεμος στο ανατολικό μέτωπο μπούμεραγκ για το Χίτλερ και το Τρίτο Ράιχ. Το 1950 δημοσιεύεται για πρώτη φορά η θρηλυκή σειρά Peanuts του Charlie Schulz με τον Snoopy και τον Charlie Brown που θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Το 1968 στο Μεξικό η σφαγή του Τλατέλοκλο, το είπα σωστά, συγκλονίζει τον κόσμο όταν στρατός και αστυνομία ανοίγουν πύρ εναντίον 10.000 φοιτητών και πολιτών που διαδηλώνουν στην πλάζα των Τριών Πολιτισμών λίγες μέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει ασαφής ακόμη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο τουλάχιστον για 260 έως 350 νεκρούς και περισσότερους από 1.200 τραυματίες. Το γεγονός καταγράφεται ως μία από τις μαύρες σελίδες, τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του Μεξικού. Το 1980 ο Μουχάμετ Άλι χάνει στον 25ο και τελευταίο του αγώνα για τον παγκόσμιο τίτλο Βαρέων Βαρών από τον Λάρι Χόλμς στο 10ο γύρο στο Las Vegas με τεχνικό νοκάουτ. Το 1985 πεθαίνει ο ηθοποιός Ροκ Χάτσον, χάνει τη ζωή του από AIDS, γεγονός που φέρνει την νόσο στο προσκήνιο της διεθνούς κοινής γνώμης. Το 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά, σε μία από τις πιο ηχηρές πολιτικές δίκες της μεταπολίτευσης. Το 1904 γεννήθηκε ο Γκράχαμ Γκριν, ο διάσημος Άγγλος συγγραφέας. Για τον Sting τα είπαμε, 1951, και το 1962 ο δικός μας ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο γνωστός και αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής. Κάποια στιγμή θα παίξουμε και τραγούδια του Γεράσιμου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105 και 8. Ακούτε το νυχτερινό Express που σας κρατάει συντροφιά 12 με 2 κάθε βράδυ από Κυριακή ως και Πέμπτη.

σήμερα θα σας χαιρετήσουμε και θα δώσουμε ραντεβού πάλι το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος σήμερα, ρυθμίζει την κυκλοφορία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Lahanas με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας. Προχωράμε.

Η Τζένι Βάνου φυσικά. Αυτή είναι η μοναδική που μπορεί και κάνει αυτά τα φοβερά βιμπράτα. Ήταν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, τα πιο αισθησιακά τραγούδια της μεγάλης ερμηνεύτριας, σε στίχους και μουσική της σπουδαίας Νινή Ζαχά. Έχει δώσει τεράστιες ερμηνείες η Τζένι Βάνου, κυρίως για τον Πλέσα. Ο Πλέσας ήταν αυτός που την ανακάλυψε και στις δύο και της έδωσε τραγούδια και στις δύο φάσεις της καριέρας της, και στη δεκαετία του 60 όταν ήταν του ελαφρολαϊκού, και στη δεκαετία του 70 αφού μεσολάβησε ένα ταξίδι στην Αμερική, όταν γύρισε πια στο καθαρά λαϊκό τραγούδι, αλλά με τον ίδιο ακριβώς τόνο, με τις ψηλές της που μας μαγεύει πραγματικά. Έχω τα πρώτα μηνύματα από το Σωτήρη. Καλησπέρα και από μένα, ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Και ο Διονύσης με τη Μαντώ από την Καλυθέα. Καλησπέρα μου λένε, μας κρατάς ωραία συντροφιά κάθε βράδυ και σε ευχαριστούμε, καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ και εγώ που είστε εδώ πιστοί ακροατές μου. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά, φίλε μας Αλέξανδρε, χαίρετε, καλή εκπομπή και ακρόαση σε όλους μας, με ωραίες ιστορίες, πληροφορίες και παλαιών υπέροχων ασμάτων. Χαίρομαι που σου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, Γιάννη μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ακούγονται πολύ από το ραδιόφωνο. Εμείς όμως είμαστε πιστοί σε αυτή τη μουσική, εκεί στις δεκαετίες τις αγαπημένες, τις παλιές, τις νοσταλγικές του 60, του 70 και του 80. Το επόμενο κομμάτι το αφιερώνω σε όλους όσους ακούτε, ένα υπέροχο πραγματικά ντουέτο. Θα το απολαύσετε, είμαι σίγουρος.

Η Μαρινέλα ήταν λοιπόν και δεύτερη φωνή της έκανε ο Πάριος σε αυτό το αριστούργημα. Λαβράνος, τη μουσική από το άλμπουμ «Τολμώ» του 88, η στίχη ήταν του Πάριου που της έκανε και τη δεύτερη φωνή, όπως είπαμε στο ρεφρέν. Ο Πάριος με την Μαρινέλα είναι από τα μεγαλύτερα κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού και συνδέονταν με βαθιά φιλία, θα έλεγα, και είχαν κάνει και καλλιτεχνικές συνεργασίες που αφήσαν εποχή. Σε αυτό το δίσκο, στον Τολμώ, το Τολμώ της Μαρινέλας, το προσωπικό δίσκο της Μαρινέλας, δεν υπήρχε μόνο το «Πόσο σ' αγαπώ», ήταν και το άλλο, το «Κενά που γύρισες». Ο Πάριος είχε γράψει πάλι τους στίχους και τη μουσική ο Αλέξης Παπαδημητρίου, πάλι είχαν κάνει ντουέτο και είχαν κάνει και κοινές εμφανίσεις. Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία τους ήταν στο Διογέννη το 2008, ένα πρόγραμμα που είχε σκηνοθετήσει ο Σταμάτης Φασουλής, προσωπικός φίλος της Μαρινέλας, και είχαν χαρίσει τότε στο κοινό πραγματικά φοβερές στιγμές. Έμπλεκαν τις φωνές τους στα προσωπικά τους ρεπερτόρια και φυσικά οι βραδιές ήταν sold out. Είχαν πάντοτε αμοιβαία εκτίμηση ο ένας τον άλλον. Ο Πάριος χαρακτήριζε τη Μαρινέλα ως έναν από τους φάρους του ελληνικού πολιτισμού που δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ, τονίζοντας και τη μοναδική της ενέργεια, το πάθος της, αλλά και τη γενναιοδορία της ως συνεργάτηδα. Σήμερα τελικά η Εθνική δεν πήρε τη νίκη, αλλά δεν θα γκρινιάξουμε. Απλώς είχαμε πιστέψει μετά το πρώτο ημίχρονο και τα δύο γκολ που έβαλε ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας ότι θα τους κερδίσουμε τους Ολλανδούς για πρώτη φορά. Δεν τους έχουμε κερδίσει ποτέ. Όπως κερδίσαμε και τη Γερμανία πριν από μερικά βράδια, έτσι πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε και την Ολλανδία. Προηγηθήκαμε 2-0, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο φοβηθήκαμε περισσότερο από ότι. Του σεβαστήκαμε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Και μας ισοφάρισαν τελικά στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Αυτό μας πόνισε πιο πολύ, γιατί εκεί είχαμε πιστέψει ότι θα πάρουμε τη νίκη. Αλλά σκεφτείτε, όταν ξεκινούσε αυτός ο όμιλος του Nations League, αν μας έλεγαν ότι μετά από 3 αγώνες, εκτός έδρας με τη Σερβία, εκτός έδρας με τη Γερμανία και εντός με την Ολλανδία, θα είχαμε 7 βαθμούς και θα είμαστε στην πρώτη θέση του ομίλου, θα τον λέγαμε τρελό αυτόν που θα το μάντευε, που θα πίστευε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα το ραντεβού μας είναι την Κυριακή, πάλι στην Τούμπα. Έρχεται η Γερμανία είναι πεισματάριδες και θα θέλουν να πάρουν εκδίκηση για την ήττα τους στην εντός έδρας, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή, να κρατήσουμε, και αν κερδίσουμε τόσο το καλύτερο, αλλά να κρατήσουμε, να μην χάσουμε από τους Γερμανούς, για να κρατήσουμε και το προβάδισμα που έχουμε πλέον. Έχουμε στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή και σκεφτόμαστε, ενώ πριν από λίγο καιρό λέγαμε άντε η τρίτη θέση να κερδίσουμε με τη διαφορά τερμάτων τη Σερβία κτλ. Τώρα έχουμε βλέψεις για πρόκριση, απευθείας πρόκριση. Λοιπόν, πίκρα για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Δεν έκανε άμυνα, έφαγε 96 πόντους από μια από τις χειρότερες ομάδες στη φετινή Ευρωλίγκα, έτσι φαίνεται θα είναι η Virtus Bologna. Όταν τρως 96 πόντους δεν μπορείς να έχεις πολλές βλέψεις για την νίκη. Το χειρότερο και για τον Ολυμπιακό ήταν ότι το έφαγε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, όχι δευτερόλεπτο, στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου έφαγε ένα τρίποντο από τα πλάγια και έχασε το παιχνίδι 96-94, ενώ στα 6 δευτερόλεπτα είχε πάρει το προβάδισμα με έναν 6 δευτερόλεπτα και τελικά δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη. Πάντως είναι αρχή ακόμη, θα βελτιωθεί ο Ολυμπιακός, απλώς ο Μπαρτζόκας πρέπει να τους φίξει λίγο τα λουριά στην άμυνα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω σε μια φίλη που με ακούει απόψε, ειδικά μετά από πολύ καιρό, την Ευγενία. Πάρ' το, Ευγενία, δικό σου.

Σας το έχω πει κι άλλοτε ότι το καλύτερό μου σε αυτά τα παλιά τραγούδια είναι ότι επιτρέπεται στους τραγουδιστές να λένε λα-λα-λα-λα. Αυτή ακριβώς την ικανοποίηση δεν την παίρνω από τα καινούργια τραγούδια. Δεν ξέρω αν είναι πολιτικά ορθόν ή απαγορεύεται για κάποιους άλλους λόγους, αλλά το λα-λα πλέον έχει κοπεί από το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, το έντεχνο, το λαϊκό, όλα. Δεν υπάρχει πια. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι από το δίσκο του Πάριου, το «Τώρα πια», που είχε κυκλοφορήσει το 1976. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Πανός και τους στίχους ο Πυθαγόρας, ο αγαπημένος μου ο Πυθαγόρας. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και πραγματικά έχουν πάρει φωτιά, έτσι. Το περιμέναμε μετά την αύξηση του αερίου, του φυσικού αερίου. Τι αύξηση, άλμα, εκτείναξη. Έτσι λοιπόν, αύξηση της τιμής χοντρικής, ντόμινο ανατιμήσεων στα πράσινα, στα κειμενόμενα. Τα σταθερά είναι σταθερά. Η κάθε κιλοβατόρα λοιπόν θα χρεώνεται από 14,7, προσέξτε, έως και 27 λεπτά, ανάλογα με τον πάροχο του κάθε καταναλωτή. Ο βασικός πάροχος αναπροσάρμοσε την τιμή στα 15,9 για τις μικρότερες καταναλώσεις έως τις 200 κιλοβατόρες το μήνα και στα 21,9 για όσους ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης. Το κλειδί είναι τα 200 κιλοβατόρες. Τώρα πόσοι καταφέρνουν και κρατιούνται κάτω από τις 200, αυτό τον καιρό μπορούν να το κάνουν, διότι είναι αυτός ο ντεμή καιρός που δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Είναι στο ενδιάμεσο και έτσι δεν χρειάζεται να παίζεις με τον κλιματισμό στο σπίτι, γιατί ο κλιματισμός είναι αυτός που κακά τα ψέματα τραβάει πολύ ρεύμα. Θα σας πω στη συνέχεια, έψαξα και βρήκα ένα άρθρο που λέει ποιες είναι οι πιο ενεργοβόρες συσκευές και πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Θα τα πούμε για αυτά. Έχω δύο μηνύματα να διαβάσω πριν προχωρήσουμε στο επόμενο τραγουδάκι. Η Ελένη από την Καλαμάτα. Καλησπέρα, Αλέξανδε, με τα υπέροχα άσματά σου. Ευχαριστώ, Ελένη μου, την καλησπέρα μου. Και η Μαρίνα από τον Πειραιά. Θέλω κι εγώ αφιέρωση, λέει η Μαρίνα. Μαρίνα, το επόμενο, δικό σου.

0: Ήταν η Μέρι Μαράντι. Όσοι δεν την γνωρίσετε, δεν είναι και πολύ συνηθισμένη. Συνήθως η πιο παλή ίσως κάτι τους λέει αυτό το ηχόχρωμα της φωνής. Μια θαυμάσια λαϊκή τραγουδίστρια της δεκαετίας του 60 και του 70. Αυτό το τραγούδι, το «Όταν ακούς καμπάνες», τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Τάκης Μουσαφύρης. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να ρωτήσω τον Αλέξανδρο Λιζάρδο «Πού είσαι, Αλέξανδρε?», αλλά ευτυχώς τον είδα το απόγευμα και ξέρω ότι είναι στην Αθήνα. Διαφορετικά, ξέρω ότι γυρίζει με μία βαλίτσα από τη μία χώρα, δεν λέω της Ευρώπης, γιατί είναι ενίοτε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αλέξανδρε, από την Αθήνα λοιπόν. Καλησπέρα.
1: Από την Αθήνα, λίγες ώρες μετά από το Portland, οπότε καλά τα είπες.
0: Α, ωραία, δεν το ήξερα, δεν είχαμε μιλήσει, οπότε έπεσα
1: όχι,
0: μέσα.
1: Έχεις δίκιο, ήμουνα για δύο περίπου μέρες στην Αμερική, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που έγινε στα στούντιο της Laika. Η Laika είναι ένα ανταγωνιστικό, ας πούμε, στούντιο στο κομμάτι του animation της Disney, για να δώσουμε μια εικόνα, που η διαφορά τους είναι το ότι αυτοί φτιάχνουν ταινίες με μια πολύ δική τους τεχνολογία, η οποία όμως βασίζεται σε κάτι πολύ παλαιότερο και πολύ γνώριμο, ιδιαίτερα στη δική μου γενιά, στη δική σου γενιά και ίσως και σε αυτές τις γενιές που έχουν δει πιο πειραματικό animation. Δηλαδή το animation το οποίο γίνεται ουσιαστικά με μαριονέτες ή με μινιατούρες που αξιοποιείται, όπως ήταν ο Χρυσογεννιάτικος Εφιάλτης.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αυτό το στούντιο λοιπόν έχει φτάσει στην τεχνολογία του σε τέτοιο επίπεδο που πλέον παράγει και μια ειδική ποιότητα δέρμα, το οποίο τυπώνεται σαν 3D printing, φαντάσου, με διαφορετικής ποιότητας πλαστικό, ώστε να δίνει την πλήρη ψευδέστηση του δέρματος και χρωματικά και στην ποιότητα της υφής. Δηλαδή έχει διαφορετικό μικρό κόκκο, άμα θέλω να το πω πιο έτσι απλοποιημένα, στο ένα χιλιοστό κοντά στην κόρη του οφθαλμού από το διπλανό, ώστε να δίνει την αίσθηση ότι το μάτι θα δακρύσει.
0: Κατάλαβα.
1: Εξαιρετική ήταν η περιήγηση. Έχουν μια καινούργια ταινία που θα τη βγάλουν τον επόμενο μήνα. Θα μιλήσουμε και για αυτή. Έχουμε δει ήδη ένα πολύ μεγάλο μέρος του υλικού. Το Wildwood φαντάζομαι το ότι θα τρέξει σε καλύτερες ταχύτητες στην κούρσα των Όσκαρ αυτή η συγκεκριμένη ταινία.
0: Λες, να φτάσει μέχρι εκεί, ναι.
1: Κοίτα, το Coraline, γενικά πολλές από τις ταινίες τους έχουν τερματίσει στα Όσκαρ. Δεν είναι ένα στούντιο το οποίο του είναι άγνωστο η υποψηφιότητα και η βράβευση. Αυτό που είναι άγνωστο είναι το να παίρνει τις πατέντες από αυτά που κάνει, γιατί από επιλογή προτιμάει να αφήνει ανοιχτές τις πατέντες για να εξελιχθεί περισσότερο το είδος. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον, που είναι κάτι που δεν το βλέπεις ιδιαίτερα στα μεγάλα στούντιο, που οι δικηγορικές ομάδες από πίσω κυνηγάνε.
0: Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Τη σιγουριά. Έχουμε πάρει μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Δυστυχώς λόγω των ταξιδιών δεν έχω δει μία από τις ταινίες την οποία το δεσμεύουμε από τώρα, τότε θα τη συζητήσουμε παρακάτω εβδομάδα πολύ πιο αναλυτικά.
0: Για ποια ταινία πρόκειται?
1: Μερικές. Δεν θα έχω συγγνώμη.
0: Για ποια ταινία πρόκειται, λέω, για ποια ταινία λες?
1: Δεν έχω δει τον Άζα, το οποίο είναι από τα ντοκιμαντέρ που έχω συζητηθεί περισσότερο, και για την θεματική τους και για την πολιτική σφραγίδα που φέρει και για την απαγόρευση της επιστροφής τους, αν το θέλουμε πάλι απλοποιημένα να το πούμε, των σκηνοθετών στη χώρα, ή μάλλον της πολιτογράφησή τους, ίσως μπορώ να το πω. Όμως μη έχοντας δει το ντοκιμαντέρ, θα ήταν τελείως άδικο να μιλήσω.
0: Ωραία.
1: Ξέρουμε όμως είναι.
0: Πάμε τώρα στα σίγουρα.
1: Πήρε το περισσότερο χειροκρότημα στην ιστορία του θεσμού του Φεστιβάλ της Βενετίας. Αυτό ας το αναφέρουμε, γιατί
0: κάτι λέει,
1: έχουμε δει, ας υπογραμμίσουμε κάτι γι' αυτό. Είναι όμως μια πολύ γεμάτη εβδομάδα, με τον Ντίγκερ να πρωταγωνιστεί στους Cinephile. Μια ταινία στην οποία βλέπεις τελείως διαφορετικό Tom Cruise από όλες τις υπόλοιπες μορφές που τον έχει συναντήσει, και όχι μόνο λόγω της εμφάνισης και παικτικά. Είναι από τη καινούργια ταινία του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου, που μας έχει χαρίσει συγκλονιστικές ταινίες στο παρελθόν. Η πιο χαρακτηριστική είναι το Birdman, το οποίο είχε πάρει και τις περισσότερες βραβεύσεις Όσκαρ εκείνης της χρονιάς. Εγώ τον Bardo αγαπάω πάρα πολύ. Η Βαβέλ, οι ταινίες γενικά που έχει χαρίσει ο Ινιάρη. Το Ντίκερ έχει όμως μια ιδιαιτερότητα, γιατί από τη μία παίζει εκ του ασφαλούς, από την άλλη είναι σαν να ανεβάζει κάπου τον πύχη. Και ο θεατής μπορεί να μείνει από τελείως αμήχανος.
0: Είναι αυτό που είναι με το σκυλάκο που πρωταγωνιστεί με το...
1: Με γατάκι.
0: Α, γατάκι είναι.
1: Γατάκι είναι, στην κατάσταση που είναι, βέβαια, το λες απλά μια πεταμένη γούνα. Σκυλάκο είχε ο Μπραντ Πιτ την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικά το κατηγορείται.
0: Α, γιατί μπέρδεψα το Μπραντ Πιτ με. Ναι, αυτό με μπέρδεψε, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Ο Μπραντ Πιτ νομίζω θα κολακευόταν από την ερμηνεία του Τόμ Κρούζ και όχι επειδή είχε κακή ερμηνεία, σε καμία περίπτωση. Ο Μπραντ Πιτ έδωσε ρέστα γιατί είναι εμβληματική η ερμηνεία του στην ταινία. Όμως επειδή δεν περιμένεις από τον Τόμ Κρούζ να επανέλθει σε κάτι που προσπαθούσε με πολύ υδρότα 20 χρόνια πριν, τις καλές δυναμικές ερμηνείες και τις καλές συνεργασίες με σκηνοθέτες, τον έχει συνηθίσει μια 20ετία να υποστηρίζει ίσως και λίγο παραπάνω έναν πιο εμπορικό, ασφαλή κινηματογράφο.
0: Ναι, σωστά.
1: Για τα δικά του δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν και λέω θα τον ζηλεύει ο Μπραντ Πιτ, γιατί εδώ πήρε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, βγαίνει κερδισμένος από αυτό το ρίσκο. Μπορεί να αισθανθεί κάποιος ότι είναι μισκάστινγκ στην ταινία, όμως προσωπικά ο ίδιος αφήνει μια ερμηνεία η οποία δεν ξεχνιέται. Long story short, ας πούμε λίγο και το τι γίνεται περίπου στην ταινία. Φανταστείτε αυτή την κατάσταση με τους υπερηγέτες all around us, που ο καθένας έχει σίγουρα μια επιρροή από έναν άνθρωπο του πλούτου. Άτομα συνήθως που έχουν εμπλοκή με το πετρέλαιο, άμα θέλουμε να πάρουμε τα πιο πρόσφατα παραδείγματα και το παράδειγμα της ταινίας. Ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Τόμ Κρούζ λατρεύει παθολογικά τη γάτα του και ίσως είναι και το μόνο πλάσμα στον κόσμο στο οποίο μπορεί να του δείξει συνέστημα, όπου κάνει τα πάντα για να την κρατήσει ζωντανή, δεν τα καταφέρνει. Από τις πρώτες σκηνές το βλέπουμε αυτό, δεν θα δίνω κάποιο spoiler. Και εκεί αποκαλύπτεται και ένα κομμάτι του χαρακτήρα του. Παράλληλα όμως, ενώ έχει ειδοποιηθεί πάμπολες φορές ότι οι γεωτρήσεις που κάνει στη Γροιλανδία πιθανότατα να δημιουργήσουν οικολογική καταστροφή, αυτό συνεχίζει με πλήρη αδιαφορία τις γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα όντως να γίνει μια τεράστια καταστροφή. Αυτό που κάνουν όμως οι άνθρωποι εξουσίας, και το λέει πολύ ξεκάθαρα η ταινία μέσα, όταν κάνουν μια μεγάλη ζημιά, κάνουν μια ακόμα μεγαλύτερη, την οποία προσπαθούν τη μεγαλύτερη να την κάνουν να φαίνεται ότι τη διορθώνουν, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μας παραπέμπει βεβαίως και σε νοοτροπίες των φασιστικών καθεστώτων αναπεριόδους. Εδώ όμως ο Ινιάρη του κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Όλο αυτό το τοποθετεί σε μια θεατρική παράσταση, που δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι άμα βλέπουμε ένα θεατρικό δρόμενο σε μια υπερπαραγωγή με ιδιαίτερα σκηνικά που παραπέμπουν σε στιγμές ζωής και φέτες ζωής, ή αν αυτό το πράγμα είναι κάτι οριακά μεταφυσικό. Όμως αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε τελικά στο πώς βάζεις την καταστροφή σε μια σκηνή, την καθαγιάζεις, και επειδή παίρνει ο θεατής το αποτέλεσμα που θα έπαιρνε σε μια σάτιρα ή σε μια επιθεώρηση, αν μιλάμε για τα δικά μας δεδομένα, θα ένιωθε ότι okay, έχει εξορκίσει το κακό. Και ενώ το κακό υπάρχει παντού ανάμεσά τους. Πολύ ιδιαίτερη ταινία. Δυστυχώς δεν μπορώ να την αναλύσω περισσότερο σε βάθος, γιατί είναι υπερβολικά πολύ επίπεδη. Και κάθε τι παραπάνω που θα πω, ίσως θα διώξει το κοινό παρά να το βάλει στην αίθουσα. Και το ζητούμενο σε μια τέτοια ταινία είναι να μπει στην αίθουσα, ακόμα και να μην του αρέσει.
0: Για να μπει για τον διάλογο. Ναι.
1: Θα μπει για τον Τόμ Κρούζ. Αυτοί που θα μπουν για τον Τόμ Κρούζ θα φύγουν πλήρως απογοητευμένοι. Oh, όχι γιατί δεν βλέπουν μια καλή ερμηνεία, αλλά γιατί 20 χρόνια τους ταΐζει ένα φαγητό.
0: Ναι.
1: Αυτό το φαγητό που τους ταΐζει είναι φασφουντάδικο και τους προσφέρει τώρα μια εξευγενισμένη μορφή.
0: Σούσι. Από το fast food στο σούσι.
1: Τους πηγαίνει σε αυτές τις δύο κουζίνες που η εμφάνιση εντυπωσιάζει και η γεύση σίγουρα, αλλά δεν είναι το φαγητό που χορταίνεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω, όπως καταλαβαίνεις, να δίνω παραδείγματα από την κουζίνα.
0: Ναι, γιατί είσαι γνωστός σεφ.
1: Γιατί πέρα από αυτά έχω χτίσει το σώμα μου πάνω σε αυτό και τώρα που απολύει το περιττό βάρος, ακόμα
0: μπράβο, το
1: παραμένει.
0: Το προσυπογράφω αυτό.
1: Πάντως να δώσουμε το ότι στον Τίγκερ, το ότι είναι μια από τις ταινίες που είτε σας αρέσει είτε όχι, το ότι αν τη δείτε και τη συζητήσετε, σίγουρα θα επιβεβαιώσετε το ότι ο σκηνοθέτης έχει κάνει μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά, άσε που έχει επιλέξει και την Σάντρα Χίλερ, η οποία φέτος τη βλέπουμε με τις τόσες πολλές ερμηνείες που έχει,
0: ναι,
1: κάπως να καταλήγει και αυτή στις υποψηφιότητες.
0: Ωραία, πάμε επιγραμματικά και στις άλλες ταινίες τώρα.
1: Το ημερολόγιο της Verity είναι από αυτές τις ταινίες που τις αισθάνεσαι λίγο συνταγογραφημένες, δεν σε χαλάει όμως καθόλου. Η Dakota Johnson που την έχουμε γνωρίσει όχι μόνο σαν κόρη της Melanie Griffith,
0: και την Don Johnson.
1: Ναι, η εγγόνη της Deep Hadron, και μέσα από τις 50 από αποχρώσεις ή αποχρέμψεις, συγγνώμη μου ξέφυγε του γκρι, την έχουν τοποθετήσει στον κατάλληλο ρόλο, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι μια παράφραση των 50 αποχρώσεων σε πιο θρυλερική βάση. Η Anne Hathaway στο πλευρό της, άλλη μια που έχει παίξει 614 ταινίες μόνο τους τελευταίους δύο μήνες, σε ένα ρόλο που δεν την έχουμε συνηθίσει, ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι χωρίς καμία αντίδραση από τη στιγμή που έχει έρθει από ένα ατύχημα. Η ιστορία περιγράφει μια συγγραφέα βιβλίων από αυτά που αγοράζεις και στα περίπτερα και στα σούπερ μάρκετ και στα αεροδρόμια, που όμως έχει τεράστια επιτυχία. Δεν θέλει ο βιωτικός οίκος να προδώσει το ότι είναι σε άσχημη κατάσταση η υγεία της μετά από τον απρόσμενο θάνατο του παιδιού της, και την προσλαμβάνει ο εκδοτικός οίκος μαζί με τον σύζυγό της να μείνει στο σπίτι και να ψάξει τις σημειώσεις για να γράψει τα επόμενα βιβλία. Έλα όμως που ανακαλύπτει και αποκαλύπτει ότι κάτι περίεργο συνέβαινε με την ίδια τη συγγραφέα, η οποία στην κατάσταση που τη βλέπουμε δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό της, και έτσι μας μένει πάντοτε μια απορία το αν τελικά έχει κάνει κάτι φρικτό.
0: Θρυλεράκι μου φαίνεται, έτσι.
1: Ναι. Είναι θρίλερ, αυτά τα κοπής του 80 που ήταν πολύ ευχάριστα και ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Βασίζεται σε ένα βιβλίο το οποίο είναι τρελό bestseller, από μια συγγραφέα που η αλήθεια είναι δεν έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Θα μου πεις ποιος είμαι εγώ και για ποιο λόγο να έχω...
0: Καλά, δεν είσαι και κριτικός βιβλίου, ας πούμε.
1: Όχι, όχι, απλά από τα πολύ λίγα που είχα διαβάσει, γιατί έχουν γίνει και τα περισσότερα ταινίες, οπότε είναι εύκολο να έχουμε το παράδειγμα με το χαρακτηριστικό το «Τελειώνει με εμάς», το οποίο ήταν και τεράστια εμπορική επιτυχία του Regret.
0: Λες γιατί
1: του.
0: Κολίν...
1: Ναι, Χούβερ.
0: Χούβερ, το ξέρω ότι... γιατί έχει η κόρη μου όλα τα βιβλία της.
1: Ωραία, μπορείς να αρχίσεις να τα καίσεις ηρωτελεστικά στην αλλαγή της χρονιάς.
0: Αυτό
1: για να
0: θα κάνω, αυτό θα κάνω, αυτό θα κάνω, γιατί τα έχει πετάξει σε μία γωνία. Τα διάβαζε όταν ήταν 13 χρονών.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολη η γραφή της και είναι πραγματικά συνταγογραφημένη, αλλά της βγάζει στο καπέλο το ότι βρήκε τι χρειαζόταν εκείνη την εποχή το audiobook και το χάρισε περισσότερο στο audiobook
0: χαρά,
1: και όχι στη γραφή. Θα πάμε τώρα σε ένα παιδικό, αν μας προλαβαίνουμε λόγω.
0: Προλαβαίνουμε και το τελευταίο, ναι.
1: Ωραία. Ο Τάδι και το Μαγικό Λιχνάρι είναι η τρίτη, νομίζω, μπορεί και η τέταρτη αν έχω χάσει κάποια στο μεσοδιάστημα ταινία, τη σειρά του Ταντέο Τζόουνς. Μια σειρά animation που ξεκίνησε από την Ισπανία, εντυπωσιάστηκε η Paramount και πήρε τα δικαιώματα για να κάνει τις υπόλοιπες συνέχειες. Η ταινία αυτή είχε ένα ειδικό ενδιαφέρον για εμάς, γιατί ο Ταντέο Τζόουνς, ή αλλιώς Τάντο, όπως τον έχουν αποδώσει τα αγγλικά και από τα αγγλικά στη μεταγλώτηση στα ελληνικά, είναι κάτι σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς της αρχαιολογίας που έχει πολύ μεγάλη αγάπη στο να ανακαλύπτει μυστήρια και
0: συγγνώμη,
1: να
0: μην. Αυτό είναι remake, γιατί νομίζω ότι κάτι πρέπει να έχω ξαναδεί ταινία με αυτόν τον ήρωα. Πρέπει να έχει πέσει την αντίληψη μου. Δεν το έχω δει.
1: Είναι η τρίτη ή η τέταρτη. Ζητώ συγγνώμη για την.
0: Μπράβο, γιατί κάτι.
1: Τέτοια, ναι.
0: Θυμήθηκα το Ταντέους τώρα, ναι.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν, η ταινία έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον για εμάς, γιατί στην συγκεκριμένη εξερεύνησή του υποτίθεται ότι το μυστήριο λύνεται στον Παρθενώνα. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στον Παρθενώνα, έχουμε δει ένα μαγικό λιχνάρι του Αλαντίν, έχουμε δει τους 40 κλέφτες χωρίς τον Αλιμπαμπά, έχουμε δει Νάνο, και ξέρεις ότι συμπάθεια έχω στους Νάνους, ιδιαίτερα στον κινηματογράφο. Ο Νάνος είναι ο Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής, παρακαλώ, ο οποίος είναι 10χρονος, υποτίθεται στην ταινία. Έχουμε δει Μούμια Κλεοπάτρας. Έχουμε δει.
0: Τα έχει μπλέξει όλα. Ωραία, ωραία.
1: Είναι πολύ μπερδεμένο στο να μπορέσεις να πεις γαμώ το κάποιο θα μάθει κάτι από αυτό.
0: Έμα τώρα και να απευθύνεται και σε παιδιά, δηλαδή με τόσους πολλούς χαρακτήρες, είναι λίγο.
1: Είναι όμως φουλ χαριτωμένο. Και αυτό το δίνουμε απλόχερα. Και τελικά σε αυτές τις ταινίες τι σημασία έχει το παιδί να μπορεί να περάσει αυτά τα 90 λεπτά χωρίς ιδιαίτερη κούραση. Και αν του μείνει κάτι, ας το συζητήσει μετά με τους γονείς. Αν του μείνει δηλαδή.
0: Αν
1: ο Παρθενώνα που γκρεμίστηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι, σας δίνω spoiler. Γκρεμίζεται ένα κομμάτι του Παρθενώνα από ένα μικρό ατύχημα. Αν του μείνει αυτό, ας ρωτήσει τι στην ευχή είναι αυτό.
0: Ωραία.
1: Ας τον πάνε την επόμενη εβδομάδα.
0: Άλεξ, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου και είμαι σίγουρος ότι ξενύχτησες ειδικά για την εκπομπή, γιατί με τόσα ταξίδια το μόνο που θα θέλεις είναι να πέσει το κρεβατάκι σου να κοιμηθείς.
1: Με πολύ χαρά το κάνω και τελείωσα διαπραγμάτευτα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι πολύ καλά, Άλεξ.
0: Καλό βράδυ. Γεια.
1: Γεια χαρά.

Καλησπέρα μου λέει η Μάχη. Καλησπέρα Μάχη. Η Αντωνία από τα Γιάννενα. Σε ακούμε ανελιπώς από την πρώτη μέρα και ταξιδεύουμε με το χειμερινό εξπρές. Καλά ταξίδια. Σήμερα είναι το 19ο, Αντωνία. Άρα 19 ταξίδια κάναμε μαζί. Θα χιλιάσουμε. Αυτό το τραγούδι ήταν ο Κοντολάζος. Φυσικά τον γνωρίσατε. Ένα τραγούδι από το 84. Όλα τα έδωσα για σένα. Ένα το τραγούδι του Κοντολάζου για μένα. Το έγραψαν ο Χρυσοβέργης. Τη μουσική ο Αλέκος Χρυσοβέργης και τους στίχους ο Σπύρος Γιατράς. Ένα από τα πιο παραγωγικά, θα έλεγα, και επιτυχημένα δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Από τη δεκαετία του 80 και μετά σφράγισαν τη δισκογραφία με δεκάδες βαριά λαϊκά σουξέ, με ερωτικό στίχο. Δημιούργησαν εμβληματικές επιτυχίες. Ας πω μερικές του Διονυσίου. Νομίζεις, μας υποχρέωσες, της γυναίκας η καρδιά, του Καρά, το λέγει ό,τι θες. Ακούσαμε τον Κοντολάζο, όλα τα έδωσα για σένα.

Το Αδαμαντίδη, μια αλήθεια. Του Πάριου, αν δεν είχα και σένα, ναι. Του Σφακιανάκη, το παίρνα και εσύ. Πολλά τραγούδια έχουν. Πραγματικά είναι ένα δίδυμο από αυτά που έγραφαν τραγούδια που μιλούσαν κατευθείαν για τον έρωτα, τον πόνο και την απόρριψη και άγγιζαν βαθιά την καρδιά του ακροατή. Θέλω να, μιας και μίλησα νωρίτερα για την εθνική, για το 2-2 που έφερε με την Ολλανδία, θέλω να μιλήσω, έχω λίγο χρόνο από ό,τι βλέπω, θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα που προέκυψε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ακόμη και αν δεν είστε φίλαθλοι, δεν μπορεί, θα γνωρίζετε ποιος είναι ο Κριστιάνο, αυτός που καθόριζε τα παιχνίδια της Πορτογαλίας και των ομάδων του σε όσες έπαιζε. Τώρα φαίνεται ότι δυσκολεύεται να αποδειχθεί ότι τα παιχνίδια μπορούν να καθοριστούν χωρίς αυτόν. Τι έγινε λοιπόν? Τελειώνει άδοξα η καριέρα του Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλίας, γιατί ο προπονητής, ο Ζεζούς Χόρχε, Χόρχε Ζεζούς, τόλμησε να τον αφήσει στον πάγκο απέναντι στην Νορβηγία. Δεν μπήκε ούτε λεπτό. Η Πορτογαλία κέρδισε εκτός έδρας. Και σήμερα που έπαιξε πάλι εκτός έδρας με τη Δανία, κέρδισε 4-2 πάλι. Άρα έχει μάθει να παίζει χωρίς τον Ρονάλντο. Και να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να βάζει και πολλά γκολ μάλιστα. Ειδικά στον αγώνα με την Νορβηγία, αντί ο μεγάλος αρχηγός να χειροκροτήσει την ομάδα και να περιμένει την επόμενη ευκαιρία, προτίμησε τι να κάνει, να αποχωρήσει από το προπονητικό ΚΑΜΠ. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για το αν ο Ρονάλντο είναι θρύλος, αυτό δεν αμφισβητείται. Μιλάμε για το πιο απλό, αν ένας θρύλος μπορεί να δεχτεί ότι κάποια στιγμή γίνεται αναπληρωματικός. Γιατί η εθνική ομάδα, η κάθε εθνική ομάδα δεν είναι προσωπικό μαγαζί. Δεν είναι παίζω επειδή είμαι ο Ρονάλντο. Είναι παίζω όταν ο προπονητής θεωρεί ότι πρέπει να παίζω. Και ίσως αυτή να είναι η πιο δύσκολη ήττα για έναν άνθρωπο που έχει μάθει να κερδίζει σχεδόν τα πάντα, δηλαδή να βλέπει το παιχνίδι από τον πάγκο και να καταλαβαίνει ότι αυτή τη φορά ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο. Είναι γνωστό πόσο κακομαθημένος ήταν ο Ρονάλντο από τους προηγούμενους προπονητές. Όταν έφυγε ο προηγούμενος προπονητής της, μου διαφεύγει το όνομά του, της Εθνικής Πορτογαλίας, οι διάδοχοι είχαν θέσει ως όρο να φύγει ο Ρονάλντο από την ομάδα για να την αναλάβουν. Τελικά ο Χόρχε Ζεζούς που την ανέλαβε το πήγε πιο μαλακά, τον έβαλε στην αρχή, μετά τον έκανε αλλαγή και μετά τον άφησε απ' έξω. Και αυτή είναι μάλλον το κύκνιο άσμα, αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλία. Εξάλλου είναι 41 ετών, δεν μπορεί να παίζει συνεχώς, δεν μπορεί να, μέχρι πότε δηλαδή, μέχρι τα 45 θα έπρεπε να αποχωρήσει. Μόλις τελείωσε το Μουντιάλ θα έπρεπε να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά και δεν θα του έλεγε κανένας τίποτα. Γιατί Κριστιάνο μου, όσο μεγάλος κι αν είσαι, υπάρχει και κάτι μεγαλύτερο από σένα και αυτό το κάτι λέγεται Πορτογαλία. Λοιπόν, πάμε για το δελτίο στη μία. Νίκος Μπακάκος είναι νομίζω έξω, δεν πιστεύω να με διαψεύσει. Α, μπήκε μες στο στούντιο, αυτός είναι, πράγματι, σε σημασμένος. Εμείς θα είμαστε σε κάνα πενταλεπτάκι μαζί πάλι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στην Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό το απόγευμα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισεα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και την Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί φαίνεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις που είχε στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολιανδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας στα μικρόφωνα ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Earth News Ray 5,8.

0: Ναι, ασφαλώς και ήταν ο Πυθαγόρας. Του στίχου, πάλι όπως καταλάβατε, ο αγαπημένος μου. Χίλια τραγούδια έχει γράψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει βραδιά χωρίς να ακούσουμε 3-4 δικά του. Αυτό ήταν το Έλα της Τζένις Βάνου, κυκλοφόρησε το 1976 σε μουσική του σπουδαίου Ζακ Ιακωβίδη. Άκουσε το Έλα η Σόνια Φίλη και ήρθε.
1: Ήρθα. Καλημέρα,
0: ήρθε, λοιπόν,
1: και στους ακροατές μας.
0: Και σκεφτόμουν, Σόνια, ότι σ' όποιον του μέλει να σωθεί, ποτέ του δεν πεθαίνει, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μα τι έγινε με αυτή την θανατοπινίτη σας στο Τένεσί? Δηλαδή, έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, πρόκειται για την Κρίστα Πάικ. Ήταν η μοναδική γυναίκα στην θανατική πτέρυγα του Τένεσί. Αυτή την ώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού επέζησε από 2 δόσεις θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης εκτέλεσής της. Όχι μίας θανατηφόρας ένεσης, 2. Αυτό συνέβη πριν από λίγες ώρες στις φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Νάσβιλ. Στην 50χρονη Πάικ χορηγήθηκαν 2 διαδοχικές δόσεις αυτής της θανάσιμης πεντοβαρβιτάλης, όπως λέγεται το υλικό αυτό. Και παρά τις δόσεις, η καρδιά της συνέχισε να χτυπά. Η ίδια, όπως λέει η δικηγόρος της, έχανε τις αισθήσεις της, τις ξαναέβρισκε, παρουσίαζε έντονη αναπνευστική δυσκολία, άλλες στιγμές ροχάλιζε, άλλες στιγμές ξυπνούσε, λέγε ότι πόναγε το χέρι της. Πάντως.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Ναι, ο κυβερνήτης του Τένεσί ανέστειλε τη διαδικασία και μάλιστα ανέστειλε τις εκτελέσεις ως το τέλος του έτους μετά από αυτό το περιστατικό. Είναι το δεύτερο σχετικό περιστατικό μέσα στο 2026. Η κρατούμενη διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου λαμβάνει ιατρική φροντίδα, καθώς φέρεται ότι έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη, ίσως και μόνιμη. Τώρα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Το πρωτόκολλο λέει δεν επιτρέπει πρόσθετες ενέργειες.
0: Δεν επιτρέπεται να θανατωθεί δεύτερη φορά. Όπως δεν επιτρέπεται να δικαστεί και δεύτερη φορά.
1: Έτσι,
0: για το ίδιο ακριβώς αδίκημα.
1: Δεν προβλέπεται.
0: Πράσινο,
1: λοιπόν,
0: μίλι μου θυμίζει τη φοβερή αυτή.
1: Εντελώς.
0: Το φοβερό βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ. Εγώ το
1: και
0: ξέρω ως βιβλίο.
1: Και καταπληκτική ταινία επίσης.
0: Και η ταινία είναι υπέροχη.
1: Τα βιβλία είναι μαγικά, ταξιδεύουν, δεν το συζητάμε. Συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Πάντως, το πρωτόκολλο δεν προβλέπει τι θα γίνει αν ο κρατούμενος παραμείνει ζωντανός μετά τη δεύτερη δόση, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχουν ανασταλεί οι εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Και να πούμε για τους ακροατές μας ότι η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για την βάναυση δολοφονία μιας 19χρονης κοπέλας, της Κόλιν Σλέμερ, το 1995. Ένα έγκλημα που διέπραξε όταν η ίδια ήταν μόλις 18 ετών με τον τότε σύντροφό της. Μια δραματική περίπτωση. Αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της και φέρεται να έχει υποστεί σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.
0: Μάλιστα. Για πες τώρα για τους hacker που αυτή τη συμμορία, τη διεθνή συμμορία, πρέπει να ανησυχούμε.
1: Είχαμε λοιπόν μια σημαντική εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος που αποτελείται από hacker, οι οποίοι δρούσαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμπλέκεται και το όνομα της Ελλάδας. Καλά ρωτάς αν θα έπρεπε να ανησυχούμε ή όχι. Λοιπόν, αυτή η ομάδα hacker μόλυνε τους υπολογιστές των θυμάτων τους και στη συνέχεια ζητούσαν λίτρα. Όμως φέρεται ότι χτυπούσαν οργανισμούς και όχι με μεμονωμένα πρόσωπα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο φερόμενος εγκέφαλος και κύριος διαχείριστης
0: Πιτσιρικάς,
1: ένας 16χρονος Ρουμάνος, συνελήφθη στο Αλικάντε της Ισπανίας. Αυτός βρίσκεται πίσω από τη διαβόητη ομάδα κυβερνοεγκλήματος.
0: Ξέρεις, αυτοί μπορεί να καταλήξουν στο FBI, στη CIA, πουθενά, να είναι προγραμματιστές εκεί πέρα. Να
1: ναι, τους εκπαιδεύουν ακόμα περισσότερο για να βοηθούν τις κυβερνήσεις, πραγματικά.
0: Θυμάμαι μια ωραία ταινία που είχα δει, το «Πιάσε με αν μπορείς», που έπαιζε ο Ντικάπριο.
1: Ναι.
0: Που τον κυνηγούσαν, τον κυνηγούσε. Ποιος τον κυνηγούσε?
1: Όχι ο Τομ Χάνκς.
0: Ο Τομ Χάνκς.
1: Ναι,
0: ο Τομ Χάνκς.
1: Καταπληκτική ταινία και
0: αυτή.
1: Ναι,
0: ναι, τη θυμάσαι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, φοβερή. Αυτή η γιγαντιά επιχείρηση συντονίστηκε από τον Europol και την Eurojust με τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών από 9 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, όπου πραγματοποιήθηκαν κατοίκων έρευνες. Η συγκεκριμένη ομάδα hacker, πρέπει να πούμε, που λέγεται Ransomware KillSec, συνδέεται με τουλάχιστον 1000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως τα τελευταία 4 χρόνια μόλις.
0: Ποιος ξέρει τι θα πει.
1: Τουλάχιστον 1000 κυβερνοεπιθέσεις. Εκμεταλλευόταν κενά ασφαλείας σε συστήματα cloud οργανισμών, αντέγραφαν τα ευαίσθητα δεδομένα και μετά εκβίαζαν τα θύματα ζητώντας λίτρα. Και μάλιστα λίτρα σε κρυπτονομίσματα, τα οποία έφταναν έως και τις 500.000 ευρώ ανά επίθεση. Και είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τις αρχές, ότι μία μόνο από τις επιθέσεις τους σε καταλανικό οργανισμό προκάλεσε ζημιές ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.
0: Μάλιστα. Αυτοί θα πρέπει να έχουν θησαυρίσει τώρα. Δηλαδή, άμα έχουν κάνει 1000 επιθέσεις, δεν λέω εγώ να παίρνουν από την κάθε επίθεση 500 χιλιάρικα και 50 χιλιάρικα να παίρνανε. Κάνε το
1: και σε κρυπτονομίσματα και... που δύσκολα τα εντοπίζεις. Πάντως, οι αρχές έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους και το site της ομάδας στο σκοτεινό διαδίκτυο, γιατί από εκεί δρούσαν, από το σκοτεινό διαδίκτυο. Κατέσχεσαν 5 κεντρικούς servers 110 terabytes κλεμμένων δεδομένων, απέτρεψαν τη διαρροή τους, την περαιτέρω δηλαδή διαρροή τους. Εκτός από το 16χρονο έχουν συλληφθεί άλλα δύο άτομα πάλι ηλικίας περίπου 20 ετών στη Βρετανία και στη Ρουμανία, ενώ οι αρχές αναζητούν και άλλους πιθανούς συνεργούς αλλά και θύματα κυβερνοεπιθέσεων.
0: Σε ευχαριστώ, καλή μου Σόνια, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα, γιατί εδώ θα ξημερώσεις, εσύ μου φαίνεται.
1: Σε όλους μας.
0: Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα ακόμα. Ο Παναγιώτης λέει: πολύ εύστοχο το θέσατε το θέμα για το Ρονάλντο. Να καταλάβει ότι ήρθε η ώρα ότι δεν περιστρέφεται η λειτουργία της εθνικής γύρω από αυτόν. Συνεχίστε με την πολύ ωραία επιλογή από τα παλιά τραγουδάκια που μας κρατούν συντροφιά. Ο Γιάννης από την Λιβαδιά: Αλέξανδρε, μας έχει συγκινήσει με τα διαμάντια του ελληνικού πενταγράμμου και βρέχει εδώ στη Λιβαδιά. Καλό ξημέρωμα σε όλους τους ακροατές. Ο Διονύσης από τον Δρόμο: αναμφισβήτητα, λέει, το καλύτερο τραγούδι του Κοντολάζου. Αναφέρεται στο Όλα τα δώσα για σένα που παίξαμε κλείνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε πάντοτε με καλή μουσική, παλιά ελληνικά τραγούδια. Ξέρετε πια, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Ας αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι στους φίλους σου ακροατές που μπήκαν στον κόπο να επικοινωνήσουν μαζί μας, στη Σόνια που μόλις έφυγε από το ραδιοθάλαμο και στην Ευγενία που μας ακούει για πρώτη φορά μετά από καιρό.

αν δεν τη γνωρίσατε, είναι η Μέρι Λίντα, που είχε τα τελευταία χρόνια, όταν πέθανε ο Μανώλης Χιώτης, που ήταν το πιο γνωστό ίσως ντουέτο της δεκαετίας του 50 και του 60, έκανε και τη σόλο καριέρα της, πάντοτε με μια όριμη φωνή. Έφυγε πριν από λίγο καιρό αυτή η τεράστια πραγματικά μορφή του ελληνικού τραγουδιού, και τραγουδούσε μέχρι το τέλος η Μέρι Λίντα. Την ακούσαμε και στο γυροκομείο που φιλοξενούνταν, να τραγουδάει πραγματικά με φωνή νέας γυναίκας. Μέρι μου, αν μας ακούς, αν μας νιώθεις από εκεί ψηλά που είσαι, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Σας είπα ότι θα σας πω μερικές λύσεις για να κάνετε οικονομία, έτσι. Και ειδού, ποιες είναι αυτές. Τι τραβάει περισσότερο, ανεβάζεις τα ύψη τους λογαριασμούς, τι τραβάει πιο πολύ ρεύμα? Ένα από όλα αυτά, ίσως το περισσότερο, είναι το κλιματιστικό. Είπαμε, δεν είναι η εποχή τώρα που χρησιμοποιούμε πολύ κλιματιστικό, και αυτό είναι καλό, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι, ειδικά τα παλιά κλιματιστικά, είναι πολύ ενεργοβόρα μηχανήματα, και δεν πρέπει να βάζετε ένα κλιματιστικό, ας πούμε, στους 18 βαθμούς το καλοκαίρι και στους 30 βαθμούς το χειμώνα, γιατί τότε θα αγωνίζεται το κλιματιστικό να σας δροσίζει, να σας ζεστάνει, και θα τραβάει όσο το δυνατόν περισσότερο ρεύμα. Ο χρυσός κανόνας είναι η ρύθμιση στους 26 βαθμούς το καλοκαίρι και στους 20 βαθμούς το χειμώνα. Άλλη συσκευή, ο θερμοσύφωνας, είναι η πλέον ενεργοβόρα συσκευή, ειδικά όταν ένα σπίτι δεν διαθέτει ηλιακό θερμοσύφωνα, και όταν είναι αναμένος για πολλή ώρα, ώστε να υπάρχει άφθονο ζεστό νερό, αυτό μεταφράζεται σε δεκάδες ευρώ παραπάνω στο λογαριασμό. Για μια ώρα λειτουργίας ο θερμοσύφωνας καταναλύσκει 4 κιλοβάτ με κόστος 0,60 ευρώ. Κάντε τους λογαριασμούς, θα δείτε ότι η επιβάρυνση το μήνα για μια μέση, μια ας πούμε τετραμελή οικογένεια, είναι 20 ευρώ το μήνα. Η κουζίνα, ας πούμε, κουζίνα, ηλεκτρική κουζίνα, κρύβει παγίδες. Γιατί? Όταν μαγειρεύετε σε μάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη βάση της κατσαρόλας, τότε η ενέργεια χάνεται στο περιβάλλον. Πάει χαμένη ενέργεια. Καίτε ενέργεια, πληρώνετε ενέργεια χωρίς να την καταναλύσκετε. Επίσης, ο φούρνος, όταν ανοίγετε συνεχώς την πόρτα για να δείτε το φαγητό αν έχει ψηθεί κτλ., τι κάνετε? Χάνετε το 20% της εσωτερικής θερμότητας. Έχει υπολογιστεί ότι για μια ώρα μαγειρέματος, ας πούμε μια ώρα μαγειρέματος την ημέρα για 30 μέρες, σημαίνει 13,5 ευρώ. Το ψυγείο, θα μου πείτε, τι να κάνω με το ψυγείο ρε φίλε, το έχω 24 ώρες 24 ώρο. Μπορείς να κάνεις όμως μερικά πράγματα, γιατί το ψυγείο χάνει την ψήξη, ας πούμε αν είναι κολλημένο στον τοίχο, δεν αερίζεται το πίσω μέρος, τότε το μοτέρ δουλεύει με διπλάσια ένταση, άρα τραβάει πιο πολύ ρεύμα. Έτσι πρέπει να προσέχουμε και τα λάστιχα της πόρτας, μη χάνει και από εκεί ψήξη. Ένα παλιό ψυγείο με φθαρμένα λάστιχα στην πόρτα μπορεί να καταναλύσει και τριπλάσιο ρεύμα. Και εδώ το κόστος δεν είναι αμεληταίο, είναι 13,5 με 14 ευρώ το μήνα. Καλά, το πλυντήριο ρούχων είναι τελείως ενεργοβόρα συσκευή. Το 90% του ρεύματος το καταναλύσκει, όχι για να γυρίζει τον κάδο, όπως πιστεύουν οι πιο πολλοί, αλλά για να ζεστάνει το νερό. Οπότε η πλήση στους 60 ή στους 90 βαθμούς είναι εφιάλτης για ένα νοικοκυριό, έτσι. Αν μπορείτε να ξεχωρίζετε τα ρούχα και να τα βάζετε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, στους 40 βαθμούς, τόσο το καλύτερο. Επίσης, η λειτουργία συσκευών σε αναμονή. Τηλεόραση, υπολογιστή, φούρνο μικροκυμάτων που έχει ψηφιακό ρολόι. Ακόμα λέει και οι φορτιστές που μένουν στην πρίζα, χωρίς να έχει κινητό, αλλά είναι απλώς στην πρίζα, έτσι, τραβάνε ρεύμα, αυξάνοντας ακόμη και 10% τη συνολική κατανάλωση στο σπίτι. Εντάξει, λίγο θα μου πείτε. Αν προσθεθούν όμως αυτά τα 7 με ως 10 ευρώ το μήνα, να, βγαίνει ένας διόλου ευκαταφρόνητος που θα μπορούσατε να τον είχατε αποφύγει αν ξέρατε μερικά από αυτά τα πράγματα, αν εφαρμόζατε μερικά από αυτά τα πραγματάκια, τα απλά πραγματάκια,
που μόλις σας είπα. Κουράστηκα. Πάμε, τραγούδι.

0: Λοιπόν, ο Μυτιληναίος ήταν, ο Λευτέρης, τραγούδισε το «Ποια είσαι εσύ», ένα από τα ωραία τραγούδια του Λευτέρη, πραγματικά, το αργό αυτό χασάπικο. Το έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης και τους στίχους ο Παναγιώτης Καμιλιέρης. Ήταν από το... δεν θυμάμαι το προσωπικό δίσκο του τραγουδιστή, αλλά κυκλοφόρησε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70-71. Ο Ρεπάνης, που έφυγε πριν από λίγα χρόνια, είναι από τους καλούς, πολύ καλούς λαϊκούς συνθέτες. Εξαιρετικός ερμηνευτής και ο ίδιος, και έπαιζε και ωραία κιθάρα. Έγραψε πραγματικά σπουδαία λαϊκά τραγούδια και για τον ίδιο αλλά και για μερικές μεγάλες φωνές. Αυτός είπε τη διπρόσωπη, ας πούμε, πολύ γνωστό τραγούδι, «Δυο γυναίκες, δυο αγάπες». Για το Διονυσίο έγραψε τον Παλιατζή, το «Αγάπη μου επικίνδυνη», το «Άστε με απόψε μοναχό». Για τον Γαβαλά έγραψε το «Πού να γυρνάς». Ήταν και στενή φίλη με το κουμπάρι με τον Γαβαλά. Για τον Μυτιληναίο τα είπαμε. Το είχα την τύχη να τον ακούσω από κοντά το Ρεπάνη στην Αστροφεγγιά, το σπουδαίο αυτό μουσικό του στέκι. Ήταν 20-25 χρόνια, ήταν δικό του. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά, φοιτητής ήμουνα και πηγαίναμε με την παρέα αρκετά συχνά. Εμφανιζόταν εκεί σταθερά και κρατούσε το αυθεντικό λαϊκό πάλκο. Ήταν της παλιάς σκοπής πραγματικά ο Ρεπάνης. Πολύ καλός. Πλησιάζει η ώρα που θα εισβάλλει στο στούντιο ο Γιάννης Ευθυμίου για να προετοιμαστεί για τα λαϊκά μονοπάτια. Νομίζω ότι έχουμε κάποια σποτάκια, Νίκο, έτσι δεν είναι? Ωραία, μπορούμε να πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Η Αντιγόνη από τα Γιάννενα, έχουμε ομίχλη λέει εδώ στην πόλη και το νυχτερινό εξπρέσ είναι η καλύτερη παρέα, η καλύτερη συντροφιά αυτή την ώρα. Σε ευχαριστώ Αντιγόνη μου. Το τι άλλο θα ήθελες, τι να πούμε για αυτό το τραγούδι. Λίτσα Διαμάντη το 79 στα καλύτερά της. Και το τραγούδι το έγραψε ο Λέκος Χρυσοβέργης. Δεύτερο τραγούδι του Χρυσοβέργη σήμερα στην απόψινή εκπομπή. Το πρώτο ήταν το «Όλα τα δώσα για σένα» που ακούσαμε λίγο πριν τη μία. Στιχουργός του «Τι άλλο θα ήθελε» Σιμάρο Μπιζάνη. Διάβαζε ένα άρθρο για τους παγετώνες των Άλπαιων. Έχω χρόνια να πάω, για την ακρίβεια δεν έχω πάει ποτέ στις Άλπεις. Έχω πάει μόνο στη Βόρεια Ιταλία, χαμηλά στις πρόποδες, πριν από πολλά χρόνια, και τότε υπήρχαν παγετώνες θεόρατοι, τους έβλεπες και σε έπιανε ήλιγκος. Τώρα όμως αυτοί οι παγετώνες υποχωρούν με ταχύτητα που καταγράφεται πλέον συστηματικά. Η άνοδος της θερμοκρασίας έχει επιταχύνει την απώλεια πάγου και οι συνέπειες στα ορεινά οικοσυστήματα και τα αποθέματα νερού είναι πλέον δραματικές, θα έλεγα. Κάθε χρόνο λοιπόν οι παγετώνες των Άλπαιων χάνουν μεγάλες ποσότητες πάγου και η υποχώρηση δεν περιορίζεται σε έναν ή δύο παγετώνες, αλλά σε ολόκληρη την οροσειρά από τις γαλλικές και τις ελβετικές Άλπεις έως την Αυστρία και την Ιταλία. Και το φαινόμενο έχει άμεσες επιπτώσεις, αναφέρει το άρθρο. Οι παγετώνες λειτουργούν ως φυσικές αποθήκες γλυκού νερού και τροφοδοτούν ποτάμια και λίμνες, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες. Καθώς συρρυκνώνονται πλέον, αλλάζει σταδιακά και η εποχική διαθεσιμότητα του νερού. Παράλληλα, η υποχώρηση των πάγων αυξάνει τον κίνδυνο αστάθειας στις ορεινές περιοχές. Αποκαλύπτονται νέες βραχώδεις επιφάνειες και μεταβάλλονται οι συνθήκες στο έδαφος. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τον τουρισμό και τις τοπικές οικονομίες, που εξαρτώνται από το αλπικό τοπίο και τις χειμερινές δραστηριότητες. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή των παγετώνων αποτελεί έναν από τους πιο ορατούς δείκτες της κλιματικής αλλαγής και οι εικόνες από τις Άλπεις καταγράφουν ήδη μια πραγματικότητα που μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες έμοιαζε τουλάχιστον μακρινή. Οι παγετώνες υποχωρούν και το αλπικό τοπίο αλλάζει μέσα σε διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής. Μέσα σε 70-80 χρόνια έχει αλλάξει τελείως το αλπικό τοπίο. Έχουν βγει από κάτω βράχια, έχουν βγει από κάτω λιβάδια και ο πάγος περιορίζεται πια σε μεγάλο υψόμετρο. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταματήσει αυτή η φθορά. Μακάρι, μακάρι, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος.

0: Κοντολάζος στο τετράγωνο σήμερα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Τάκης Σούκας από το 81, έτσι. Και τους στίχους ο Κώστας Κοφινιώτης. Ήμασταν θεοί και δεν το ξέραμε. Ο δίσκος λεγόταν «Αν μ' αγαπούσες λίγο» και είχε κι άλλα σουξέ του Σούκα. Το καταλάβατε από το ακορντεόν που είχε το τραγούδι, ότι ήταν του μεγάλου αυτού συνθέτη. Το είχα αυτό το δίσκο του βινιλίου. Ένας δίσκος που είχε ένα πλαίσιο με τον Κοντολάζο να φοράει ένα μπέζ, σακάκι με μια μπλε γραβάτα και νεαρός έτσι με χωρίστρα, καρεδάκι μαλλί και χωρίστρα στη μέση. Ήταν τυπάκος ο Κοντολάζος από τα νιάτα του. Καλωσορίζω και το Γιάννη, ήρθε, έσκασε μύτη.
1: Καλημέρα σας.
0: Άντε καλημέρα λοιπόν, σε περίμενα. Πώς και πώς.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έλεγα, θα έρθει, δεν θα έρθει.
1: Μόνο αν. Μόνο αν θα φωνάζω αύριο το Μπουστούρα. Μόνο αν έχω κάτι, δεν θα έρθει.
0: Έλα, μωρή, δηλαδή... σε πειράζω, αφού ξέρω.
1: Άμα είμαι ανάσχελα.
0: Λοιπόν. Τι έχουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε, μην χάνουμε χρόνο.

0: Δώσε πόνο με Στράτο, μου λέει ο Νίκος από το δρόμο. Στράτος Διονυσίου λοιπόν. Στα καπάκια Τάκη Σούκας και αυτό. Και του στίχους ο Νίκος Μπακογιάννης. Συλλογή σου. Κυκλοφόρησε το 87. Το δίσκο Λαός Τραγούδι Θέλει. Είχε μεγάλη επιτυχία αυτός ο δίσκος. Έγινε πλατινένιος φυσικά. Τους καλύτερους δίσκους του μεγάλου αυτού ερμηνευτή του Στράτου. Σε ακολουθώ κατά πόδας, βλέπεις Γιάννη, έτσι, το είπες και εσύ. Ωραίο να έχεις μια συνέχεια. Να την ξεκινάω εγώ και να την συνεχίζεις εσύ με πιο βαθιές βουτιές στο ελληνικό τραγούδι.
1: Εντάξει, νομίζω... όσο χρειάζεται.
0: Όσο χρειάζεται. Μωρέ, κάνεις μακροβούτιες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα Νίκο, βάλε το επόμενο.

0: η Άτζελα, η αγαπημένη μας Άτζελα Δημητρίου, δύο φωνές από το 86, ένα ωραίο άλμπουμ τότε που το είχε γράψει, τα τραγούδια της τα είχε γράψει ο Κουφιανάκης. Αυτό το τραγούδι, τη μουσική την έγραψε ο Θέμης Αδαμαντίδης, με τον Μακούς, Σκαλτσουνάκης, Λιμπερόπουλος, Ηλίας Φιλίππου.
1: Τι έχει μέσα, οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
0: Μπράβο, οι χωρισμένοι, ναι.
1: Αυτό είναι Σκαλτσουνάκη.
0: Σκαλτσουνάκη. Δεν είναι δεσμός, πάλι Σκαλτσουνάκης, Κουφιανάκης. Το 86 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Έχει έξω στο εξώφυλλο την Άτζελα θεά στα καλύτερά της με τη Χέτη τότε. Ξέρεις, 86 ήταν οι Χέτες τότε, έτσι, το ανέμελο μαλλί κάτω, πίσω. Και μπροστά ο αέρας το έπαιρνε και το έκανε, το έστελνε προς τα πίσω συνέχεια. Ήταν Still Bonnie Tyler όλες. Λιονταρίνες.
1: Η πρώτη διδάξασα.
0: Η πρώτη διδάξασα, να είναι καλά. Εκεί ψηλά κι αυτή, γιατί τη χάσαμε πριν από λίγο καιρό.
1: Όντως.
0: Κατέβασα τον τόνο της φωνής μου γιατί κουράστηκα, Νίκο. Έλα, βάλε τραγούδι.

0: Κανονικά αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να το κρατήσω για την Κυριακή το βράδυ, στο μεσονύχτη της Κυριακής. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει
1: ένα
0: να παίζω.
1: Ένα κοκτέιλ
0: για την πλήξη να με πιείς, έτσι. Ψυχογιός έγραψε και τη μουσική και τους στίχους.
1: Τα περισσότερα στο καφέ.
0: Αυτός ήταν ο άνθρωπος που κρυβόταν πίσω από όλες αυτές.

0: μεγάλες επιτυχίες του Καφάση και του έγραψε αυτό τον ιστορικό δίσκο, το «Γέλα κυρία μου», το 1975.
1: Ο πρώτος.
0: Γιατί μέχρι τότε ο Καφάσης ήταν ηθοποιός. Δηλαδή κυρίως ηθοποιός, έτσι.
1: Σωστά.
0: Οπότε ήρθε ο ψυχογιός, το έγραψε αυτό το δίσκο και τι είχε μέσα. «Γέλα κυρία μου», «Ψυχή μου, καρδιά μου», που λέει «Από καψούρα θα πεθάνω», «Το κάθε μεσονύχτη», «Το πίνω, πίνω», «Η ώρα της φωτιάς».
1: Αυτό είναι φοβερό, ε.
0: «Η ώρα της φωτιάς», μπράβο.
1: Αυτό είναι μαχαιριά.
0: «Είναι η ώρα της φωτιάς με τη φωτιά», έτσι. «Δεν μπορεί, είναι αδύνατο». Φοβερά, φοβερά τραγούδια. Και τουλάχιστον από τα 12 τραγούδια, τα 8-9 τραγούδια έγιναν μεγάλες επιτυχίες.
1: Τρομερή επιτυχία να κάνεις τόσα πολλά τραγούδια. Σήμερα ένα με το ζόρι και...
0: Στους μεγάλους, στους δίσκους των 12 τραγουδιών, ένα-δύο ακούγονται. Εντάξει, ακούγονται και τα άλλα, αλλά δεν τραγουδιούνται δηλαδή από τον κόσμο, δεν τραγουδιούνται. Δεν σου λέει τίποτα το τραγούδι, θα το ακούσεις μόνο αν πας στο μαγαζί που τραγουδάει ο τραγουδιστής. Από εκεί και πέρα έχεις δυο σουξέ. Ο Καφάσης σε αυτό το δίσκο είχε 7-8 σουξέ, 9.
1: Μην ξεχνάς ότι έπαιζε και
0: στη γειτονιά.
1: Και στη γειτονιά ακριβώς, το αιώνα Αθήνη.
0: Ναι, ναι, ήταν η εποχή, και τα μέσα της, αρχές και μέσα της δεκαετίας του 70, ο Καφάσης καθιερώθηκε ως μεγάλος ερμηνευτής και...
1: Εδώ που τα λέμε,
0: γέμιζε τις πίστες.
1: Είχε πάρα πολύ αισθαντική φωνή ο Σχορεμένος ο Κώστας.
0: Και ήταν μια σταλίτσα άνθρωπος, έτσι. Πώς έβγαινε αυτή η φωνή, αυτό το ηχείο, δηλαδή πραγματικά, λέει, είναι να απορρεί κανείς. Προλαβαίνω ένα τραγουδάκι, προλαβαίνω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε να παίξουμε ένα ακόμα.

0: Είναι αυτό που, που έλεγε ο σκορπισμένος Γαζίδης. Τώρα Γιάννη λέει μου πάτησε στον γκάλο. Ακούγοντας φίλοι που, πως το λένε, Λάκη Αλεξάνδρου, ο Αλμπάνο της Ελλάδος.
1: Βέβαια, αυτό το ηχόχρωμα ήταν μοναδικό για τον Αλεξάνδρου. Η χρυσή εποχή του 70 και 80 πραγματικά ήταν από τους σπουδαίους ερμηνευτές και εμφανιζόταν δίπλα σε μεγάλα σχήματα. Συνήθως άνοιγε το πρόγραμμα σε τραγουδιστές όπως ο Πάριος, ας πούμε, Ιβάνου. Ξεκινούσε το πρόγραμμα αυτός και βγαίναν μετά οι φίρμες. Αλλά τραγούδησε μεγάλες επιτυχίες. Η ώρα της αλήθειας, το όνειρο, έτσι, το καλό μου όνειρο.
0: Καλό μου όνειρο εσύ.
1: Ναι, τον κόσμο κυβερνώ. Αλλά...
0: Και αυτό και το καρτερό ήταν από τα πολύ δυνατά του.
1: Αυτό έχει πολλές εκτελέσεις. Η πρώτη του εκτέλεση δεν είναι αυτή.
0: Φουστόπα.
1: Η πρώτη του εκτέλεση ήταν σε 45.
0: Ναι, όλα τότε.
1: Μουσική και στίχους τους έγραψε ο Νίκος ο Καρανικόλας. Αλλά μετά το έκανε, το ξαναμπήκε στο στούντιο και το τραγούδισε ξανά αυτή την εκτέλεση για το άλμπουμ.
0: Κι όμως η πρώτη ήταν καλύτερη.
1: Ναι, ήταν πιο...
0: Γιατί αν τον ακούσεις έχει κάτι σηκώματα στο «Σε καρτερό».
1: Μην εκτίθεσαι.
0: Εγώ δεν το πήγα.
1: Λοιπόν, είχε όμως στο τέλος της ζωής του... Δεν έκλεισε όπως έπρεπε, γιατί είχε ένα σοβαρό ατύχημα που άφησε το γιο του τετραπληγικό και αποσύρθηκε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει τη
0: τραγουδάει. Άλλος Χαρικλίν.
1: Έζησε τα χρόνια τα τελευταία στον Οροπό και στο Εγάλαιο.
0: Στον Οροπό πέθανε.
1: Ξεχάστηκε, λέει, έφυγε ξεχασμένος.
0: Να ήταν ο μοναδικός. Ο Ζαμπέτας,
1: μόνο 69 χρονών πέθανε.
0: Εδώ ο Ζαμπέτας φώναζε, να πούμε. Και αναγκάστηκε η Ζαμπέτα να και πήγε στη Μοσχολιού και της είπε «Πάρ τον Ρεβίκη σε κανένα μαγαζί, δεν μπορεί, θα τρελαθεί». Και έτσι πήγαινε στα γεράματα του και έπαιζε. Αλλά η Βίκη ήταν η μόνη προς τιμήν της από όσες είχε και όσους είχε αναδείξει που του στάθηκε.
1: Κρίμα. Τέτοιες προσωπικότητες να φεύγουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, το νυχτερινό Express έφτασε στο τέλος. Εγώ θα κάτσω λίγο ακόμα να κάνω παρέα στο Γιάννη.
0: Πώς το έπαθες?
1: Έλα, λίγο θα κάτσω, είπα.
0: Εντάξει, αντιπάμε να τα αρθεί.
1: Είναι έτοιμος για τα λαϊκά μονοπάτια και έτσι κι εσείς μην φύγετε, μην αλλάξετε βελόνα εδώ, στους 105 και 8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν, με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στη Ντούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

εσύ η ραδιοπαρέα σου. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 2 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα. 210-6009-604 το τηλέφωνο της εκπομπής. Αναζητείτε λαχανάς. Λοιπόν, πού είσαι, άντε, πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Βασίλαρος. Χαμός τότε γινόταν με αυτό. Αν και του λέγανε δεν είναι στα τραγούδια τα οποία ταιριάζουν. Ήρθε και έδεσε όμως κουτί η Κωνσταντίνα.
1: Ναι, πραγματικά. Γιατί η Κωνσταντίνα ήταν πιο pop, ας πούμε. Δεν ήταν στο βαρύ λαϊκό που υπηρετούσε ο Βασίλης.
0: Που να ακούσει και το επόμενο. Πάλι με την Κωνσταντίνα ντουέτο.
1: Κωνσταντίνα.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ με Χρυσοδουλόπουλος.
0: Ακριβώς.
1: Α, το βρήκα. Δεν κοίταξα, δεν έκλεψα. Αλλά μου αρέσει και εμένα αυτό. Είναι και γρήγορο.
0: Καλά,
1: αυτό,
0: και έχει ένα λαρυγγισμό με το μάκι μέσα.
1: Ναι.
0: Ανάθεμα, αν μπορεί κανένα άλλο να το βγάλει. Λοιπόν, καλή εκπομπή αφιέρωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Εχθές λέει μέφτησες. Δεν την είπες στην αφιέρωση. Προφανώς δεν την άκουσες εσύ. Γιατί αφιερώσεις τις διαβάζω όλες. Τώρα εντάξει, βέβαια μπορώ να ξεχάσω και καμιά φορά, αλλά χθες δεν την ξέχασα σίγουρα, γιατί θυμάμαι πολύ καλά ό,τι το είπα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λέει αφιερωμένο το επόμενο, όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, ευχαριστώ πολύ. Η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Μάκαρο τώρα. Άλλο τρελό ντουέτο.

0: Τον άκουσε στο λαρυγγισμό.
1: Τι λαρυγγισμός τώρα, ο άνθρωπος είναι από άλλο πλανήτη, έτσι. Από άλλο πλανήτη, κανονικά λέμε.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που το έχουνε. Όντως το έχουνε. Τελείωσε το παραμύθι. Δηλαδή, είναι έμφυτο.
1: Τον έχω ακούσει να παίζει και κλαρίνο το Μάκη, έτσι.
0: Βεβαίως,
1: έπαιζε ωραίο κλαρίνο.
0: Έτσι ξεκίνησε, σαν μουσικός. Είναι από τον Άγιο Σώστη, Ηλίας. Και όλοι αυτοί τότε, η μάνα του είναι τσιγκάνα, από τη μάνα του, τη μεριά της μάνας του ήταν τσιγκάνα. Ξεκίνησε παίζοντας κιθάρα στα πανηγύρια. Καλά, τον έχεις τύχει σε πανηγύρι. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια χαρτογρά.
1: Για πανηγύρι μιλάμε και εγώ. Τον άκουσα να παίζει κλαρίνο όμως. Όχι.
0: Και κλαρίνο.
1: Στο Αγρίνιο.
0: Στο Ζωντανό που είναι στα Νέα Δελινά, που τραγουδάει το Απορώ.
1: Ναι.
0: Και το ένα άλλο παραδοσιακό Σμυρναίκο. Λοιπόν, παίζει και κλαρίνο εκεί.
1: Είναι δύσκολο, Γιάννη, να τραγουδάς και να παίζεις κλαρίνο, γιατί το κλαρίνο φυσάς πολύ, βγάζεις όλη την ενέργεια στο κλαρίνο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχεις ανάσες για να τραγουδήσεις κιόλας το καπάκι.
0: Ρε, δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Δεν καταλάβαινε, όχι. Ήτανε...
0: Για πες μου,
1: είναι, δηλαδή.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις τώρα, ας πούμε.
1: Εμένα τις αδυναμίες μου λίγο πολύ τις ξέρεις. Το Λιτσάκι.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις. Ερώτηση. Θες κάτι από Λίτσα, δηλαδή.
1: Αν έχεις Λίτσα θα το προτιμούσα. Οπό. Αν έχεις πρόχειρη, δηλαδή, τώρα. Αν έχεις το
0: πρόχειρη,
1: πρόγραμμα.
0: Δεν υπάρχει πρόχειρη. Απλά έχω
1: βλέπω
0: πει...
1: ότι έχεις και Νατάσα. Συμβιβάζομαι και με Νατάσα.
0: Ωραία, τι να βάλω το φεγγάρι τώρα.
1: Βάζω το φεγγάρι.
0: Okay. Αφού συμβιβάζεσαι και με Νατάσα. Εγώ πήγα να ψάξω να βρω διαμάντι.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Συμβιβάζομαι και με Νατάσα.
0: Σιγά σιγά. Μπήκαμε απότομα. Μεγάλο σταθμός αυτό το τραγούδι στην καριέρα της Θεοδωρίδου.
1: Ναι.
0: Θεοφάνους δεν είναι, Θεοφάνους.
1: Θεοφάνους.

0: Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λέω φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, σου έχω ένα τραγούδι μετά.
1: Και ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: Γιάννη και πάλι καλημέρα. Τρεις ώρες μουσικό ταξίδι μακρινό στο ελληνικό πεντάγραμμο. Καλή και όμορφη ακρόαση.
0: Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέω, σου έχω ένα τραγούδι στο οποίο είναι από ζωντανό, μάλλον το οποίο είναι από ζωντανό του Πασχάλη. Λοιπόν, βέβαια εγώ το έχω πειράξει λιγάκι.
1: Όταν ο Ευθυμίου λέει Πασχάλη, δεν εννοεί τον Αρβανιτίδη, εννοεί τον Τερζή.
0: Τώρα,
1: για να...
0: καλός και μη εξαιρεταίος και εκείνος και φίλος, αλλά στα δικά του. Σκέψου πόσο χρονών είναι και όμως ακόμα είναι ενεργός και τρέχει γύρω γύρω.
1: Και νέος.
0: Ακριβώς. Πάντρεψε και τη Ζήνα τώρα πρόσφατα, κορή των 50 χρονών. Λοιπόν, θυμάσαι το ντουέτο τους καταπληκτικούς.
1: Βέβαια, βέβαια. Ήταν τότε κοριτσάκι.
0: Ναι, ακριβώς. Η οποία κάνει καριέρα στη Γαλλία, ασχολούμενη βέβαια με τα πιάνα της, με τα τέτοια, με τη μουσική και αυτή, αλλά σε διαφορετικό μοτίβο από τον πατέρα της.
1: Ωραία, πάμε στον άλλο Πασχάλη τώρα.
0: Πάμε στον άλλο Πασχάλη. Πρόσεξε το, άκουσε το. Μετά πρέπει να πάμε και στο Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας. Λοιπόν, πάμε.

0: Είδες τι κάνει ο Άγιος Wavelab.
1: Ωραία, ωραία μίξη ήταν αυτή, πολύ ωραία.
0: Ναι, αλλά είδες όμως πόσο μεγάλος είναι και ο Τερζής. Δένει αρμονικά. Δηλαδή δεν σε ξυνίζει, τα ακούς το ζωντανό του. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι ο μόνος ο οποίος τραγουδούσε Καζαντζίδη ζωντανά στο μαγαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, και δεν το φοβάται δηλαδή.
0: Και δεν το φοβόταν. Ξέρεις, πολλοί δεν. Πάρα πολλοί, μόνο όσοι έχουν άγνοια κινδύνου.
1: Σωστά.
0: Αγγίζουν.
1: Αλλά το κάνουν σαλάτα όμως.
0: Στο μαγαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, και δεν το φοβάται δηλαδή.
0: Και δεν το φοβόταν.
1: Ξέρεις,

0: οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, ευχαριστώ πολύ.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

6.30 ώρα το πρωί έρχεται ένα μήνυμα. Λέω ποιος να είναι τέτοια ώρα. Κοιτάζω, Στανίση, κοιμάσαι. Την παίρνω τηλέφωνο. Μου λέει είμαστε στην Κύπρο εδώ με το μπουζουξί μου μαζί και σ' ακούγαμε. Είχαμε έρθει για μια συναυλία και γυρίζουμε Ελλάδα. Λέω τιμή μου να με συζητάει μια μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Τι λες, λέει, πολλές φορές σε κουβεντιάζουμε.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με ένα τραγούδι του Θέμη του Αδαμαντίδη, που δεν έχει ακουστεί πολύ. Μιλάει για το Στέλιο, ο Στέλιος του Σεπτέμβρη, για το Στέλιο του Καζαντζίδη φυσικά. Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα και σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Αλέκο από τα Δολιανά. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερώστε το σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Για πάμε. Α, έχουμε κι άλλες. Οκ. Καλημέρα στον Παντελή και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας. Ο Σταύρος από τη Λαμία χαρίζει στη γυναικάρα του, λέει, και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να σε καλά, φίλε μου. Για γράψε μου από πού, από τη Λαμία. Λαμία ή από τα Περίχωρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Ευδόκιμο και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο Κουκάκι. Κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Αφιερώστε κάτι για όσους ξενυχτάνε, λέει, μαζί σας και περνάνε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλη? Όχι. Πάμε στο Μαυριδόπουλο για ειδήσεις και επιστρέφουμε. Ο Στέλιος του Σεπτέμβρη, μας λέει για τον αείμνηστο Καζαντζίδη ο Θέμης. Άντε πάμε.

κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες ακόμα μέρες. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε